Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή. In this world of social construction, what chance this child has to avoid certain destruction? Whilst mothers and fathers

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ωμέγα Special Φασόλια Μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίς σήμερον και άφεσ ημίν τα φλήματα ημών, ως και ημίς αυτοί.

Good morning, καλή εβδομάδα. Τι κάνουμε, πώς πάμε? Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου, 3 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένοι στους 93,8. Η εκπομπή μας ξεκινά, ο Λοΐζος Λοΐζος είναι εδώ μέχρι και τις 9. Να δούμε όλα όσα μας ξημερώνει αυτή εδώ η υπέροχη ημέρα. Κάθε μέρα που περνάει, μην το ξεχνάμε, δεν γυρίζει πίσω. Γι' αυτό καλό είναι να τη ζούμε με σύνεση. Όχι ξέφρενα, ούτε έξαλλα, με σύνεση. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα στις Χαριτίνες, στη Χάρη, στην Τίνα, στη Μεθοδία και στον Ερμογέννη. Η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η Μαρτυρική Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμάει την μνήμη της Αγίας Χαριτίνης της Μάρτυρος, της Οδυσσίας Μεθοδίας της Ενκυμόλο, της Προστάτηδας του νησιού και του Αγίου Ερμογέννη. Να ρίξουμε μια ματιά στην Αγία Χαριτίνη, να δούμε το λίγα από τον βίο της. Είναι μια σπουδαία μορφή των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστό, την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ήταν ορφανή, την υιοθέτησε και την ανέθρεψε ένας ευσεβής χριστιανός, ο Κλάβδιος. Ήταν γνωστή για τη γλυκύτητα, τη μόρφωση και την πίστη της, καταφέρνοντας να εμπνεύσει και να φέρει στο χριστιανισμό πολλούς ανθρώπους στην περιοχή της. Όταν αποκαλύφθηκε η δράση της, συνελήφθηκε υπέστη σκληρά βασανιστήρια, τα οποία υπέμεινε με απίστευτη γενναιότητα πριν παραδώσει το πνεύμα της. Γι' αυτό και το όνομά της προέρχεται από τη λέξη χάρη, αυτή που έχει την Θεία Χάρη, αυτή που είναι γεμάτη χάρη. Πάμε με την ευχή της να ξεκινήσουμε να δούμε και τι έγινε σαν σήμερα στις 5 Οκτωβρίου. Το 1912 ξεκινάει ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος. Η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, διπλασιάζοντας στη συνέχεια τα εδάφη της. Το 1955 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επιλέγεται από το βασιλιά Παύλο για να σχηματίσει κυβέρνηση, εγκαινιάζοντας μία νέα πολιτική εποχή. Ήταν το 1955. Το 1962, σαν σήμερα, έχουμε τη γέννηση δύο θρύλων. Κυκλοφορεί καταρχάς το πρώτο σίγγλ των Beatles, το Love Me Do, αλλά κυκλοφορεί σαν σήμερα και η πρώτη ταινία του James Bond, το Dr. No. 1962. Και ερχόμαστε λίγο πιο κοντά, στο 2011, όπου σαν σήμερα φεύγει ο ιδρυτής της Apple, ο Steve Jobs, ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Ο Steve Jobs ήταν ένας από τους μεγαλύτερους οραματιστές της εποχής μας. Έτσι έχει καταγραφεί. Πεθάνει στις 5 Οκτωβρίου σε ηλικία μόλις 56 ετών, νικημένος από τον καρκίνο. Έφερε τον προσωπικό υπολογιστή στα σπίτια όλων με γραφικό περιβάλλον και ποντίκι από το 1984 με τα Macintosh. Είναι ο εφευρέτης του iPods και του iTunes, τα οποία έφτιαξε το 2001. 1000 τραγούδια στην τσέπη σου μέσω αυτών και άλλαξε για πάντα τη μουσική βιομηχανία. Τέλος, το 2007 φέρνει τα iPhone. Με τα iPhone επαναπροσδιορίσε τι σημαίνει τηλέφωνο και γέννησε την εποχή των smartphones. Οι άνθρωποι που είναι τόσο τρελοί ώστε να πιστέψουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί που τελικά το κάνουν, είπε ο Steve Jobs. Αυτά για την πρώτη καλημέρα.
Μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο ο κόσμος και μέσα από τα Bluetooth σας, από την ιστοσελίδα μας www.tvcosmos.gr. Ενώ μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας, καλημέρα σας, στο 6946-789-100, στο Viber ή στο WhatsApp. Και στο Messenger, γιατί όχι.

Κρύο καφεδάκι στο χέρι, χρειάζεται πρωί-πρωί. Έφυγε λίγο η κακοκαιρία. Έφυγε η κακοκαιρία. Πέρασε. Εμείς εδώ στη Ρόδο μια χαρά τη γλιτώσαμε. Βασικά, όχι, λάθος. Είχαμε ένα νεκρό βασικά, δυστυχώς. Θρηνήσαμε ένα νεκρό από την κακοκαιρία αυτή. Διότι χτυπήθηκε από κεραυνό ένας άνθρωπος. Είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που εκεί στη Νότια Ρόδο σκοτώνεται άνθρωπος από κεραυνό. Πραγματικά είναι τραγικό.

Λοιπόν, ήταν το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Θύμα μια 58χρονη Γερμανίδα, δηλαδή με το καλημέρα της κακοκαιρίας. Μια 58χρονη Γερμανίδα, η οποία χτυπήθηκε από κεραυνό στη Νότια Ρόδο, στη Λάρδο και στα Λοθιάρικα συγκεκριμένα. Περπατούσε στην παραλία μαζί με τον 62χρονο σύζυγό της εν μέσω της έντονης κακοκαιρίας. Είχαν βγει λίγο νωρίτερα από τη θάλασσα. Την χτύπησε κεραυνός. Ακριβώς το ίδιο σκηνικό είχε γίνει και πέρυσι, μόνο που ήταν πιο νεαρός, αν δεν κάνω λάθος, το θύμα. Και αυτός τουρίστας, δηλαδή μέσα στη βροχή, μέσα στην κακοκαιρία, πάνε και κάνουν οι άνθρωποι μπάνιο στη θάλασσα και βγαίνοντας μετά έξω στην παραλία, εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί ακόμα και μέσα στο νερό το ανθρώπινο σώμα βρεγμένο είναι καλός αγωγός και ελκύει τα αστροπελέκια. Τραυματίστηκε και ο σύζυγός της ελαφρά από το οστικό κύμα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου. Ενώ για την 58χρονη, η οποία χτυπήθηκε, διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός της. Στην Κρήτη η κακοκαιρία όμως άφησε και εκεί ένα νεκρό κτηνοτρόφο πίσω της και φυσικά, όπως είσαστε ενημερωμένοι, κατέστρεψε και πολύ μεγάλες καταστροφές. Κατέστρεψε καλλιέργειες, σπίτια, δρόμους, πήρε αυτοκίνητα, έγινε ένας πανικός στην Κρήτη. Όλα αυτά την ώρα που εδώ πέρα στην Ρόδο έχει ανοίξει και πάλι συζήτηση για τον Τριαντενό ποταμό, για το τι θα γίνει με τον Τριαντενό ποταμό, μιας και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει αρχίσει να ολοκληρώνει βασικά την μελέτη για την Ιαλισσό και για τον Τριαντενό ποταμό. Και η μελέτη αυτή εδώ, η οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστεί, προβλέπει να αποκαλυφθεί ο ποταμός και παράλληλα με αυτήν την μελέτη συντάσσει και άλλη μία η περιφέρεια για το κυκλοφοριακό στην περιοχή της Ιαλισσού. Δηλαδή αν όλος αυτός ο δρόμος αποκαλυφθεί και γίνει ένας οχετός, φανεί οχετός, πώς μετά θα ρυθμιστεί η κυκλοφορία, δεν είναι εύκολο πράγμα. Έτσι, υπόψη είναι ότι όπου να είναι θα δούμε να γίνεται και κόμβος στην Ιαλισσό για να φύγουν τα φανάρια. Έρχονται οι κόμβοι, προχωράει το έργο και προς την Ιαλισσό. Οπότε λοιπόν αυτό εδώ το θέμα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θα το προφανώς όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες αυτές εδώ θα παραδοθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο προσφάτως υπόθηκαν κάποια πράγματα τα οποία ενόχλησαν την περιφέρεια, διότι φάνηκε σαν να είναι προκατελημένο κατά κάποιο τρόπο το Δημοτικό Συμβούλιο αρνητικά για αυτήν εδώ τη μελέτη, γεγονός που έκανε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, στην πρόσφατη επιτροπή που είχε εκεί η περιφέρεια να ανοίξει το θέμα και να πει κάποια πράγματα τα οποία θα τα βάλουμε να τα ακούσουμε στη συνέχεια. Πράγματα τα οποία δεν είναι και ουσιαστικά έτσι, δηλαδή δείχνουν βασικά μια αυτή τη στιγμή έντονη ενόχληση από την πλευρά της περιφέρειας για το πώς αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή και ο Δήμος της Ρόδου αλλά και οι υπόλοιποι εκεί πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο τα έργα ή τις μελέτες ή αυτά που συνεισφέρει η περιφέρεια στο νησί κατά κάποιο τρόπο. Και είναι λυπηρό αυτό, γιατί η περιφέρεια μπορούμε να πούμε ότι είναι και από τις, δηλαδή είναι αυτή τουλάχιστον που ξέρουμε ότι κάνει έργο στο νησί και είναι αποδεδειγμένο αυτό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα τοπικά που ξεκινήσαμε σήμερα από τα τοπικά, πάμε να ρίξουμε και μία ματιά και στα υπόλοιπα. Σήμερα θα έχει ενδιαφέρον η ημέρα γιατί ξεκινάει ένας νέος γύρος ουσιαστικά αντιπαράθεσης μεταξύ δημάρχου και περιφερειάρχη. Βασικά ξεκίνησε και από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της Επιτροπής της Περιφέρειας,
Όλα αυτά εδώ θα έχετε τη δυνατότητα να τα ακούσετε και με απλά λόγια να τα να εξηγηθούν, να σας, τέλος πάντων, με απλά λόγια να τα καταλάβετε, γιατί δεν είναι και εύκολα να κανείς να τα παρακολουθήσει.

Πάμε λίγο έτσι μελωδικά, προτού μπούμε ουσιαστικά μέσα σε όλα αυτά. Μετά θα ανεβάσουμε λίγο την ένταση και τη δύναμη της μουσικής. Όπως είπαμε, ανυπολόγιστη καταστροφή στην Κρήτη είναι το πρώτο θέμα σήμερα που παίζει πανελλαδικά. Να ξεννοείται ότι ο θάνατος του Μαζονάκη, η προπόλη φαίνεται είναι μέσα στην επικαιρότητα. Προπόλη φέρεται να έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Είναι μια αποκάλυψη που επιβαρύνει τη θέση της γιατρού. Είχαμε και ένα περίεργο περιστατικό όταν ένας επιβάτης ταξί επιτέθηκε στην γυναίκα οδηγό της ταξί, του ταξί, και της έκοψε το αυτί. Έπεσε θύμα άγριας επίθεσης στη Νέα Ιωνία μία οδηγός όταν ο επιβάτης τη δάγκωσε στο αυτί και τη το έκοψε μετά από έντονη λογομαχία που είχαν κατά τη διάρκεια της κούρσας. Σύμφωνα με την καταγγελία της, η οδηγός πήρε τον 35χρονο από την Κυψέλη περίπου στη μία τα ξημερώματα. Προέκυψε μεταξύ τους διαφωνία και τσακωμός όταν έφτασαν στη Νέα Ιωνία, καθώς η ίδια υποστηρίζει ότι δεν λειτουργούσε το μηχάνημα πληρωμής. Ο επιβάτης δάγκωσε με μανία την 54χρονη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα. Ο οδηγός επικοινώνησε με την αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό, ενώ ειδοποίησε και το ΕΚΑΒ και λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου και νοσηλεύεται. Στη συνέχεια ο 35χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Ιωνίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί και ενώπιον του εισαγγελέα. Τρελάθηκε ο κόσμος πραγματικά.

Πάνω από 100.000 στρατιώτες ετοιμάζει η Σαουδική Αραβία για να ξεκινήσει η επίθεση κατά των Χούθη στην Ιεμένη. Πραγματικά και εκεί η κατάσταση τώρα στην Μέση Ανατολή, να ξέρετε ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν μια νέα μεγαλύτερη, γενικότερη και ευρύτερη αναταραχή. Και είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Τραμπ ότι μέσα στον μήνα Νοέμβριο θα αρχίσει και πάλι να βομβαρδίζει το Ιράν. Smoking filter tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black.

Νέο πακέτο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παραγγέλιο Μέρτς για την Ουκρανία. Επισκέφθηκε το Κιέβο εν μέσω επιθέσεων, συναντήθηκε με τον Ζελένσκι και το ανακοίνωσε το πακέτο, καθώς και μια κοινή συμφωνία για παραγωγή όπλων και ντρόουν.

0: Του γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος είπε ότι παρότι γίνονται αυτή τη στιγμή επιθέσεις κατά του Κιέβου όπου και βρίσκομαι, δεν φοβόμαστε. Η Ρωσία δεν θα μας εκφοβήσει, ούτε θα πτωηθούμε από την επίθεση με ντρόν που σημειώθηκε ακριβώς την ώρα της επίσκεψής μας σήμερα εδώ στην βόρεια γέφυρα του Κιέβου. Όσον αφορά τώρα το πακέτο στήριξης Ματίνα, είπε συγκεκριμένο ότι παρέχουμε χρηματοδότηση για την από κοινού παραγωγή ντρόν ανχέτησης με κινητήρα τζετ. Επίσης προσέθεσε πως παρέχουμε όπλα μεγάλου βεληνικούς, ντρόουν μάχης με δορυφορική τεχνολογία, ώστε η Ουκρανία να μπορεί να πλήττει και τις ρωσικές βάσεις και τα ρωσικά συστήματα εράμινας. Ματίνα.
1: Μάλιστα, σε έναν πόλεμο που δεν φαίνεται να τελειώνει, δεν έχει ορατό το τέλος του, αφήνοντας, και τα έχουμε δει, βαρύ αποτύπωμα και στην ενεργειακή κατάσταση, στην Ευρώπη και σε όλο τον

0: Μέσα στην εβδομάδα αυτή που ξεκινάει θα έχουμε και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Μια επίσκεψη με βαρύνουσα σημασία, μιας και συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με την εκκίνηση και του έργου διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ελλάδος, για το οποίο η Τουρκία ζητάει ενημέρωση, εγκρίσεις, αποδοχές και τέτοια πράγματα. Από την πλευρά τη δική μας οι Έλληνες λέμε ότι θα παρέχουμε μόνο ενημέρωση μέσω της Ναύτεξ, αλλά την ίδια ώρα από ό,τι υπάρχει έτσι, στην επικαιρότητα διαδίδεται, είναι σε συζητήσεις, θα μπορούσαμε να πούμε, ενημερωτικές και οι Γάλλοι μαζί με τους Τούρκους. Πάμε να ακούσουμε βασικά το ρεπορτάζ για την έλευση του Ρούμπιο και τα όσα αναμένεται να συζητηθούν.
1: Νήματα, έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ.
2: Ναι, καλησπέρα Χριστίνα, η ατζέντα είναι θετική. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα ως φίλος της Ελλάδας και ο ίδιος γνωρίζει ότι επισκέπτεται μια χώρα γνήσια σύμμαχο των ΗΠΑ, η οποία δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα στην υπερδύναμη, και η Ελλάδα πλέον έχει τα ίδια στρατηγικά συμφέροντα με τις ΗΠΑ στην ευρύτερη γειτονιά. Είναι λοιπόν σημαντική απόφαση του Ρούμπιο να ηγηθεί του

0: του στρατηγικού διαλόγου και δεν θα περιοριστεί σε μία ομιλία, αλλά θα συμμετάσχει, θα συμμετέχει και θα αφήσει τη σφραγίδα του. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών γνωρίζει την ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση καλύτερα από τον καθένα, Χριστίνα, καθώς ως γερουσιαστής από κοινού με τον Ρόμπερ Μενέντες πέτυχαν το νόμο για τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, πολύ σημαντικός νόμος, όπως και τον άλλο νόμο για την αμυντική συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Είναι επίσης ένας εκ των βασικών υποστηριχτών της συνεργασίας της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ, που έχει πλέον εξελιχθεί σε στρατιωτική και στρατηγική με την ευλογία των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα γνωρίζει τη χώρα μας και τις ανάγκες της, αλλά και τις στρατηγική τη σημασία την οποία υποστηρίζει. Σύμφωνα με το State Department, το βασικό ενδιαφέρον του κυρίου Ρούμπιο θα εστιαστεί στην αμυντική συνεργασία, την περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ασφάλεια.
1: Άρα, όπως βλέπουμε, είναι βαριά η ατζέντα του στρατηγικού αυτού διαλόγου. Ποια είναι το ωφέλη της Ελλάδας, με δεδομένη και τη στενή σχέση του Προέδρου Τραμπ με τον Ερντογάν?
0: Ναι, το θέσες πολύ σωστά. Η Αμερική έχει υποχρεώσεις απέναντι στην Ελλάδα και η εξωτερική και αμυντική πολιτική της υπερδύναμης έχει βεβαίως συνέχεια. Θα υπάρχει η Αμερική και μετά την αποχώρηση του κυρίου Τραμπ από την Προεδρία. Άρα οι συμφωνίες που υπογράφονται γίνονται σεβαστές, όποιος και αν είναι ο πρόεδρος. Βέβαια αυτή η σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν είναι πολύ προβληματική, αν και μέχρι τη στιγμή δεν έχει επηρεάσει καθόλου τις σχέσεις της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου με την Ουάσιγκτον. Αντίθετα μάλιστα, οι σχέσεις με την παρούσα ελληνική κυβέρνηση έχουν αναπτυχθεί και βρίσκονται στο ανώτατο σημείο τους. Και δεν πρόκειται να επηρεαστούν, Χριστίνα, ό,τι και να ψιθερίζει ο Ερντογάν στο αυτί του Αμερικανού Προέδρου. Εδώ θέλει τα F-35 και δεν μπορεί να τα πάρει. Ναι. Τώρα, η συνεργασία στα θέματα της άμυνας είναι σε ένα άλλο επίπεδο πια, όπου η Ελλάδα μπορεί να ζητά πολεμικό υλικό και να το παίρνει με συνοπτικές διαδικασίες. Η ενεργειακή ασφάλεια που βρίσκεται στην ατζέντα αφορά όλη την Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά το Αιγαίο. Οι Αμερικανοί παρακολουθούν και καταγράφουν τις προκλήσεις της Τουρκίας και έχουν ενημερώσει τους Τούρκους για τις θέσεις τους. Δεν θέλουν πόλεμο φυσικά. Δεν συμφωνούν με αυτά που γίνονται. Υποστηρίζουν την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Κρήτη. Στηρίζουν απόλυτα τον κάθετο διάδρομο. Γενικά μιλώντας, θα έλεγα ότι η συγκυρία για την Ελλάδα είναι εξαιρετική. Οι εγκαταστάσεις στη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη και σε άλλες περιοχές είναι στον πυλώνα της αμερικανικής αμυντικής πολιτικής. Και ήθελα να πω ότι η Ελλάδα έδωσε στους Αμερικανούς, σε αντίθεση με την Τουρκία, που δημιουργεί μόνο προβλήματα, και είμαστε σε φάση που πρέπει να ανταποδώσει η Ουάσιγκτον και με τον Ρούμπιο στο State Department και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Πιστεύω ότι θα το πράξει, Χριστίνα.
2: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίμπα.
6: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Καλημέρα σε όλους και πάλι καλή δύναμη. 32 λεπτά μετά τις 7 επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Είχαμε ακούσει προηγουμένως την ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου για την επίσκεψη την επερχόμενη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στη χώρα μας. Τρίτη-Τετάρτη θα είναι εδώ. Λοιπόν, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εντάξει, περιμέναμε τον Τραμπ. Είχε πει η κυρία πρέσβης Κίμπερλι ότι θα έρθει και ο Τραμπ και ο Ρούμπιο και ο Χέξεθ, δηλαδή όλο το κορυφαίο team των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά τελικά φτάνει μόνο ο Ρούμπιο. Οι άλλοι προφανώς με όλες αυτές τις εξελίξεις έμειναν πίσω. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό και πώς μεταφράζεται το ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα έρθει στη χώρα μας, ενώ είχε πει ότι ήταν και όνειρό του να μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη. Μάλλον τον πρόλαβε ο Τσίπρας και ξενέρωσε ο κύριος Τραμπ. Σου λέει τέλος, το κάψε το σενάριο, ο αριστερός ο Τσίπρας. Τώρα θα πάω εγώ, σου λέει, ο δεξιός να μιλήσω στο ίδιο φόντο με τον άλλον. Εντάξει. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, ο Ρούμπιο εδώ πέρα έρχεται και σε μια περίοδο όπου υπάρχει μια κριτική και στις Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά των δημοκρατικών για κάποιες διαρροές βάσει πάνω στη συμπεριφορά της κυρίας Κίμπερλι σε ένα δείπνο παρουσία και του κυρίου Παπασταύρου και άλλων στελεχών της κυβέρνησης που φέρεται να είπε ότι εμείς μπορούμε οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλουμε στα Βαλκάνια να την ρίξουμε, να την αλλάξουμε εάν δεν εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του καθέτου άξονα. Ξέρετε, όλα αυτά εδώ είχαν ακουστεί την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Ρούμπιο στηρίζει την Κίμπερλι. Έβγαλε ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών λέγοντας ότι αυτά δεν ισχύουν και ότι η πρέσβυρα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά κτλ. Οπότε λοιπόν είναι λίγο περίεργο και το σκηνικό, ή προσπάθησαν κάποιοι να το κάνουν περίεργο. Η κυβέρνηση κρατάει χαμηλούς τόνους, εννοείται ότι δεν θέλει να έχει καμία ένταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και λογικό. Ίσα-ίσα τώρα που Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ελλάδα είναι σε πολύ δύσκολη θέση, διότι βλέπουμε ρήξεις στις σχέσεις ΗΠΑ και Γερμανίας, ΗΠΑ και Βρετανίας, ΗΠΑ και Γαλλίας. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ λεπτές οι ισορροπίες και σε επίπεδο ΝΑΤΟ, διότι ακούσαμε τον Τραμπ να μπλοφάρει ότι θα κόψει το αργό brand στην Γαλλία και στη Γερμανία και στις εξαγωγές προς την Ευρώπη αν δεν ανοίξουν τα αποθεματικά τους. Βλέπουμε μια σύγκρουση που υπάρχει. Η Ελλάδα είναι σύμμαχος και των δύο, και της Γαλλίας, της Ευρώπης δηλαδή, και της Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε λοιπόν είναι κάπου στη μέση και προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες. Δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα και ειδικά σε μια εποχή όπου παντού υπάρχει ένταση και πόλεμος. Πάμε τώρα να ακούσουμε την ανταπόκριση του κυρίου Κωστίδη από την Τουρκία σχετικά με το τι λένε οι γείτονές μας όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.
10: Υποστηρίζει ότι η διαδρομή του GSI, δηλαδή του καλωδίου Κύπρου,
11: Κρήτης υποστηρίζει ότι διέρχεται από τη δική της υφαλοκρηπίδα και αναμένει να ζητηθεί η συγκατάθεση της Άγκυρας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, όπως υποστηρίζουν. Μάλιστα, αυτή η θέση την επαναλαμβάνω σήμερα και στην εφημερίδα Χουριέτ. Άλλωστε, λένε, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας έχει πει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα χωρίς άδεια στην υφαλοκρηπίδα μας. Άρα, η θέση της Τουρκίας είναι αυτή. Τώρα, το ζήτημα βέβαια είναι, επειδή το έργο το έχει αναλάβει μια γαλλική εταιρεία, η Meridiam, αν θα έρθει σε συνεννόηση για να πάρει τη συγκατάθεση της Άγκυρας. Και αν την πάρει, αν αυτή θεωρηθεί αναγνώριση από την ελληνική πλευρά. Εκεί είναι ένα διπλωματικό θρίλερ, διπλωματική διαπραγμάτευση που θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό. Μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί. Αλλά νομίζω σε αυτά πλαίσια κινούμαστε και εκεί θα προχωρήσουμε.
1: Και επειδή έχουμε και αυτόν τον οδικό χάρτη μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας, σε τι φάση βρισκόμαστε και αν είναι κάτι που θα πρέπει να ανησυχήσει την Αθήνα, Μανώλη?
11: Το καταγράφουμε, θα έλεγα, διότι όταν περιμένουμε μια συγκατάθεση ή αν θα ζητήσουν οι Γάλλοι κάτι από την Άγκυρα, αυτές οι μέρες έγινε, δηλαδή ολοκληρώθηκαν χτες συνομιλίες για τον οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας-Γαλλίας, όπου πήγε ο Γενικός Διευθυντής Άμυνας και Ασφάλειας της Τουρκίας, αντιστράτηγος Ιλκάι Αλτίνταχ, και συναντήθηκε με αναπληρώτητα υπουργό παρά τον Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων και Βετεράνων. Επίσης, τον στρατηγικό επιτελάρχη του Προέδρου της Γαλλίας και τον Γενικό Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής της Γαλλίας, εμείς απλά το καταγράφουμε και βλέπουμε το τι συμβαίνει. Δηλαδή, γίνονται κάποιες συνομιλίες για τον αμυντικό τομέα πάντα, αλλά επειδή οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις, είδαμε το Υπουργείο Άμυνας έβγαλε ανακοίνωση για το καλώδιο, ενδεχομένως να θέλουν να παίξουν ρόλο για το συγκεκριμένο ζήτημα, γι' αυτό χρειάζεται μια προσεκτική ανάγνωση για το τι κάνει και η Τουρκία και η Γαλλία αυτήν την περίοδο.
1: Και σε ένα τέτοιο πλαίσιο, σε αυτό το σκηνικό που μόλις περιέγραψες, πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε μία άσκηση απέναντι από τυχείο.
11: Απέναντι από τυχείο, στη Φώκια συγκεκριμένα, σήμερα δημοσιοποιήθηκαν πριν από λίγη ώρα τα πλάνα από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, ενώ είχε γίνει πριν από λίγες μέρες. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσαν ότι είναι ένα μήνυμα αυτό, χωρίς να καθορίζουν. Εκπαίδευση επιχείρησης αμφίβιας εφόδου από το τάγμα μηχανικού μάχης στρατιάς της στρατιάς του Αιγαίου, είναι η ειδική στρατιά του Αιγαίου, απέναντι από τη Φώκια, λένε χαρακτηριστικά, και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όπως λένε χαρακτηριστικά. Αυτά όλα τα καταγράφουμε.

Αυτά από απέναντι. Έχει ψωμί, έχει μέλλον η υπόθεση. Είναι ο μήνας Οκτώβριος αυτός. Είναι hot αυτός ο μήνας. Μπορεί να φθινοποριάζει, αλλά είναι όμως στην επικαιρότητα και στα ελληνοτουρκικά. Είναι hot, είναι καυτός. Πάμε λίγο να ρίξουμε και μια ματιά στην κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, να τη δούμε λίγο σε τίτλους. Τα κύρια σημεία που αναφέρθηκε είναι τα εξής. Καταρχάς, μίλησε για την κακοκαιρία στην Κρήτη και την κλιματική κρίση. Έκανε αναφορά στις ζημιές και στην κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού στο 112 και στους απεγκλωβισμούς. Σώζει ζωές στο 112. Καθώς και στην επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου σήμερα Δευτέρα για την καταγραφή των ζημιών και την αποκατάστασή τους. Τώρα, όσον αφορά την ενεργειακή κρίση, προανήγγειλε μέτρα στήριξης, αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο ντίζελ στα 20 λεπτά το λίτρο, μαζί με έκπτωση δηληστηρίων για 15 ημέρες. Ανακοίνωσε μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος η τιμή του να είναι κάτω από το 1,75 το λίτρο και αύξηση στο επίδομα, το σχετικό επίδομα θέρμανσης. Αναφέρθηκε στην πρόταση που έκανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ να διοχετευθούν σε στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων χωρίς να προσμετρώνται στις οροφές των δαπάνων. Μετά αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις οφειλών, δηλαδή εντάσσονται και αυτά μέσα στα μέτρα τώρα της στήριξης μέσα σε αυτήν εδώ την κρίση, όπου οι δόσεις αυξάνονται για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ταμεία σε 120 από 70. Παράλληλα, η ελάχιστη δόση εντωμεταξύ είναι τα 30 ευρώ, έτσι, δηλαδή δεν μπορεί κάτω από 30 ευρώ το μήνα να είναι η δόση. Παράλληλα, θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες για τους servicers, δηλαδή τους εκπροσώπους των funds, και μπαίνει πλαφόν 15% στην προκαταβολή και πρόστιμο έως 500.000 ευρώ για παραβιάσεις. Πάγωμα τόκων αν δεν υπάρχει ενημέρωση σε 45 μέρες. Λοιπόν, είμαστε και στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης του Ελλάδα 2.0. Έχουμε την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων εκταμείευσης για τη συνολική απορρόφηση των 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους θετικούς δείκτες, στην αύξηση του ΑΕΠ, στις 550.000 νέες θέσεις εργασίας στο ψηφιακό κράτος, στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και στη ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία παρεμπιπτόντως επεκτείνεται και σε άλλα επαγγέλματα, καλύπτοντας, αν δεν κάνω λάθος, 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους στη χώρα.

Αναφέρθηκε στην επόμενη ημέρα όσον αφορά τις υποδομές και στη μελλοντική χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, το ΕΣΠΑ και άλλα ταμεία, εν ώψη της ελληνικής προεδρίας μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο εξάμηνο του 27. Από τον Οκτώβριο να πούμε ότι η Ελλάδα έχει και την προεδρία στον ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η ανεργία υποχώρησε στο 7,4% τον Αύγουστο. Μνήμα έκανε στην ίδρυση Εθνικού Προτύπου Κέντρου για την Άνοια στην Ελλάδα με δωρεάν φροντίδα και στήριξη φροντιστών. Ενώ μίλησε και για τα έργα υποδομών όσον αφορά τις ηλεκτρικές συνδέσεις στα Ιόνια, υποδομές υγείας σε Θήβα, Δίστομο, Αλιάρτο, ΚΟ, το νέο νοσοκομείο της ΚΟ, το οποίο είναι ένα τεράστιο έργο, γίνεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας. Αλλά προσέξτε, και για έργα ίδρευσης στην Κέρκυρα. Ξέρετε ότι η Κέρκυρα έχει τεράστιο πρόβλημα με το νερό και μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες κόβεται το νερό μέσα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι όπως ήταν στη Ρόδο πριν το φράγμα του Γαδουρά, που έτρεχε με το σταγονόμετρο μήνα Αύγουστο-Ιούλιο σε ορισμένες περιοχές όπως ήταν η Καλλιθέα και η Αλισσός. Είχαν πρόβλημα και η Ρόδος. Το ίδιο πρόβλημα και χειρότερο έχει η Κέρκυρα. Εδώ ενώ έχουμε ένα φράγμα το οποίο μας έχει λύσει το πρόβλημα, δηλαδή, και έχουμε και καλής ποιότητας νερό στο νησί, με ένα φίλτρο δηλαδή το νερό γίνεται πόσιμο, έχουμε αυτή τη στιγμή μια ΔΕΙΑΡ η οποία, δεν ξέρω, πάει να τα τεινάξει όλα στον αέρα από ό,τι φαίνεται με το φράγμα του Γαδουρά. Θέλει να πάρει εκείνη τη διαχείριση του φράγματος. Θέλει να πάρει εκείνη τα έργα της επέκτασης της συντροδότησης μέσω του φράγματος. Θέλει να πάρει εκείνη τα δηληστήρια, να τα λειτουργεί, να τα δώσει αυτή σε πληστηριασμούς. Και βρίσκει αφορμές με διαφορές στα ποσά όσον αφορά τις χρεώσεις που γίνονται στην ΔΕΙΑΡ από την περιφέρεια, από τη μία. Και για μερικά μικρά ποσά, κατά κάποιο τρόπο, αφήνει ένα τεράστιο χρέος προς την περιφέρεια και γίνεται από την πλευρά της περιφέρειας μία μάχη για να μπορέσει να εισπράξει ό,τι μπορεί να εισπράξει και να πληρώνει την λειτουργία για την υδροδότηση του νησιού, του φράγματος του Γαδουρά. Είδαμε πρόσφατα την περιφέρεια να στέλνει πια και ειδοποιήσεις σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στο νησί, έτσι ώστε να πληρώσουν τους λογαριασμούς που οφείλουν στην ίδια την περιφέρεια, αντί τη ΔΕΙΑΡ. Είναι μια εφαρμογή που ο νόμος προβλέπει και λέγεται κατάσχεση ισχύρας τρίτων. Από τη μία μεριά λοιπόν έχουμε την ΔΕΙΑΡ, η οποία λέει ότι δεν είναι σωστοί οι λογαριασμοί, και από την άλλη πλευρά πάλι η ΔΕΙΑΡ, έτσι, το δεύτερο αφήγημά της είναι ότι δεν θα πρέπει να πληρώνει τίποτα η ΔΕΙΑΡ, γιατί τα λεφτά υπάρχουν ήδη και τα έχει η περιφέρεια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο βέβαια αυτό εδώ έχει διαψευστεί επισήμως και από το Υπουργείο Οικονομικών το ίδιο. Δηλαδή πράγματα τρελά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο νησί και έργα υποδομής είναι πια μετέωρα, κυριολεκτικά μετέωρα από την πλευρά του Δήμου και της ΔΕΙΑΡ, η οποία καλά καλά ΔΕΙΑΡ και ο Δήμος δεν μπορούν να φτιάξουν το βιολογικό της Ρόδου που έχει κάνει αυτό το καλοκαίρι το νησί πραγματικά, δηλαδή, ξεφτύλα παγκοσμίως, με δημοσιεύματα στις σκανδιναβικές χώρες και στο εξωτερικό να μιλάνε και να ασχολούνται με τα λίμματα του βιολογικού της Ρόδου, να ανησυχούν για τη γαστρεντερίτιδα. Δηλαδή πράγματι ποτέ το νησί δεν ήταν σε τέτοια κατάσταση όσον αφορά αυτό το κεφάλαιο. Και εντάξει, μέσα σε όλη αυτή την ανοησία, ας το πούμε,
να ζητάς και να πάρεις και το φράγμα του γαδουρά, να το δουλέψεις εσύ, μια χρεοκοπημένη ουσιαστικά εταιρεία που είναι η ΔΕΙΑΡ, και να κάνεις πόλεμο σε μια περιφέρεια η οποία παράγει έργο, καλός ή κακός. Δηλαδή, αν δείτε τι, ό,τι έργο γίνεται πάνω στο νησί αυτή τη στιγμή, γίνεται από την περιφέρεια. Αρέσει ή δεν αρέσει. Λοιπόν, όταν δηλαδή είναι πραγματικά τα πράγματα περίεργα. Και μάλιστα βλέπεις, είναι, δεν ξέρω, βλέπεις και έναν κόσμο από την πλευρά τους, από την πλευρά, ας το πούμε, των κοιταπιών της αριστεράς, του κατεστημένου, το οποίο κατέστρεψε την Ελλάδα ουσιαστικά, να βγαίνει και να αντεπιτίθεται και να έρχεται τώρα να διεκδικήσει τη σωτηρία του τόπου, παρουσιάζοντας μία εικόνα απόλυτου χάους και απόλυτης καταστροφής, υποτίθεται, και πατώντας πάνω στο θυμικό, προσπαθούν να, δεν ξέρω, προσπαθούν να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη εν ώψη και των επομένων επερχόμενων εκλογών. Πραγματικά δηλαδή είναι τα πράγματα δυστυχώς για το νησί πολύ περίεργα και δυσάρεστα κυρίως, έτσι.

0: Και για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα και να μην τα μηδενίζουμε όλα ή να τα μαυρίζουμε όλα. Εντάξει, είναι γεγονός ότι η δημοτική αρχή αυτή συγκεκριμένη κάνει κάποια καλά πράγματα. Προχωράει σε ασφαλτοστρώσεις. Έχει κάνει κάποιες έτσι θετικές παρεμβάσεις, θα μπορούσαμε να πούμε, στην πόλη. Δείχνει ότι θέλει να συμμαζέψει τα οικονομικά, δείχνει, του Δήμου της Ρόδου, τα οποία έχει παρουσιάσει ως μαύρα και άραχνα. Δεν ξέρω αν είναι όντως έτσι, δηλαδή, γιατί ρίχνει όλο το ανάθεμα στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, του Αντώνη Καμπουράκη. Βέβαια, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή πέρασε πολύ δύσκολες περιόδους. Δηλαδή, πέρασε όλη την περίοδο του κορονοϊού, 3 χρόνια ήταν τα πάντα κλειστά. Και είχε κληρονομήσει και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Φώτη Χατζηδιάκου, του αείμνηστου, και ένα πολύ μεγάλο χρέος προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή, ο Δήμος Ρόδου δεν είχε ασφαλιστική ενημερότητα. Κάτι το οποίο έτσι σήμερα αυτοί οι οποίοι νέοι που έχουν αναλάβει το Δήμο της Ρόδου, όλο αυτό εδώ το ξεχνάνε και θέλουν να παρουσιάσουν μια εικόνα ότι πήρε 50 εκατομμύρια ο Καμπουράκης και άφησε άδεια ταμεία. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι τα πράγματα. Όταν ακούς και τον αντίλογο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, βέβαια, εντάξει, τώρα τι αντίλογο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πια δεν υπάρχει κανένας αντίλογος. Μόνο οι ανεξάρτητοι είναι που κάνουν έναν αντίλογο, όπως είναι ο Καμπούρης, ο τηλέμαχος, και ο κύριος Γέρο Νικόλας, ο οποίος έχει μείνει μόνος του, ήταν με τον κύριο Ζανετούλη. Μετά ο κύριος Ζανετούλης, δεν ξέρω, μόνο επισήμως που δεν έχει προσχωρήσει στην παράταξη του κυρίου Κολιάδη. Εντάξει, είναι εκεί στη ΔΕΙΑΡ με τον κύριο Βαγιανό, έχουν συστρατευτεί απέναντι στην περιφέρεια και συνεχώς πετροβολούν. Ένα όμως καλό και θετικό που έγινε ήταν η έναρξη των εργασιών για τον αγωγό που θα διώχνει τα λίμματα από την κρεμαστή μέσα βαθιά στη θάλασσα. Είδαμε και τον κύριο Δήμαρχο με ένα ωραίο εύστοχο βιντεάκι στο Facebook να δείχνει έτσι την πλατφόρμα η οποία είναι στην περιοχή και διεξάγει τις εργασίες. Το ίδιο θα έπρεπε να γίνει και από την άλλη μεριά, και δηλαδή στο Βόδι θα έπρεπε το ίδιο εργαλείο, δεν ξέρω, ή να στηθεί μια άλλη επιχείρηση για να διορθώσει τον αγωγό του Βοδιού, δηλαδή του βιολογικού, του βιοκά, ο οποίος πιθανότατα έχει υποστεί ζημιές, φθορές από τις περσινές απανωτές κακοκαιρίες, τα εντεκάρια, τα μποφόρια που χτυπούσε τη νοτιά εκεί πέρα, όλη την περιοχή, όλο το μέτωπο. Μάλλον δηλαδή, υποθέτω, και αυτό λένε κάποιοι εκεί ψαράδες στα καβουράκια, ότι και κάποιοι άνθρωποι παλιοί, ότι πρέπει να έχει πάθει ζημιά, γιατί τα λίμματα βγαίνανε πιο μέσα, πιο κάθετα έτσι ανοιχτά προς τα μέσα, ενώ τώρα τα βλέπουν να βγαίνουν, ξέρω εγώ, στα 50 μέτρα από την ξηρά, από την άκτη. Τώρα, το τι γίνεται εκεί, βασικά η ΔΕΙΑΡ σε αυτό το θέμα πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο, γιατί να ξέρουμε τι γίνεται, δηλαδή πάνω σε αυτό δεν έχει ακουστεί τίποτα. Είναι και σε εξέλιξη εργασίες αναβάθμισης του βιολογικού. Τώρα τι έχει γίνει με αυτές εδώ τις εργασίες? Ένα έργο ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχε προετοιμάσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κυρίου Καμπουράκη, αλλά και διεξάγεται σήμερα, αλλά και γι' αυτό δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν πηγαίνουν καλά οι εργασίες, το τι γίνεται και τα λοιπά. Λοιπόν, ακούστε ένα μικρό απόσπασμα από την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη, του κύριου Γιώργου Χατζημάρχου, για τα όσα ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το έργο της επέκτασης β' φάσης υδροδότησης του φράγματος του Γαδουρά προς την Νότια Ρόδο.
1: Η Δύο φρικτά ψέματα, δύο συκοφαντίες. Το πρώτο ψέμα. Άφησαν αυτή τη περιφέρεια απλήρωτους λογαριασμούς. Γι' αυτό διαλύεται η σύμβαση. Κοιτάξτε πόσα αποθεματικά έχουν. Και παρόλα αυτά δεν πλήρωσαν τον άκτορα στην ώρα του και διαλύθηκε η σύμβαση. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να δείξουν ότι είναι πρόχειροι, κάπως είναι άχρηστοι αυτή τη περιφέρεια. Τι έγινε με το έργο? Το έργο ήταν ενταγμένο στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ολοκληρώθηκε το ΕΣΠΑ, έκλεισε και έπρεπε να μεταφερθεί το έργο στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ 2021-2027. Ποιος κάνει τη μεταφορά αυτή? Το Υπουργείο. Έχει μεταφερθεί το έργο, το έργο έχει χρήματα. Αυτό το διάστημα που μεσολάβησε υπήρξαν λογαριασμοί. Μπορούσαν να πληρωθούν από την περιφέρεια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης του στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Όποιος ξέρει δημόσια διοίκηση ξέρει ότι όχι, δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Τα χρήματα της περιφέρειας δεν είναι ένα πορτοφόλι μεγάλο, ένα κουβάς με λεφτά, το οποίο πληρώνει κανένας όποτε θέλει, ό,τι θέλει. Το δεύτερο ψέμα. Και τον αποζημιώνουμε κιόλα στον άκτορα. Με λεφτά του λαού, με τα λεφτά μας. Ο ανάδοχος έχει κάνει αίτημα αποζημίωσης, κύριε Λιμπερόπουλε?
2: Όχι, δεν έχει κάνει κάποιο αίτημα αποζημίωσης.
1: Όχι. Αν το ασκήσει, αυτή η Περιφερειακή Αρχή έχει μια συγκεκριμένη πρακτική που ακολουθεί. Δικαστική απόφαση. Διαφημίζουν για να συκοφαντήσουν, αλλά λυπάμαι γιατί συμμετείχε και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος. Το έργο είναι η ίδρυυση της Λίνδου και της Νότιας Ρόδου μόνο? Όχι, είναι και Αρχαγγέλου και Αφάντου. Και Αρχάγγελος και Αφάντου δεν υπήρχε μέσα. Τότε αυτή η Περιφερειακή Αρχή, στην προηγούμενη θητεία της, πήρε την απόφαση να συμπεριλάβει και την Αφάντου και την Αρχάγγελο, βάζοντας ίδιους πόρους αυτή η Περιφέρεια. Και γι' αυτό κατηγορείται. Δεν δικαιούνται να είναι τηλεσχολιαστές αυτής της Περιφερειακής Αρχής. Φανταστείτε ένα έργο μας να έριχνε στη θάλασσα δεκάδες, χιλιάδες κυβικά μέτρα λίμματα. Φανταστείτε το θόρυβο, τις απαιτήσεις για συλλήψεις, παρετήσεις και τι άλλο θα είχαμε. Κάνουν υποδείξεις και λένε δώστε μας να κάνουμε το έργο. Αυτό είναι το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου. Αλλά αυτό είναι και το επίπεδο της προσωπικότητας αυτών που λειτουργούν, επαναλαμβάνω, χωρίς ειδικές αναστολές. Δύο φρικτά ψέματα. Δύο...
0: Λοιπόν. Συμπυκνωμένη η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη, αλλά καταλαβαίνουμε πια ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ με τοπικά όσον αφορά την σύγκρουση του κυρίου Χατζημάρκου και του κυρίου Κολιάδη. Διότι πλέον, εντάξει, δεν μπορεί κατά τον κύριο Χατζημάρκο να ακούγονται από τα στελέχη του συκοφαντίες και επιθέσεις εναντίον της περιφέρειας και ο κύριος Κολιάδης να ανοίπτει τα σχήρας του και να μην ασχολείται. Δηλαδή να το παίζει ότι... Okay. Δηλαδή έχει, ότι, να το παίζει δηλαδή ότι δεν φέρει ευθύνη. Προφανώς και έχει ευθύνη.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ θα κάνουμε το καθιερωμένο μας διάλειμμα των 8. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και να ακούσουμε ακόμα πιο πολλά.
1: Κόσμος 938.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
7: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
7: Χοιρινή ομοπλάτη Διανή. Φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
6: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
7: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
6: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
6: Και ρύζι νιχάκι, Μπονέτ, Γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες το πέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
13: Ακού Κόσμος 938.

είμαστε ζωντανά στο ραδιόφωνο Κόσμος, στους 93,8 συντονισμένοι. Καλή εβδομάδα να έχετε. Είμαστε εδώ από τις 7 το πρωί ραδιοφωνικά, μετά τις 8 μέχρι και τις 9 συντροφιά και με την τηλεόραση Κόσμος. Καλημερίζουμε και χαιρετάμε και τους αγαπητούς μας φίλους σε όλα τα νησάκια που μας παρακολουθούν. Το τηλέφωνο μας είναι εκεί πέρα κάτω, αλλά όχι για να τηλεφωνείτε, για να παίρνετε, για να στέλνετε μηνυματάκι μόνο στο Viber ή στο WhatsApp στο 6946-789-100. Ενώ μας βλέπετε και μέσα από το www.tvcosmos.gr και μας ακούτε κιόλας. Από εκεί αν θέλετε, στο γραφείο σας, από το κινητό σας, μέσω Bluetooth, ψηφιακά, καθαρά. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και σε όλη την Ρόδο κινούμενη με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό γεγονός, μιας και θα τεθούν πολύ σοβαρά θέματα όπως τα ενεργειακά, τα αμυντικά και φυσικά διάφορα διπλωματικά. Οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ καλές, άσχετα αν κάποιοι προσπαθούν να τις χαλάσουν με αφορμή δηλώσεις, υποτιθέμενες, βασικά υποτιθέμενες συζητήσεις κουτσομπολιά που είχαν να κάνουν με την Κίμπερλι. Η Ελλάδα είναι και σε μια δύσκολη κατάσταση, διότι πρέπει να έχει καλές σχέσεις και με τη Γερμανία και με τη Γαλλία, και αυτοί είναι σύμμαχοι σοβαροί της χώρας μας και εξαρτάται η χώρα μας και από αυτές τις δυνάμεις, όπως και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι λοιπόν προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες ο Μητσοτάκης. Και νομίζω ότι είναι και ο πιο σοβαρός και ιδανικός για να το κάνει αυτό. Γιατί φανταστείτε τώρα να είχαμε στη χώρα πρωθυπουργό κανέναν άλλο. Να είχαμε ξέρω εγώ, από την αντιπολίτευση. Πώς θα συμπεριφερότανε τώρα, πώς θα πατούσε σε δύο βάρκες τώρα, όπως πατάει ο Έλληνας πρωθυπουργός τώρα. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Είναι ισορροπίες τρόμου. Και μάλιστα σε μια εποχή που οι Αμερικανοί ετοιμάζονται για νέα επίθεση στο Ιράν. Θα ξεκινήσει μέσα στον Νοέμβριο, από ό,τι είπε ο Τραμπ. Οι Σαουδάραβες ετοιμάζουν την ώρα που μιλάμε 100.000 στρατό για να χτυπήσουν τους Χούθη και την Ιεμένη. Δηλαδή, η Μέση Ανατολή ετοιμάζεται να ξαναπάρει φωτιά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Η οικονομία παγκοσμίως δεν πάει καθόλου καλά. Παγκοσμίως, δηλαδή, βλέπουμε ότι τα spreads, τα επιτόκια εκτινάσονται, γίνονται όλα πιο δύσκολα. Οι τιμές στα καύσιμα επίσης, φως από την Ουκρανία και τη Ρωσία για ειρήνη δεν βλέπεις. Οι Γερμανοί ετοιμάζουν 1,5 δις στήριξη στον Ζελένσκι, που σημαίνει ότι και αυτός ο χειμώνας θα είναι πόλεμος παντού. Οι Τούρκοι είναι με τη σκανδάλη στο δάχτυλο κι αυτοί. Δεν τους παίρνει βέβαια. Γιατί αυτή εδώ η κυβέρνηση φρόντισε να εξοπλίσει τη χώρα σε ένα βαθμό που ο άλλος το σκέφτεται. Και ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας.

Είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και ατυχείς δηλώσεις της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για την Βόρεια Μακεδονία, Παύλα Σκόπια. Αυτά είπε η Φον ντερ Λάιεν, ότι καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με τον πολιτισμό της και την γλώσσα της, τα μακεδονικά. Και αυτός ο πολιτισμός και αυτή η γλώσσα θα έχουν να πλουτίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λογικό είναι να τα ακούμε εμείς και να βγάζουμε αφρούς, έτσι. Αλλά όμως οι δηλώσεις της Φον ντερ Λάιεν νομικά, στο μόνο που έχουν θέμα είναι ότι δεν αναφέρεται στα ψηλά γράμματα της Συμφωνίας των Πρεσπών, που αναφέρει ότι αυτές εδώ, αυτός ο πολιτισμός και, αυτός, και, αυτές, και αυτή η γλώσσα είναι η νότιο-σλαβική. Αλλά αυτό είναι στα ψηλά γράμματα. Επικαλύπτεται το όνομα Μακεδονική. Είναι οι συμφωνίες του Τσίπρα αυτές εδώ και του Καμένου. Τσίπρας Καμένος έκαναν λοιπόν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και τώρα αυτοί που ψήφισαν τον Τσίπρα και τον Καμένο έρχονται και κατηγορούν το Μητσοτάκη, αυτή την κυβέρνηση, που δεν τα ψήφισε, και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τα παράλογα των Ελλήνων. Αν αύριο δηλαδή ψηφίσουν κανέναν παλαβό και πάει στην... και κάνει καμιά αβαρία, ξέρω εγώ, και γίνει καμιά σοβαρή εθνική ζημιά, καταστροφή, ή έρθει κάποιος, ξέρω εγώ, Τσίπρας ξανά και φτιάξει και άλλη μια συμφωνία για το Αιγαίο, αυτοί που ψηφίσανε το Τσίπρα, ξέρω εγώ, ή και τους άλλους ενδεχομένως που θα συγκυβερνήσει μαζί του, στο μέλλον θα είναι αυτοί που θα ζητάνε μετά από την επόμενη κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία, να διορθώσει τις βλακίες τους. Μα εσείς που ψηφίσατε αυτούς ευθύνεστε για αυτήν εδώ την ιστορία, για την Συμφωνία των Πρεσπών. Εσείς που, αυτοί που ψηφίσανε το Τσίπρα, αυτοί που ψηφίσανε τον Καμένο, αυτοί ευθύνονται για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα λοιπόν αυτοί ήδη κατηγορούν το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία που δεν πάει να διορθώσει τη συμφωνία, που δεν διορθώνει τις βλακίες τους, με λίγα λόγια. Τώρα είναι σωστό αυτό? Κανονικά θα έπρεπε όμως ο Μητσοτάκης να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ναι. Δηλαδή ας αφήσουμε τη μικροπολιτική, ας αφήσουμε την ανοησία στην άκρη και να πάμε στην ουσία. Θα έπρεπε ο Μητσοτάκης, με αφορμή αυτά εδώ τώρα που λέει η Φον ντερ Λάιεν και με τον τρόπο που βλέπει ότι εξελίσσεται η Συμφωνία των Πρεσπών, να παρέμβει ευρωπαϊκά στην κυρία Φον ντερ Λάιεν και να της πει ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό εδώ που γίνεται δεν είναι σωστό, θα πρέπει λίγο να το ρυθμίσουμε. Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει όρος μακεδονική γλώσσα και υποόρος σλαβική, νότιο-σλαβική, αυτό εδώ θα μπορεί να αλλάξει με μία λέξη στην Συμφωνία των Πρεσμών και να γίνει σλαβο-μακεδονική. Και όταν θα αναφέρονται στη γλώσσα τους, να αναφέρεται η λέξη σλαβική. Και όταν θα αναφέρονται στον πολιτισμό τους, να αναφέρεται μπροστά η λέξη σλαβικός. Έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτο το μακεδονικό, το σλαβικό, σε εισαγωγικά μακεδονικό. Λέμε τώρα για αυτούς που δεν ξέρουν, για τους Κινέζους, για τους πανάσχετους, ακόμα και για τους Έλληνες πανάσχετους, από το ελληνικό μακεδονικό που είναι και το αυθεντικό. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό? Έλα. Έλα κύριε Μητσοτάκη, λύσε το και αυτό.

Εντάξει, τώρα μέσα σε αυτό θα μπορούσε, γι' αυτό βασικά θα μπορούσε να παίξει ρόλο και η Κίμπερλι και ο Ρούμπιο. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια αμερικανική ιστορία. Ήθελαν οι Αμερικάνοι να τους βάλουν στο ΝΑΤΟ. Okay. Ευκαιρία είναι τώρα που είναι εδώ να το ανοίξουμε το θέμα αυτό. Λέω τώρα, δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Τώρα βέβαια παίζει και το καλώδιο με τη Γαλλία και με την Άγκυρα να καλούνται ουσιαστικά να το λύσουν το θέμα. Και θα το λύσει λογικά η Γαλλία. Άδεια δεν θα πάρουμε από τους Τούρκους. Ενημέρωση θα κάνει η Γαλλία στους Τούρκους το τι εργασίες θα κάνει και θα δώσει διευκρινήσεις απλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να ζητήσει άδεια και να πάρει γραπτή άδεια από τους Τούρκους. Η Ελλάδα σε αυτό βάζει βέτο και δεν θα φτάσει εκεί πέρα η κατάσταση. Ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε όλοι εσείς οι πατριώτες, οι δυνατοί που κατηγορείτε για προδοσία την κυβέρνηση. Ετοιμαστείτε για όλα, να είμαστε έτοιμοι για όλα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως λες μια κυβέρνηση ότι είναι προδοτική όταν αυτή εδώ η κυβέρνηση έχει κάνει τη χώρα στρατιωτικά αστακό και οι τελευταίοι εξοπλισμοί που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, 5-6 χρόνια, είναι ουσιαστικά και η αιτία της αποτροπής αυτή τη στιγμή από τους απέναντι. Λοιπόν, έρχονται και τα spike and loss στα νησιά. Αν αρχίσει και μπαίνει το εθνόσημο σταυρός πάνω στα πιο υπερσύγχρονα συστήματα πυραυλικά μικρού βεληνικούς, τα οποία δουλεύουν με drones, με tablets, με άλλη εποχή. Και ξεκινάει και μία εκπαίδευση τώρα στο σώμα άλλου επίπεδου. Αν οι εποχές της ξυφολόγχης. Γιατί αυτοί οι οποίοι εσείς θέλετε να έρθουν να σώσουν την Ελλάδα είναι αυτοί που μας κρατούσαν στην εποχή της ξυφολόγχης. Και θα φεύγαμε και από την εποχή της ξυφολόγχης και μας πηγαίνανε στην εποχή της πέτρας. Θα ήμασταν στο τέλος με τις πέτρες, σαν τους Παλαιστίνιους. Και ήρθε μια κυβέρνηση και μας φέρνει εδώ πέρα συστήματα. Φτιάχνει συστήματα. Έκανε σωστές διπλωματικές επιλογές και με τους Ισραηλινούς και με τους Αμερικάνους. Τα χάλασε με τους Ρώσους. Το μόνο λάθος. Για μένα λάθος. Αλλά δεν ξέρω και από την Δύση τι πίεση δέχεται η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί δεν νομίζω ο Μητσοτάκης μια μέρα να ξύπνησε και να τα βάλε με τον Πούτιν. Οι Ρώσοι βέβαια είναι ένας λαός, οι οποίοι είναι αδερφός λαός, ομόδοξος λαός, και σίγουρα αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν τη δυσχερή θέση της Ελλάδας. Και αν η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή τη δυσχερή θέση, έχουν μερίδιο ευθύνης και οι Ρώσοι. Γιατί οι Ρώσοι είναι αυτοί οι οποίοι έφτιαξαν το κράτος του Κεμάλ, έφτιαξαν την Τουρκία. Αυτοί χρηματοδότησαν τον Κεμάλ 80 χρόνια πριν. Οι Ρώσοι είναι η αρχή του τουρκικού κράτους. Οπότε έχουν τις ευθύνες τους, διότι αυτό είναι το όργανο που πιέζει τη χώρα μας, την Ελλάδα, να δέχεται πράγματα λυπηρά, τύπου υιοθεσίες και τα λοιπά παιδιών από ομοφιλόφιλους και δεν συμμαζεύεται, ας το πούμε, εντάξει. Και αυτοί οι οποίοι βοήθησαν τη χώρα μας ήταν οι Αμερικάνοι, στο να μην διασπαστεί από τους κομμουνιστές και να πάει η Μακεδονία να γίνει ανεξάρτητο κράτος κομμουνιστικό. Η ιστορία είναι πρόσφατη. Πρέπει όμως να καθαρογραφεί και να διδαχθεί σωστά στα παιδιά. Όπου με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει τις 8 και 20. Έχουμε φάει 8-20 ολόκληρα λεπτά. Να πάμε και λίγο στην επικαιρότητα. Ναι, ας πάμε και λίγο στην επικαιρότητα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τα θέματα που απασχολούν την τοπική επικαιρότητα, έτσι, γιατί και τα υπόλοιπα είναι επικαιρότητα. Είναι τα της ΔΕΙΑΡ και της περιφέρειας.
Στο δημοτικό, στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο είχαν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα, τα οποία ήταν κατά την περιφέρεια συκοφαντικά. Δηλαδή, ο κύριος Βαγιανός ανοίγει πάρα πολλά θέματα και πάρα πολλά μέτωπα με την περιφέρεια σε όλα τα επίπεδα. Είχε στην αρχή κάποιο θέμα με τους λογαριασμούς που έστελνε η περιφέρεια στην ΔΕΙΑΡ για να πληρώνεται ο ανάδοχος του έργου του φράγματος του Γαδουρά, της διήλυσης. Δεν ήταν 500.000, ήταν 400.000, όχι ήταν 430, όχι δεν ήταν 510 και τέτοια πράγματα στην αρχή. Γι' αυτό το λόγο η ΔΕΙΑΡ δεν πλήρωνε την περιφέρεια και τους λογαριασμούς αυτούς, γιατί υπήρχαν οι διαφορές. Ή πλήρωνε αραιά και πού, όποτε το θυμότανε. Ξέρετε, είναι σαν να έχεις τον ενοικιαστή, το βάζεις μέσα στο ακίνητό σου, έχεις μια συμφωνία με κάποιον και σε πληρώνει όποτε το θυμάται. Δυσάρεστο είναι αυτό, έτσι, δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Ένα

ισχύει αυτό που λέει η ΔΕΙΑΡ. Δεν υπάρχει κανένας κουβάς που η περιφέρεια να πληρώσει αυτά. Πρέπει να τα πληρώσει η ΔΕΙΑΡ. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να τα πληρώσει ο ροδιακός λαός, για την ακρίβεια. Ή οι επιχειρηματίες του νησιού. Πρέπει να τα πληρώσει η Ρόδος δηλαδή. Με απλά λόγια. Τα χρήματα για να δουλεύει το φράγμα του γαδουρά. Δεν θα πληρώνει το κράτος. Πληρώνουμε εμείς. Αυτό το φράγμα και τα καλά του, και τα κακά του. Έχουμε νερό. Δεν σταματάει ποτέ το νερό να τρέχει, χειμώνα καλοκαίρι όπως στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα 8 ώρες την ημέρα δεν έχουν το καλοκαίρι νερό. Φαντάζεσαι εδώ το νησί, η πόλη να μην έχει 8 ώρες νερό την ημέρα. Έχουμε καλής ποιότητας νερό. Το άλλο έχει και τα κακά του. Πρέπει να πληρωθεί όμως το έργο όλο. Να λειτουργεί πρότυπο. Ευρωπαϊκό έργο, 160 εκατομμύρια ευρώ έργο είναι αυτό. Για τη Ρόδο το έσωσε η περιφέρεια, το διαχειρίζεται η περιφέρεια σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑΡ. Πάει λοιπόν αυτό το κομμάτι. Το αφήγημα λοιπόν το δεύτερο κατέπεσε της ΔΕΙΑΡ. Μετά βγήκε πιο επιθετικά η ΔΕΙΑΡ. Και λέει θέλουμε το φράγμα να το λειτουργήσουμε εμείς. Το φράγμα μας ανήκει, είναι δικό μας, το θέλουμε εμείς. Σου λέει η περιφέρεια, εδώ δεν μπορείς το βιολογικό να φτιάξεις. Εδώ δεν μπορείς το βιολογικό να λειτουργήσεις. Και θέλεις να πάρεις το φράγμα έτσι, με το έτσι θέλω και με αυτόν τον τρόπο. Με τόσα χρέη. Δεύτερη διαμάχη. Πάει και αυτό. Έρχεται και τρίτη διαμάχη μέσα σε όλα αυτά. Ανοίγει και άλλο θέμα μετά. Ακούμε τον κύριο Βαγιανό μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να λέει για την απένταξη του έργου της επέκτασης της υδροδότησης του νησιού από το φράγμα του Γαδούρα προς την Νότια Ρόδο. Αυτό ήταν το τελευταίο αφήγημα. Και μάλιστα είδαμε και τον κύριο Παυλακίδη να βγαίνει ο αντιδήμαρχος εκεί πέρα της περιοχής, είναι κάτι, είναι να στέλνει επιστολές στην περιφέρεια πότε θα τελειώσει το... Πώς το λένε εκεί πέρα, η παράκαμψη που είχε γίνει επί του έργου από τον προηγούμενο χειμώνα και να τσακώνονται και γι' αυτό. Δηλαδή το έργο εκεί έγινε νέα εστία, νέα αιτία σύγκρουσης. Και τι συνέβη, και πάγωσαν τα έργα, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Ένας πατέρας δύο παιδιών, τριών, χώθηκε μες στα χώματα. Πέθανε. Πήγε να συνδέσει τους σωλήνες στο σκάμα και δεν ξέρω τι, εκεί στην Κάλαθο τα χώματα είναι αμμώδη, δεν ξέρω, αμμουδερά. Έπεσαν τα χώματα, τον πλάκωσαν, πέθανε ο άνθρωπος την ώρα των έργων. Έρχονται οι εισαγγελείς, παγώνουν τα πάντα, πραγματογνωμοσύνες. Σου λέει μέχρι να βγουν εδώ πέρα οι πραγματογνωμοσύνες, το έργο θα σταματήσει. Να έρθουν ασφάλειες, από ζημιώσεις. Άνθρωπος χάθηκε, παιδιά είχε. Πάει πίσω το έργο μερικούς μήνες. Μέσα σε αυτούς εδώ τους μήνες που πήγε πίσω, ο Δήμος βιαζότανε. Τι θα γίνει, με χειμώνας ήτανε. Και το κερασάκι στην τούρτα, τέλος πάντων ήρθε το καλοκαίρι, τα φτιάξανε. Τα μαζέψανε τα θέματα εκεί της Καλάθου. Και ήρθε τώρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και καταγγέλει την περιφέρεια ουσιαστικά ότι δεν πλήρωσε τον ανάδοχο, δηλαδή τον άκτορα, με τον οποίο ο άκτορα η ΔΕΙΑΡ έχει τις χειρότερες σχέσεις. Τα έχει πει και ο κύριος Βαγιανός στην συνέντευξή του. Και ο άκτορας, για να καταλάβετε, είναι και αυτός που λειτουργεί και τα δελιστήρια του φράγματος του Γαδουρά. Δεν το θέλει η ΔΕΙΑΡ αυτόν. Δεν ξέρω άμα θέλει κανέναν άλλον. Προφανώς. Το θέμα δεν είναι όμως ποιος. Το θέμα είναι ότι κατήγγειλε λοιπόν την περιφέρεια, γιατί ο άκτορας που είναι τη Συντρακάτ εταιρεία, που είναι κολοσσός και είναι και από τους λίγους στην Ελλάδα που διαχειρίζονται και κάνουν τέτοια έργα, έμεινε απλήρωτος 2-3 δόσεις, είχε γίνει και αυτό εδώ με το σταμάτημα και σου λέει όπα σταματάω, φεύγω. Και όταν θα ξεμπερδέψετε, ξανάρχομαι προφανώς. Καταγγελίες λοιπόν από το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στην περιφέρεια. Προς την περιφέρεια. Ο κύριος Ζανετούλης είναι η αιχμή του δόρατος του κυρίου Βαγιανού και της ΔΕΙΑΡ.
Εν πάση περιπτώσει,

0: Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και πάνω σε αυτά απάντησε για την Κάλαθο ο Περιφερειάρχης, για τα όσα ακούστηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αν δεν κάνω λάθος, από απόγευμα της Παρασκευής πρέπει να ήταν. Πάμε να το δούμε και να τον ακούσουμε. Γιατί ο κύριος Χατζημάρκος κατήγγειλε πια και τον κύριο Κολλιάδη ότι υποκινεί και βρίσκεται πίσω από αυτήν εδώ την ιστορία. Και να σας πω και κάτι, εντάξει, σε έναν βαθμό είναι και λίγο, είναι και λογικό. Γιατί δεν μπορεί ο Δήμαρχος να σηκώνει τα χέρια ψηλά και να λέει «Α, ο Βαγιανός» και να ρίχνει όλο το βάρος στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ και στον Βαγιανό. Δηλαδή ο Δήμαρχος δεν ξέρει, δεν ρωτάει, δεν μαθαίνει, δεν αντιλαμβάνεται, δεν ψάχνει. Προφανώς. Άρα όλο αυτό είναι και με τις ευλογίες του. Δηλαδή το ότι φτάσαμε σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή να κινδυνεύει και το ίδιο το έργο του φράγματος, της υδροδότησης του νησιού, έχει ευθύνη ο κύριος Κολλιάδης. Μεγάλη. Και εγώ τώρα δεν κινδυνολογώ. Όταν σας λέω ότι κινδυνεύει το έργο, το λέω γιατί. Γιατί για να φτάσει η περιφέρεια σε βαθμό, σε σημείο, να στείλει ειδοποιητήρια στους ξενοδόχους, να πληρώσουν την περιφέρεια για να πληρώσει τον ανάδοχο και όχι τη ΔΕΙΑΡ, με πράξη η οποία προβλέπεται από τον νόμο όταν υπάρχουν κατασχετήρια, και να υπάρχει αυτό που συμβαίνει σήμερα, δηλαδή κατάσχεση χείρας τρίτων, φανταστείτε ότι πού βρίσκεται η κατάσταση. Είναι σε οριακά επίπεδα. Και από ό,τι θυμάμαι, η περιφέρεια έχει και αυτή προς τον ανάδοχο, βασικά θυμάμαι τον ανάδοχο, τον άκτορα, να στέλνει επιστολές στην περιφέρεια και να λέει πληρώστε μου αυτά που μου χρωστάτε, γιατί είμαι απλήρωτος, δεν θα βάζω από την τσέπη μου να έχετε εσείς νερό. Άρα το φράγμα κινδυνεύει αυτή τη στιγμή, η λειτουργία του φράγματος, η εύρυνη λειτουργία του φράγματος, γιατί η ΔΕΙΑΡ δεν συνεργάζεται προφανώς, γιατί έχει φτάσει το χρέος πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τον Περιφερειάρχη, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εδώ πέρα δεν χωράνε μικροπολιτικές. Δεν μιλάμε για ένα έργο 160 εκατομμύρια που δίνει νερό στο νησί. Δεν μιλάμε τώρα για το ποιος θα είναι υποψήφιος ή ποιος θα βγει και τι θα γίνει. Πάμε, ακούστε τον κύριο Χατζημάρκο.
1: Δύο φρικτά ψέματα, δύο συκοφαντίες. Το πρώτο ψέμα. Άφησαν αυτή τη περιφέρεια απλήρωτους λογαριασμούς και γι' αυτό διαλύεται η σύμβαση. Κοιτάξτε πόσα αποθεματικά έχουν. Και παρόλα αυτά δεν πλήρωσαν τον άκτορα στην ώρα του και διαλύθηκε η σύμβαση. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να δείξουν ότι είναι πρόχειροι κάπως. Είναι άχρηστοι αυτή τη περιφέρεια. Τι έγινε με το έργο? Το έργο ήταν ενταγμένο στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ολοκληρώθηκε το ΕΣΠΑ, έκλεισε και έπρεπε να μεταφερθεί το έργο στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ 2021-2027. Ποιος κάνει τη μεταφορά αυτή? Το Υπουργείο. Έχει μεταφερθεί το έργο. Το έργο έχει χρήματα. Αυτό το διάστημα που μεσολάβησε, υπήρξαν λογαριασμοί. Μπορούσαν να πληρωθούν από την περιφέρεια, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης του στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Όποιος ξέρει δημόσια διοίκηση, ξέρει ότι όχι, δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Τα χρήματα της περιφέρειας δεν είναι ένα πορτοφόλι μεγάλο, ένα κουβάς με λεφτά, το οποίο πληρώνει κανένας όποτε θέλει, ό,τι θέλει. Το δεύτερο ψέμα. Και τον αποζημιώνουμε κιόλας τον άκτορα με λεφτά του λαού, με τα λεφτά μας. Ο ανάδοχος έχει κάνει αίτημα αποζημίωσης, κύριε Λιμπερόπουλε?
2: Όχι, δεν έχει κάνει κάποιο αίτημα αποζημίωσης.
1: Όχι. Αν το ασκήσει, αυτή η περιφερειακή αρχή έχει μια συγκεκριμένη πρακτική που ακολουθεί. Δικαστική απόφαση. Διαφημίζουν για να συκοφαντήσουν, αλλά λυπάμαι γιατί συμμετείχε και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος. Το έργο είναι η ίδρυυση της Λίνδου και της Νότιας Ρόδου μόνο? Όχι, είναι και Αρχαγγέλου και Αφάντου. Αρχαγγέλος και Αφάντου δεν υπήρχε μέσα. Τότε αυτή η περιφερειακή αρχή, στην προηγούμενη θητεία της, πήρε την απόφαση να συμπεριλάβει και την Αφάντου και την Αρχάγγελο, βάζοντας ίδιους πόρους αυτή η περιφέρεια. Και γι' αυτό κατηγορείται. Δεν δικαιούνται να είναι τηλεσχολιαστές αυτής της περιφέρειας. περιφερειακές αρχές. Φανταστείτε ένα έργο μας να έριχνε στη θάλασσα δεκάδες, χιλιάδες κυβικά μέτρα λίμματα. Φανταστείτε το θόρυβο, τις απαιτήσεις για συλλήψεις, παραιτήσεις και τι άλλο θα είχαμε. Κάνουν υποδείξεις και λένε δώστε μας να κάνουμε το έργο. Αυτό είναι το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου. Αλλά αυτό είναι και το επίπεδο της προσωπικότητας αυτών που λειτουργούν, επαναλαμβάνω, χωρίς ειδικές αναστολές.
0: Λοιπόν, αυτά με λίγα λόγια και συμπυκνωμένα από την τοποθέτηση του κυρίου Χατζημάρκου στην Περιφερειακή Επιτροπή. Τον μπαλάκι στο Δήμαρχο και εδώ τα πράγματα πια σοβαρεύουν. Γιατί? Γιατί έχει φτάσει πια, νομίζω, ο κόμπος στο χτένι. Εκτός και αν η ΔΕΙΑΡ θέλει να φτάσει το θέμα εκεί, τον κόμπο στο χτένι, να διαλύσει ουσιαστικά το οικοδόμημα της λειτουργίας της υδροδότησης του νησιού από το φράγμα του Γαδουρά, για να, ξέρω εγώ, για να φέρει αυτό το αδιέξοδο και να το επανασχεδιάσουν, να το διαπραγματευτούν, να το βάλουν πάνω στο τραπέζι το πτώμα, το κουφάρι και να το τεμαχίσουν, ξέρω εγώ. Ή μήπως και, λέω τώρα, ακραίο σενάριο. Αλλά τελικά το κράτος ήξερε τι έκανε όταν έβαλε διαχειριστή την περιφέρεια. Γιατί τόσα χρόνια με την περιφέρεια το έργο λειτουργεί ποδηγματικά. Τώρα, από τώρα και πίσω, να δούμε πώς θα κυλήσει η ιστορία. Γιατί η περιφέρεια, από ό,τι καταλαμβάνεστε, θα πρέπει να βάλει και να βάζει συνεχώς το χέρι στην τσέπη και να το πληρώνει το έργο. Συνέχεια. Γιατί από εκεί απέναντι πληρώνουν με το σταγονόμετρο. Έχουν άλλες προτεραιότητες. Μπορεί να παίρνουν καινούργια αυτοκίνητα. Μπορεί να παίρνουν προσωπικό. Μπορεί να κάνουν άλλα έργα που θεωρούν πιο σημαντικά. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και έχουμε ακόμα ένα ραδιοφωνικό ημίωρο να πούμε κάποια ενδιαφέροντα πραγματάκια.
3: Κόσμος 938.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
8: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: ρυθμό. Τώρα, για να καταλάβετε και πόσο πλάκα έχουν εκεί πέρα στην Δημοτική Αρχή και στη ΔΕΙΑΡ. Γιατί, εντάξει, το θέμα πρέπει να το πάρουμε και λίγο στο χαλαρό, έτσι, να μην το πάρουμε και κατάκαρδα. Είπαμε, εντάξει, οκ. Χωρίς νερό ζούμε, χωρίς ίντερνετ δεν ζούμε. Οπότε, εντάξει, όσο έχουμε ίντερνετ, καλά είμαστε. Νερό ας μην έχουμε. Να πεθάνουμε κιόλας. Το ίντερνετ μην κοπεί. Έτσι δεν είναι? Συμφωνείτε? Τι έλεγα για να καταλάβετε πόσο πλάκα έχουνε. Βγαίνει και λέει, ξέρω εγώ, ποιος το είπε, ο κύριος Ζανετούλης, θα σταματήσει η ΔΕΙΑΡ να δίνει άδειες, λέει, για νέα ξενοδοχεία στο νησί. Παλαμάκια από κάτω όλοι μας. Μπράβο, μπράβο. Και εντωμεταξύ αγνοεί ο άνθρωπος ότι έχει φτιάξει χωροταξικό η κυβέρνηση αυτή. Και το χωροταξικό λέει, χωρίζει την Ελλάδα σε χάρτες με περιοχές οι οποίες είναι κορεσμένες τουριστικά, σε άλλες περιοχές οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν, και βάζει όρια. Και λέει, για παράδειγμα, σε αυτή την περιοχή, στην πόλη της Ρόδου, στην Καλλιθέα, στο Φαλιράκι, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα πια πάνω από 50 δωμάτια ή πάνω από 10 δωμάτια ή 100, δεν θυμάμαι πόσα. Σε άλλη περιοχή, σε αυτήν εκεί που είναι, κάνε 1000, παράδειγμα. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις τώρα, το κράτος δεν μπορεί τώρα να έρχεται να σου δώσει άδεια να κάνεις στη Νότια Ρόδο ξενοδοχείο 1000 κλινών χωρίς να έχεις προνοήσει σε αυτή την εποχή το ίδιο το ξενοδοχείο να κάνει και την επεξεργασία των λιμάτων με έναν βιολογικό κόμπακ μέσα. Αλλά τα καινούργια που γίνονται τα ξενοδοχεία, τα σύγχρονα και τα πιο εξελιγμένα, ας το πούμε, της εποχής αυτής, έχουν δικά τους μέσα συστήματα. Και ηλεκτροδότησης προβλέπουν σε ένα βαθμό, φωτοβολταϊκά και τέτοια, και επεξεργασία των λιμάτων τους. Και δεν είναι δηλαδή να ρίχνουμε το ανάθεμα στους ξενοδόχους. Οι ξενοδόχοι κάνουν ό,τι μπορούν, καλύτερο για τις επιχειρήσεις τους, φτιάχνουν ένα ωραίο περιβάλλον, φέρνουν κόσμο στα νησιά και ο κόσμος αυτός κυκλοφορεί και δίνει ανάπτυξη, ζωή, χρήμα στην κοινωνία και στο κράτος πολλά χρήματα. 20 κάτι, πόσα. Έχει αύξηση, λέει, στα 23 δις έσοδα το κράτος, κάτι τέτοιο, ένα, δεν ξέρω, πάνω από 25 δις μπορεί να... Εν πάση περιπτώσει, έχουμε συνεχώς αυξήσεις στα κρατικά έσοδα από τους ξενοδόχους. Και αν αυτή τη στιγμή κάτι κρατάει την ελληνική οικονομία, αυτό είναι ο τουρισμός σε ένα μεγάλο βαθμό. Δηλαδή το ΑΕΠ δυστυχώς στη χώρα μας είναι και μονόπλευρα, στο πούμε, όσον αφορά τα έσοδα από τον τουρισμό. Είχαμε και στην Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων εκλογές. Λοιπόν, όπου επανεκλέχθηκε πάλι ο κύριος Χατζής. Πάμε να πούμε μια καλημέρα σε έναν ξενοδόχο της Λέρου. Καλημέρα, κύριε Θεόδωρε Ασβεστά, είστε καλά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Λοΐζο, μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, πολύ χαιρόμαστε που σας ακούμε. Πού σας βρίσκουμε, στη Λέρο?
1: Μετά από συμπληγάδες με μποφόρια φτάσαμε στη Λέρο εχθές, ναι, μάλιστα.
0: Είχε καιρό,
1: ειδικά προχτές που
0: με στην καταιγίδα
1: από Λέρο για Πειραιά είχε 9 μποφόρ.
0: Και έφυγε. Αλλά το καράβι,
1: εντάξει, 8-9 ήταν, έφυγε το καράβι. Ήταν όμως ηθική υποχρέωση να εκπροσωπήσω και το Σύλλογο Ξενοδόχων και το επιμελητήριο που ανήκω στο τουριστικό κομμάτι του, να πάμε να είμαστε στην...
0: Πολύ καλά κάνατε. Ένα λεπτάκι, πριν πάμε λίγο στα ξενοδοχειακά, πείτε μου κάτι. Στη Λέρο έχετε κάθε μέρα καράβι εσείς?
1: Από Πειραιά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή. 4 από Πειραιά.
0: 4 από Πειραιά. Και από Λέρο προς Πειραιά, 3.
1: Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή. Τώρα το χειμώνα, που μπαίνουμε προς τη χειμωνιακή περίοδο. Την καλοκαιρινή είχε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Σαββάτο, Κυριακή. Είχε αρκετά δρομολόγια. Τα δρομολόγια είναι καλά, τα πλοία δεν φτάνουν.
0: Δηλαδή είναι γεμάτα κόσμο,
1: Δηλαδή, ναι, εγώ ας πούμε προχθές που έτυχε να, λόγω του Pride που έπαθε μια ζημιά, έπρεπε να φύγω εκτάκτως, δεν βρήκα καμπίνα ας πούμε να πάω στον Πειραιά και με 9 μποφόρ ήμουν στο σαλόνι.
0: Πω, πω.
1: Γιατί πέταγα μέσω κό για να πάω να τιμήσω τον Τζον, τον Γιάννη, τον Χατζή, τον πρόεδρό μας.
0: Ο οποίος επανεξελέγει, ε.
1: Ναι, πανηγυρικά, όπως και...
0: Υπήρχε αντίπαλος.
1: Να στηρίξουμε και την κυρία Σβήνου, την έπαρχο της ΚΟ,
0: ναι,
1: που ανήκει στην περιφέρειά μας.
0: Ναι.
1: Πήγαν όλα καλά.
0: Η οποία τι... Η κυρία Σβήνου γιατί την αναφέρεται?
1: Ήταν και αυτή στο ψηφοδέλτιο της ΠΟΚΣ, ήταν και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΚΣ.
0: Οκ. Okay.
1: Είναι 12 μέλη, να ξέρετε, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν 17-18 οι εκλέκτορες και εκλεγήκαν οι 12. Απλώς το θετικό για τα Δωδεκάνησα και για τα νησιά μας είναι ότι ο πρόεδρός μας, ο Γιάννης Χατζής, εκλέχτηκε για δεύτερη φορά για μια τριετία πανηγυρικά στους 190 ψηφίσαντες, στους 182 πήρε νομίζω, 180.
0: Ωραία. Ωραία, εδώ πέρα σας βλέπουμε και σε κάποιες φωτογραφίες. Θέλω λίγο να τις δείξουμε. Με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον τέος πρόεδρος
1: της... Ναι, είναι προσωπικός μου φίλος, ήταν ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, κατεβαίνει βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία στην Κατερίνη, στην Πιερία, αλλά έχουμε φιλικές σχέσεις, έχει έρθει στο νησί μας 1-2 φορές, έχει μείνει στο ξενοδοχείο μας, γενικά έχουμε μια πολύ καλή φιλική σχέση.
0: Ωραία, μια χαρά. Και τώρα... Τι μπορούμε να πούμε τώρα για την Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων? Ποιοι είναι οι στόχοι της τώρα, τι θέλει η Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων να κάνει στο μέλλον, πού βλέπει?
1: Εγώ εδώ, Ξενοδόχων, και με πρόεδρο και με τον Γιάννη τον Τάσιο, αλλά και ιδιαιτέρως με τον Γιάννη τον Χατζή, έχουμε κάνει πολλά βήματα, μας ακούνε πόσο μπορούμε η κυβέρνηση, οι οργανισμοί, έχουμε λόγο, προσπαθούμε να είμαστε κοντά σε όλους τους συναδέλφους ξενοδόχους, ώστε τα προβλήματα που είναι πάρα πολλά, παρόλα αυτά που ο τουρισμός και ο ξενοδοχειακός κλάδος δίνει τα πάντα στην χώρα μας, βοηθάει πάρα πολύ το ΑΕΠ, θεωρούμε ότι μερικά πράγματα πρέπει να φτιαχτούν. Είμαστε λίγο υπερφορολογημένοι ξενοδόχοι, κακά τα ψέματα.
0: Mm.
1: Εντάξει. Τώρα έχει ανοίξει.
0: Καλά σας κάνουνε, καλά σας κάνουνε.
1: Αλλά να μας κάνουν απλώς,
0: εντάξει. Όλοι είναι υπερφορολογημένοι στην Ελλάδα.
1: Είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση αυτή.
0: Είναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, έχουμε και αθέμητο ανταγωνισμό από το Airbnb. Εγώ είμαι υπέρ του Airbnb, παρόλο που είμαι ξενοδόχος.
0: Μπράβο.
1: Αλλά δεν μπορεί όμως να είναι ο ξενοδόχος από τους ελεκτικούς μηχανισμούς κάθε μέρα να ελέγχεται. Και το Airbnb να είναι ανεξέλεκτο.
0: Έχετε δίκιο, γιατί εσείς είσαστε και ξενοδόχος, μισό λεπτάκι, που δεν κλείνετε το κόσμο μέσα σε μια πόλη, σε ένα χωριό. Είσαστε ξενοδόχος που τον κόσμο τον οποίο φιλοξενείτε τον κυκλοφοράει αυτός ο κόσμος σε όλη τη Λέρο και φυσικά τρώει και πίνει παντού και διασκεδάζει κιόλας, έτσι, γιατί η Λέρος έχει ανέβει και πάρα πολύ από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι. Εγώ με το θεσμικό μου ρόλο στο επιμελητήριο είμαι με όλο τον τουριστικό κλάδο. Ή λέγεται λεωφορείο, ή λέγεται Rent-a-Car, ή λέγεται ξενοδόχος, ή λέγεται Airbnb.
0: Μπράβο.
1: Το θέμα είναι ότι θεωρώ και το ξαναλέω για δεύτερη φορά ότι όλοι πρέπει να έχουμε ίδια μέτρα και ίδια σταθμά.
0: Μια χαρά. Πώς ήταν, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορεί μερικοί να είναι πιο ευνοημένοι ή άλλοι να είναι στο απειρόβλητο και άλλοι να τραβάνε όλο το ζόρι και το λούκι και το κουπί.
1: Γιατί ο τουρίστας που έρχεται στη χώρα μας ή στα νησιά μας μπορεί να μην θέλει το hotel, να θέλει Airbnb, πολύ ευχαρίστως, και να πάει, γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα να έχουμε το μεροκάματό μας, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Το θέμα είναι όμως να είμαστε όλοι όπως είναι οι ξενοδόχοι. Που τους ελέγχει το ΙΚΑ, το ΣΔΟΕΤ, η εφορία, το υγειονομείο, τα πάντα, η αστυνομία, η δημοτική αστυνομία, η τουριστική αστυνομία. Τα Airbnb δεν υπάρχει αυτό, σας το λέω εγώ.
0: Έχουν κάτσει όλοι πάνω σας, έχουν κάτσει όλοι πάνω σας, φαντάζομαι.
1: Ναι. Λένε, ας πούμε, η Κρήτη λέει, λέει ξενοδόχοι 400.000 κλίνες. Μα πώς έχει 400.000 κλίνες? Ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει 200.000 κλίνες. Οι άλλες 200.000 είναι Airbnb. Έχουμε μπερδέψει κάποια πράγματα. Γιατί λένε, ο τουρισμός, η άνοδος. Ναι, σε ποιους κλάδους? Αυτό πρέπει η κυβέρνηση και όσοι βγάζουν τις μελέτες, κύριε Λοΐζο. Γιατί εγώ είμαι 32 χρόνια στον τουρισμό, αν και είμαι μικρός σε ηλικία, είμαι πολύ έμπειρος. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να λες ότι ο τουρισμός είναι σε διανυκτερεύσεις 7% Ναι, αλλά σε ποιους κλάδους ήταν 7%? Δεν μπορεί να βάλεις στον ίδιο κουρβανά τις αφήξεις της Fraport που κατεβαίνουν στη Ρόδο και για τα ξενοδοχεία και τα Airbnb. Δεν είναι έτσι.
0: Σωστό. Πείτε μας κάτι, πώς ήταν η σεζόν στη Λέρο?
1: Εκτός από το Μάιο που ήταν κακός, για όλη την Ελλάδα ήταν κακός,
0: ναι,
1: με τα νούμερα που βλέπω, η Λέρο πήγε εξαιρετικά. Ειδικά 15 Ιουνίου μέχρι και προχθές ήταν σε πάρα πολύ καλές πληρότητες. Φυσικά, σας έχω ξαναπεί και άλλη φορά, βοηθάει πολύ το yachting, έτσι,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: και εξυπηρετούν τα μικρά καταλήμματα, ειδικά την τουρκική αγορά με το yachting.
0: Πάντως η σεζόν αυτή είναι καλύτερη ή χειρότερη από την περσινή, τώρα
1: εγώ
0: που στο κλείσιμο, τι πιστεύετε θα είναι τα στοιχεία?
1: Θεωρώ ότι στις αφήξεις θα είμαστε εννοώ στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, έτσι μιλάω, ναι, αλλά και με την Κρήτη που μίλαγα στο συν 3, συν 5,
0: ναι.
1: Το θέμα είναι στο τέλος τι έμεινε από τις εισπράξεις. Αυτό λέγανε οι κριτικοί συνάδελφοι που έχουν πολύ μεγάλα ξενοδοχεία.
0: Εκλέγονται όλη την ώρα οι κριτικοί τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Δεν είναι ότι λάμπη δεν είναι χρυσός πάντοτε, κύριε Λοΐζο, να το ξέρετε, έτσι. Δηλαδή η εστίαση σίγουρα είναι το λιγότερο 10-15% κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με όλο αυτό, γιατί δεν είναι μόνο τι εισπράττεις, είναι και τι πληρώνει στο τέλος του μήνα μια επιχείρηση. Με τα ενεργειακά, οι μισθοδοσίες και καλά κάνουν να ανεβαίνουν. Εγώ, παρόλο που είμαι εργοδότη 45 υπαλλήλων, εγώ όταν μου λέει η κυβέρνηση ανέβασε το μισθό του υπαλλήλου, να μου πει βεβαίως, γιατί ο υπάλληλος είναι συνεργάτης μου. Εγώ θέλω να μπαίνει την πόρτα του ξενοδοχείου μου και να είναι ικανοποιημένος.
0: Σωστό. Έτσι πρέπει.
1: Αλλά όμως, για να δίνουμε και στον εργαζόμενο, θα πρέπει όμως και ο επιχειρηματικός κλάδος να έχει κάποια tips, ώστε να βοηθήσουμε κι άλλο τον εργαζόμενο. Γιατί πρέπει και ο εργαζόμενος, γιατί η ακρίβεια έχει μεγαλώσει. Εγώ είμαι και με τον εργαζόμενο, το έχω ξαναπεί και σε πολλά διάφορα μέσα και μου λένε μπράβο, όχι, το πιστεύω. Όταν ο εργαζόμενος είναι ευχαριστημένος, θα είμαι και εγώ ευχαριστημένος. Και θα βγει ένα σούπερ τέλειο, να το πω απλά, μείγμα, ώστε ο τουρίστας να πει «Α, πήγα στη Λέρο, πήγα στη Ρόδο και είχα και σέρβις εκτός από μεγάλα ξενοδοχεία με 5 πισίνες και 10 εστιατόρια». Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τι προσδίδει στον πελάτη. Φιλοξενία, καθαριότητα, σεβασμό, χαμόγελο.
0: Έξω, πώς είναι το νησί, ο Δήμος πώς θα πάει σε αυτά τα επίπεδα,
1: εντάξει,
0: με την καθαριότητα και με, και με όλα αυτά?
1: Ο Δήμαρχός μας, ο Δημόσιος Κοτάκης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει στον κουρβανά του 50 εκατομμύρια ευρώ για έργα. Καταλαβαίνετε, σαν μικρό τόσο νησί. Σε αυτό είναι μέτρε ο Τιμόθεος ο Κοτάκης.
0: Μέσω περιφέρειας τον βλέπουμε συνέχεια με τον κύριο Χατζημάρκο, αγκαλιές,
1: ναι,
0: φωτογραφίες.
1: Εντάξει, όποιος είναι ικανός. Το θέμα είναι ότι αυτά τα έργα είναι έργα τετραετίας, πενταετίας, τριετίας. Θέλει λίγο υπομονή από τον κόσμο, γιατί για να γίνει μια μελέτη στο ελληνικό κράτος, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, εντάξει, δεν
1: τα ακούτε.
0: Σίγουρα.
1: Θεωρώ ότι την επόμενη διετία θα γίνουν πολύ μεγάλα έργα στο νησί. Ήδη φτιάχτηκε το λιμάνι που έχει σπηλαίωση εδώ και 15 χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Είναι ασφαλής το λιμάνι, τελειώνει το ξενοδοχείο Λέρος,
0: ωραία,
1: τελείωσαν οι αφαλατώσεις, έτσι. Έχει και άλλα έργα, έχει ασφαλτοστρώσεις, τώρα ξεκινάνε τσιμεντοστρώσεις σε επαρχιακούς δρόμους που πήρε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ένα κονδύλι, ξέχωρα από την περιφέρεια.
0: Ωραία.
1: Έχει πολλά να κάνει, το χιτί, τελειώνει.
0: Λοιπόν, καλό χειμώνα να έχετε, κύριε Σβεστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Και θα είμαστε σε επικοινωνία και σε επαφή.
1: Καλά, κύριε
0: Λεωφόρο. Καλή δύναμη. Γεια σας.

Πάμε στα λίγα λεπτά που απομένουν να ρίξουμε και μία ματιά στις αθηναϊκές εφημερίδες. Η Δημοκρατία στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης. Η ενεργειακή έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το... Η ενέργεια παύλα έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο. Επικαλείται τον Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στο μπάζωμα των τεμπών.

0: Αυτοί τώρα είναι πατριώτες. Αυτή η εφημερίδα, η Δημοκρατία, θέλει να στείλει τον Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο και κάνει τεράστιο αγώνα για να πέσει ο Μητσοτάκης. Το θέμα όμως με όλους αυτούς τους πατριώτες, ξέρετε ποιο είναι? Ότι όλοι αυτοί δουλεύουν για την αριστερά και το Τσίπρα. Γιατί εάν φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης, ποιος θα έρθει να κυβερνήσει κατά τη Δημοκρατία? Ξανά ο Καραμαλής? Θα το φέρουν πίσω ο Σαμαράς, ο Κασιδιάρης ή η Λατινοπούλου? Κανένας από αυτούς. Ή ο Βελόπουλος, μην ξεχνάω και τον Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος έχει τις πιο πολλές πιθανότητες να βγει πρώτος, άμα φύγει ο Μητσοτάκης από τη δεξιά, έτσι, από την κεντροδεξιά. Μιλάμε τώρα για 1 στο 3 εκατομμύριο. Όχι. Ο Τσίπρας θα έρθει να κυβερνήσει. Όλοι αυτοί εδώ οι αριστεροί, οι δεξιοί υποτίθεται, οι πατριώτες. Όλοι αυτοί οι πατριώτες αυτών των φυλάδων δουλεύουνε για τον Τσίπρα. Νοσταλγούν τις εποχές του Τσιπροκαμένου. Αυτοί μας φέρανε στη συμφωνία των Τεμπών. Συγγνώμη, στη συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά μη σας πω και στην τραγωδία των Τεμπών. Όλοι αυτοί, να ξέρετε, μας φέρανε και στην τραγωδία των Τεμπών που βγαίνουν και φωνάζουν τώρα. Και να σας πω γιατί. Γιατί όταν ο Καραμαλής, ο Κώστας ο Καραμαλής, ήταν πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το 9-10, είχε δώσει τα λιμάνια, τον Πειραιά, στην Κόσκο, στους Κινέζους. Και ήθελε να δώσει και την Αλεξανδρούπολη στους Ρώσους, να κάνουν τον Μπουργκάζ Αλεξανδρούπολης. Και βγήκε τότε η Αμερική, εννοείται ότι δεν το ήθελε αυτό, το παρακολουθούσαν με τη Vodafone, υπήρχαν απειλές να τον σκοτώσουν, ελικόπτερα που θα ερχόταν ο Πούτιν να πάει στο Άγιον Όρος έπεφταν, με παπάδες μέσα και σκοτωνόντουσαν, σκοτώθηκαν αρχιεπίσκοποι. Υπήρχε κίνδυνος, ήταν όλοι σε πανικό, μην φάνε τον Πρωθυπουργό, τον Καραμαλή. Η αριστερή καίγανε την Αθήνα 6 μήνες για τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου από τον Κορκονέα, ένα νέο παιδί που είχε σκοτωθεί, που κυνηγούσε ένα αστυνομικό, πυροβόλησε αστυνομικός πίσω στο έδαφος, ξοστρακίστηκε η σφαίρα στην καρδιά του παιδιού, 15 χρονών παιδί, σκοτώθηκε. Καίγανε την Αθήνα με αυτό εδώ, με αφορμή αυτό το συμβάν, μήνες, 9 μήνες καιγόταν η Αθήνα. Σε αυτό το περιβάλλον ο Καραμαλής έπρεπε να πάρει και μέτρα, γιατί το έλλειμμα εκτινασότανε. Γιατί είχαμε μπει στο ευρώ επισημίτη, με ψεύτικα στοιχεία, με πειραγμένα, και έπρεπε η Ελλάδα για να τα βγάζει πέρα με αυτά εδώ που έδινε συντάξεις και τα λοιπά, ως παροχές, επί των καλών εποχών είχαν μπει αυτές εδώ στην κοινωνία, έπρεπε η Ελλάδα να δανείζεται. Και συνεχώς δανειζότανε, γιατί δεν γινότανε αλλιώς. Έτσι λοιπόν, ο Καραμαλής τότε δεν πήρε μέτρα. Απέναντί του είχε τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος το έλεγε, φύγε. Τώρα στις προεδρικές εκλογές στη Βουλή μέσα δεν θα ψηφίσουμε για πρόεδρο Δημοκρατίας. Θα πέσει η κυβέρνηση. Φύγε, του έλεγε. Και ο Καραμαλής έλεγε να πάρουμε μέτρα. Και οι αριστεροί και τα πασόκια και οι πασοκτζίδες έλεγαν λεφτά υπάρχουν. Πέφτει ο Καραμαλής. Έρχεται ο Γιώργος Παπανδρέου. Μπαίνουμε στα μνημόνια. Αμερικανοποιείται η χώρα. Ευρωπαϊκοποιείται 100% η χώρα. Η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είχε η Ελλάδα τότε, που έπαιζε και με τους Κινέζους και με τους Ρώσους και με τους Αμερικάνους, πάει περίπατο. Και πάμε μόνο Αμερική και Ευρώπη. Οι Ρώσοι κόβονται από εκεί. Σταματάει το έργο στον Μπουρκάς, αλλά όμως είχε δώσει το λιμάνι του Πειραιά στους Κινέζους. Πρόβλημα. για την Ευρώπη και για τους Αμερικάνους. Γιατί απέκτησαν ο δράκος της Κίνας, το κεφάλι του το έφερε στον Πειραιά. Όλο το εμπόριο της Κίνας για την βόρειο-ανατολική Ευρώπη και κεντρική μέσω Πειραιά. Αλλά για να φύγει όμως το εμπόρευμα από τον Πειραιά, τι χρειάζεται, τι χρειαζότανε, καλό σιδηρόδρομο. Σωστά, βέβαια, γιατί τα εμπορεύματα από τον Πειραιά δεν φεύγουνε με ταξί, ούτε φεύγουνε με τις φορτωτικές, με τα τέτοια μόνο, με τις νταλίκες. Φεύγουνε ως επιτοπλίστων κυρίως με σιδηρόδρομο, μέσω του σιδηροδρόμου. Πού να φύγουνε τόνοι, εκατοντάδες κοντέινερ και τα λοιπά, με τα αυτά θα μπλοκάρουν όλοι οι δρόμοι. Θα είναι μόνο νταλίκες έξω. Στο σιδηρόδρομο πάνω, τα κοντέινερ και πάνε. Ποιος δεν ήθελε λοιπόν να έχει καλό σιδηρόδρομο η χώρα, ή μάλλον το αντίθετο εγώ θα σας πω. Ποιος ήθελε να έχει καλό σιδηρόδρομο η χώρα, η Κίνα. Για να φεύγουν με ταχύτητα τα εμπορεύματα, χωρίς να μπλοκάρονται, χωρίς να καθυστερούν, χωρίς να περιμένουν, και να αυξάνεται παράλληλα η προσέλευση νέων εμπορευμάτων από την Κίνα, και να ανεβαίνει ο τζίρος και να ανεβαίνει η πώληση των εμπορευμάτων της Κίνας. Άρα λοιπόν, γιατί δεν έγινε η σύμβαση 717, γιατί δεν υλοποιήθηκε επί Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας την κουρέλιασε τη σύμβαση 717 μετά τον Γιώργο Παπανδρέου, που θα εξυγχρονιζόταν ο ελληνικός σιδηρόδρομος. Προφανώς γιατί θα δεχόταν πιέσεις από αυτούς που δεν ήθελαν να πάρει φτερά η Κίνα, ο κινέζικος δράκος, και να διώχνει περισσότερα εμπορεύματα προς την κεντρική Ευρώπη. Αν ο σιδηρόδρομος είχε εξυγχρονιστεί, δεν θα είχαμε το δυστύχημα των Τεμπών. Αν έτρεχε η σύμβαση 717 επί Τσίπρα, δεν θα είχαμε το δυστύχημα των Τεμπών. Αυτοί τώρα που βγαίνουν όλοι και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι σκότωσε τα παιδιά, είναι οι πρώτοι που έχουν ευθύνη. Γιατί δεν εξυγχρονίστηκε ο σιδηρόδρομος και γιατί έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, γιατί βέβαια δεν ήταν και μόνο η αιτία αυτή, έτσι. Δηλαδή είχαμε και ένα σταθμάρχη, ο οποίος ήταν με γυναίκες, μεθυσμένος, τρεις μέρες, αυτός και οι υπόλοιποι σταθμάρχες, μέσα στο σταθμαρχείο, γιατί κάνανε πάρτι που ήταν οι... δεν ξέρω και εγώ τι ήταν, ήταν οι απόκριες. Τα καρναβάλια. Και καλοπερνούσαν εκεί πέρα μέσα. Και ήταν σουρωμένοι όλοι, μεθυσμένοι, τα λένε οι δικηγόροι, το τι γινόταν μέσα στο σταθμαρχείο και έγινε αυτό το δυστύχημα. Αλλά να μην βγαίνουν να μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί όλοι. Αυτοί όλοι που φέρανε το Τσίπρα και τον Καμένο. Γιατί αυτοί ευθύνονται περισσότερο. Και που τώρα θέλουν να τους ξαναφέρουν πάλι. Με άλλη μορφή. Και γι' αυτό βαράνε αυτήν εδώ την κυβέρνηση να φύγει. Και έχουνε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αφρίσει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και αυτήν την εφημερίδα και αυτό το σχόλιο. Πάμε παρακάτω. Ελεύθερος τύπος στα τρία πακέτα αναδρομικών. Ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπτικό εμβόλιο. Τα νέα ακίνητα πώς αλλάζουν χρήση. Το μακελιό έπιναν αίμα και θησάβριζαν. Η εστία, ράπισμα κατά της μετριοκρατίας. Άλλοι μπατριώτες και αυτή της εστίας. Είναι της ίδιας συνωμοταξίας με τη Δημοκρατία. Η Εξπρέσο, πιο ΕΚΑΒ, έχω πελάτησα. Η εφημερίδα των συντακτών, γενέθλια με αγκάθια του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, έκλεισε 52 χρόνια. Η κόντρα, τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Είχαμε και το Σαμαρά, ναι, δεν είπαμε τίποτα. Βγήκε και ο Σαμαράς. Και αυτός με τον μπάζωμα τώρα. Και ο Σαμαρά στο αφήγημα με τον μπάζωμα. Η Σταρ, θεραπεία με δονητές στη χρυσή σουίτα. Η Political, χρυσή εκβιασμή του ανήλικου hacker. Το Manifesto, το comeback του απεργού της Τυρόπιτας. Η Voice, ο Πιτσιλής υπονομεύει τις 120 δόσεις. Ο Εθνικός Κήρυκας, χωρίς ομοφωνία η εκλογή Αθηναγόρα για τη νέα Ιερσέη και τέλος εποχής για το Λευκό Πύργο. Η Απογευματινή ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη ως Σαμαράς. Μήνυμα υπονόμευσης. Η Ελεύθερη Ώρα, βανδαλισμένη πρωτομήτης μαντός του Μαυρογένους. Κλείνω, είναι αυτεμπορική η αστερίσκη στους στόχους του προϋπολογισμού. Να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.
1: Κόσμος 938.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου Autovision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
5: Πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Μόνωσε με BioClima, με την εγγύηση της Kraft Paints.
12: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
13: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
14: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
15: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 5 του Οκτώβρη. Ξεκινάμε για να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Δεδομένου ότι στην χώρα αναμένεται σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο. Χρόνια πολλά στην Κάρπαθο γιορτάζει σήμερα παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα. Επίσης, 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, ήταν 4 του Οκτώβρη του 1974, παρακαλώ. Και βεβαίως μια πολύ μεγάλη εκδήλωση σήμερα, παράλληλα με αρκετά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και από τα όσα συμβαίνουν στον χώρο της μεγάλης έτσι, παράταξης, και αναφέρομαι σε αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ακόμη και σποτάκια δηλαδή από τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, τον Αντώνη Σαμαρά. Συντριπτική νίκη επανεκλογής για τον Γιάννη Χατζή στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Πραγματικά έκανε περίπατο στα ελληνικά ποσοστά, τα ποσοστά του Γιάννη Χατζή, που τι καταδεικνύει, ότι ήταν ένας εξαιρετικός πρόεδρος για τους ξενοδόχους, επέμενε στα ζητήματα τα δικά τους και βεβαίως από την πρώτη εκλογή του είχαμε πραγματικά μια σημαντική άνοδο για μια ακόμη φορά. Χαρά και στο ποδόσφαιρο, Ελλάδα-Γερμανία στην Τούμπα, το 0-0 νομίζω κατάκτηση για την ελληνική ομάδα. Ποιος να το φανταστεί ότι πριν από κάποια χρόνια δηλαδή θα παίζαμε τη Γερμανία, θα παίζαμε την Ολλανδία και θα είχαμε τέτοια αποτελέσματα και θα είχαμε και τέτοια παρουσία. Η αλήθεια είναι, για όσους παρακολουθούν και γνωρίζουν ποδόσφαιρο, ότι πρόκειται μια χαρισματική γενιά δηλαδή, μιας νέας ομάδας, παρέας ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τα καθημάς είχαμε αυτό το συνέδριο το οποίο έγινε στην Ρόδο με την ΤΑΦΗ, είναι μια ομοσπονδία ταξιδιωτικού τουρισμού δηλαδή από την Ινδία, είχαμε και ένα MOU δηλαδή, ένα πρωτόκολλο συνεργασίας και ο Θεός να βάλει το χέρι του, να το βάλει και ο Βούδας δηλαδή, και τα επόμενα χρόνια να έχουμε και Ινδού στη Ρόδο. Λοιπόν, τα σημαντικά έχουν να κάνουν με την παρουσία, παραλαμβάνω, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Μάρκο Ρούμπιο, εδώ στην χώρα μας. Δεν θα επισκεφθεί την Τουρκία. Έχει ξεκινήσει ένας προβληματισμός στην Άγκυρα, γιατί έρχεται ο Ρούμπιο και δεν κάνει αυτό που έκαναν πάντα είτε οι πρόεδροι είτε οι υπουργοί, δηλαδή, να περάσουν και από τις δύο χώρες. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρούμπιο με την Τουρκία δεν έχει ιδιαίτερες σχέσεις. Άλλωστε, πάρα πολλές φορές εμπόδιο στις όποιες επιδιώξεις των Τούρκων ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο. Και μιλάμε για μια περίοδο που είμαστε στο ποντίζουμε ή δεν ποντίζουμε το καλώδιο. Μα τελικά τι θα κάνει η Μεριντιάν, θα ενημερώσει ή δεν θα ενημερώσει την Τουρκία. Συνεχώς ναύτεξ από τους Τούρκους, απειλές και τα καθημερινά που καταγράφονται βλέπουν τα φώτα της δημοσιότητας μέσα από κανάλια τα οποία έχουν μια, αν θέλετε, ιδιαίτερη σχέση με την Κωνσταντινούπολη. Εννοώ επαγγελματική, έτσι.

Λοιπόν, επίσης με μια σημαντική εξέλιξη, η οποία ανακοινώθηκε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας και έχει να κάνει με την εταιρεία η οποία είναι ανάδοχος εταιρεία, την πολύ μεγάλη υπόθεση, ένα τεράστιο ζήτημα, μια επιδίωξη στον τόπο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την εποχή που κατασκευάστηκε το νέο νοσοκομείο της Ρόδου, αν και νέο πλέον δεν το λες, σε εφηβική ηλικία είναι, 26 ετών. Αναφέρομαι στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου με πρωτοβουλία του αείμνηστου Δημήτρη Κρεμαστινού, γιατί αν δεν ήταν ο Κρεμαστινός, νοσοκομείο δεν θα είχε η Ρόδος. Μετά από κάποια χρόνια, ο ίδιος ο Κρεμαστινός άρχισε να μιλάει για την αναγκαιότητα κατασκευής δύο τμήματων, τα οποία δεν υπήρχαν, το περίφημο αιμοδυναμικό, το οποίο κατασκευάστηκε βεβαίως πριν από αρκετά χρόνια, και μετά ο μεγάλος στόχος που ήταν το ακτινοθεραπευτικό. Το ακτινοθεραπευτικό λοιπόν, το οποίο πέρασε από πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί επειδή το ακούω συνέχεια, σταματήστε να το λέτε, γιατί νομίζω ότι δεν έχει και λογική. Βεβαίως. Βεβαίως. Ήταν αλλιώς τα πράγματα πριν κάποια χρόνια, ήταν αλλιώς οι διαδικασίες στον ΕΣΠΑ, δεν υπήρχε τότε αυτή η αναγκαιότητα να έχεις κανονικά τις άδειες, οικοδομής, οικοπαίδων, είσαι ιδιοκτήτης. Αυτό γινόταν στη χώρα δηλαδή. Δεν το γνωρίζουμε ότι καν εμείς μπήκαμε ουσιαστικά στον κεντρικό κορμό, εσωματωθήκαμε το 1948, οπότε πάρα πολλά χτίσματα τα οποία είχαμε και ήταν χτίσματα από την εποχή των Ιταλών, δηλαδή έπρεπε με κάποιον τρόπο να ενσωματωθούν σε αυτό που λέγεται έτσι τοπική εξέλιξη. Οπότε οτιδήποτε υφίστατο πριν του 1955, όπως καταλαβαίνετε, αυτοδικαίως είχε την άδεια να τρέξει. Άλλαξαν τα δεδομένα σχετικά με τα περίφημα κοινωνικά προγράμματα δηλαδή, γιατί και αυτά δεν ξεκίνησαν έτσι. Άλλαξαν τα δεδομένα με τα χρόνια, η Ευρώπη έγινε, αν θέλετε, πιο πιεστική, οι ευρωπαϊκοί νόμοι άρχισαν να μελετούν το κάθε τι με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, οπότε εκ των πραγμάτων τώρα θα πρέπει να διευθετηθούν, να ρυθμιστούν οτιδήποτε είχε μία σάφεια στο παρελθόν. Εδώ χάσαμε δημόσια κτίρια, επειδή δεν υπήρχαν και δεν ήταν στα χέρια του κράτους. Χάσαμε κλησιές, χάσαμε χωριά. Πήγε το αγροτικό χωριό, το λεγόμενο Σαν Μάρκος στην Καταβιά, εκεί που υπάρχει πλέον η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και λεγόταν εκκλησία του Αγίου Μάρκου. Ένα χωριό ήταν που οι Ιταλοί έφεραν επίκους προκειμένου να καλλιεργήσουν τη γη κτλ. Κτλ. Πολύ μεγάλες εκτάσεις. Και άλλα κτίρια, τα οποία δεν είχαν νομιμότητα. Ανήκα δηλαδή σε ιδιώτες. Εδώ το Εθνικό Θέατρο πριν κάποια χρόνια ρυθμίστηκε και αυτό. Και όλα αυτά τα ζητήματα. Άρα λοιπόν είναι λογικό ότι πήρε χρόνια αυτή η ιστορία. Και βεβαίως αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για να μην το αναιρέσουμε είναι ότι κάποιοι πιο συντονισμένα, πιο σωστά, έτσι, με μεγαλύτερη τεκμηρίωση, έχοντας εικόνα ότι αυτό δεν πρόκειται να σταθεί υπό κάποια άλλη συνθήκη, υπό κανέναν άλλο τρόπο, ούτε ως εξαίρεση, φρόντισαν δηλαδή, ενώ τα τελευταία χρόνια η περιφερειακή, αν θέλετε, διοίκηση υπό τον Γιώργο Χατζημάρκο, αυτά όλα να βελτιωθούν. Αλλά δεν μπορώ να ακούω στο δημόσιο διάλογο αυτό το οποίο λέγεται «μα δεν υπήρχε», «μα δεν υπήρχε γιατί δεν υπήρχε στη χώρα». Δεν υπήρχε στην νομοθεσία δηλαδή. Μην τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή δεν χρειάζεται πολλές φορές αυτά τα ζητήματα να κάνουμε λογοτομή. Το σημαντικό είναι ότι το έτρεξε με πολύ μεγάλο πάθος το τελευταίο καιρό. Περάσαμε 500 προβλήματα δηλαδή. Το ίδιο το κράτος έβαζε προβλήματα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο όπου πλέον έγινε η διαδικασία και πλέον έχουμε ανάδοχο, πώς λέγεται η εταιρεία, μια μεγάλη εταιρεία, η οποία και αυτή θα περάσει από την γνωστή διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου, δηλαδή από το ελεκτικό συνέδριο. Έτσι, το οποίο ελεκτικό συνέδριο είναι η παρουσία των δικαστών που τι καταδεικνύει, ότι υπάρχει νομιμότητα. Το λέω αυτό γιατί σε αυτόν τον τόπο έχουμε ακούσει και διάφορα παλαιότερα για το ελεκτικό συνέδριο δηλαδή. Έτσι, διάφορα πονηρά και με μια, αν θέλετε, διάθεση υπόνοιας. Λοιπόν, το ελεκτικό είναι ένα όργανο, ένα δικαστικό όργανο το οποίο αποτελείται από δικαστές. Και όποιο περνάει από το ελεκτικό σημαίνει ότι έχει όλη εκείνη την δυνατότητα να εξελιχθεί, να περάσει δηλαδή ως έργο. Λοιπόν, αυτό γιατί
ακούω διάφορα, υπονοούμενα για το τι έγινε χθες. Ήταν αλλιώς τα πράγματα στην χώρα, ήταν αλλιώς η διαδικασία των κοινωνικών προγραμμάτων, ήταν αλλιώς η λογική για όλα αυτά τα οποία πέρασαν από άλλες συνθήκες. Δεν είναι καλό να επιστρέφει κανείς στο παρελθόν και να λέει τι έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Έκαναν αυτό το οποίο όφυλαν να κάνουν. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Βλέπω και κάτι τίτλους. 13 λιμενικά έργα συνολικού ύψους 78,4 εκατομμύρια ολοκληρώθηκαν στην χώρα. Ανακοίνωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Και βεβαίως αυτό έλειπε. Έτσι. Αυτό έλειπε, διότι εδώ είχαμε ένα πολύ μεγάλο ατού. Είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης Καθεκτικότητας, το οποίο, να πούμε και την αλήθεια, βεβαίως οφείλεται σε μια, αν θέλετε, δυναμική παρουσία που είχε διεκδίκησης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτά δεν μπορεί να τα λησμονήσεις, ούτε να βγάλει τσίμπλες στα μάτια. Όταν έχεις την κοινή λογική, δεν μπορεί να βγάζει τσίμπλες στα μάτια δηλαδή. Δεν μπορεί να υπάρχουν μόνο οι άριστοι που τα κάνουν όλα καλά και να υπάρχουν οι άχρηστοι και φαίνεται και όλα στις εκλογές που υπάρχει η πίεση. Τόσα χρόνια άκουγαν στο Πασόκ ότι μιλούσαν για λεφτόδεντρα. Λέγαν στο Πασόκ 120 δόσεις και τους έλεγαν θα πέσει το καράβι έξω. Και τώρα το καράβι έπεσε έξω, ούτε βαρκούλα έπεσε έξω. Κάτι μικρά τα οποία βάζουν σε κάποια λιμάνια όπως είναι στο Αγαθονήσι ή στους Αρκιούς, κάνουν κάποιες λιμνούλες και βγάζουν κάποια μικρά καραβάκια. Αυτά αν πέσουν έξω. Όλα τα υπόλοιπα δεν πέφτουν. Και καλό είναι, γιατί η κοινωνία πραγματικά έχει ανάγκες. Ναι, εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω ότι η χώρα δεν τρέχει, αλλά παράλληλα όπως τρέχει η χώρα και έχουμε τα γενικότερα προβλήματα, έχουμε και ζητήματα με τα ενεργειακά. Διότι το καταλαβαίνει ο καθένας, έτσι, στη δική του τσέπη, στο δικό του νοικοκυριό. Ο περασμένος μήνας ήταν 140 ευρώ, λέω, στη ΔΕΗ για δύο κλιματιστικά στο σπίτι. Εμείς ανοίγουμε και τα παράθυρα που λένε και έχουμε και έτσι την δυνατότητα να περνάει ο άνεμος από μέσα, και αυτή τη φορά ήρθε το ρεύμα και πήγαμε στα 220, δηλαδή από μήνα σε μήνα. Μην πιάσω εκείνο το αγαπημένο μου που είναι η φέτα, είναι και του Βασίλη πλέον το αγαπημένο του. Η φέτα που, για τα γνωστά ζητήματα, πέρα από τα ενεργειακά δηλαδή, μετά όσα συνέβησαν με τον αυθόδη πυρετό, άλλη αυτή η ιστορία, και μετά όσα έπρεπε να γίνουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που λένε κάποιοι πονηροί ή κάποιοι με μια σκοπιμότητα, εξαντλήθηκε το ζωικό κεφάλαιο, το οδηγήσαμε στη σφαγή, γιατί αλλιώς το αντιμετώπισαν σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα λένε οι Ευρωπαίοι Επίτροποι, δηλαδή δεν τα λέει ο Χατζιουάνου ή οποιοδήποτε. Και βεβαίως φτάσαμε τη φέτα εκεί που τη φτάσαμε. Κάνουμε εισαγωγή τη φέτα από την Σκανδιναβία. Επειδή παίρνουν μια fixed τιμή, είναι αυτά που κλείνουν, όπως τα καύσιμα δηλαδή. Λοιπόν, τώρα, ευτυχώς περιμέναμε, λέει, αυτές τις πυρηνοκαταιγίδες. Ετοιμαζόμασταν, μπήκαμε μέσα, δεν βγήκαμε έξω. Σαββατοκύριακο, ο ήλιος ήταν ψηλά. Ο ήλιος ήταν ψηλά, αλλά με μία διαφορά. Ότι έριξε αρκετή βροχή, πολύ βροχή δηλαδή, εκεί που πρέπει να ρίχνει βροχή. Ποια είναι αυτή η περιοχή? Είναι η κεντρική και η νότια Ρόδος. Εκεί που υπάρχουν οι παραγωγοί, εκεί που υπάρχει το λιόδεντρο, εκεί που έχει ανάγκη ο καρπός, και όχι αυτό το οποίο γινόταν πάντα δηλαδή τα τελευταία χρόνια, αν θυμάμαι καλά τα τελευταία 30 χρόνια, επειδή θυμάμαι και τα στοιχεία, αναγκάσει να τα θυμάσαι όταν τα γράφεις εσύ και όχι το ChatGPT σε εφημερίδες. Τώρα, γιατί τώρα έχουμε μπλέξει με αυτό το οποίο είναι απίστευτο, έτσι, με τους ChatGPT-δες δηλαδή, είναι απίστευτο. Το μεταξύ είναι, κάποιοι είναι και πολύ ανόητοι. Γράφουν δηλαδή, ενώ δεν γράφουν τίποτα, βάζουν γράψε μου αυτό, και από κάτω γράφει το προϊόν, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Και δεν υπάρχει κοινή που λέει να αντίληψη να το δεις, αφού είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, κάνει μπαμ δηλαδή. Τέλος πάντων. Λέω όμως ότι 30 τόσα χρόνια η μεγάλη μάζα, μεγάλα ποσοστά βροχόπτωσης, ποσοστά βροχόπτωσης ήταν πάντα στο βόρειο τρίγωνο της Ρόδου. Πάντα. Δηλαδή από Αφάντου προς την Ρόδο. Και γι' αυτό είχαμε και όλα εκείνα τα μεγάλα φαινόμενα με τις καταστροφές. Ειδικά εδώ στην περιοχή της Ιαλισσού, όπου λόγω και της φυσικής, αν θέλετε, έτσι, κατάστασης, δηλαδή γεωγραφίας, εννοώ μεγάλα βουνά, φιλέρμος κτλ., είχαμε όλες αυτές τις καταστροφές.
Λοιπόν, πρώτη φορά αρχίζει και αντιστρέφεται αυτό και έχουμε να πέφτουν ωφέλιμες βροχές, ποτιστικές δηλαδή, στη Νότια Ρόδο, εκεί που έχουν ανάγκη, και στην Κεντρική Ρόδο. Έβλεπα λοιπόν αυτό το τριήμερο να πέφτουν πολύ υψηλά βροχόπτωσης και πολλές φορές και τα πρόβλημα, δηλαδή χαλαζόπτωσης, και στα Λέρμα και στα Πόλωνα και στην Σάλακο και στην Νότια Ρόδο, και να μην πέφτει εκτός από κάποιες ελάχιστες σταγόνες βροχή εδώ στο Βόρειο Τρίγωνο και κυρίως στην πόλη της Ρόδου. Νομίζω ότι τη βγάλαμε λάδι μέχρι στιγμής. Και μια που λέω λάδι, να σας πω βεβαίως ότι έχουμε και τα καθημερινά δρομολόγια προς τον Παρομίτη. Είναι φοβερές θάλασσες αυτή η περίοδο. Αλλά θα τη βγάλουμε να πάμε στον Παρομίτη, να ανάψουμε και ένα κεράκι το οποίο έχουμε.

προϊστάμενη αρχή και με θέματα τα οποία αφορούν και την πόλη της Ζόδου και θα σας εξηγήσω σε λίγα λεπτά το τι γίνεται. Έτσι. Και για το θέμα που έχει να κάνει με το Υπουργείο. Και νομίζω ότι η αρμοδιότητα πρέπει να ανήκει στον Γενικό Γραμματέα, δηλαδή τον κύριο Φώτη Μάγκο. Οπότε θα τα δούμε και αυτά. Είχαμε πολλά προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση σε έναν δρόμο τον οποίο περιμέναμε να κατασκευαστεί καμία τριανταριά χρόνια, ήταν σύριαλ τότε, αλλά δεν έχουν ουσιαστικά έτσι εκλείψει τα προβλήματα. Κατολιστής λοιπόν βράχων στο γνωστό δρόμο Σπόα Όλυπος. Το είπα καρπάθηκα. Σπόα, γιορτάζει και σήμερα η Κάρπαθος. Σπόα Όλυπος. 40 χρόνια να γίνει. Ένα πολύ δύσκολο, έτσι ανάγλυφο από βράχια. 40 χρόνια αγώνας. Έγινε ο δρόμος, αλλά αυτός ο δρόμος πάντα θέλει συντήρηση. Είχαμε λοιπόν πολύ έντονα φαινόμενα κατολιστήσεων. Υπάρχει δηλαδή ήδη από την Παρασκευή ένα συνεργείο από την περιφέρεια που εκτελεί άμεσα εργασίες για να καθαριστεί ο δρόμος και βεβαίως έτσι απρόσκοπτα να συνεχίσει η κυκλοφορία των οχημάτων. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, νομίζω το κάνουν στην Κάρπαθο, το λένε και στους επισκέπτες τους, ότι όταν περνάτε από τον δρόμο αυτό και υπάρχουν έτσι συνθήκες που όταν βρέχει και τα λοιπά, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και είναι πράγματι ίσως ο δυσκολότερος δρόμος, ο οποίος ποτέ δεν πρέπει και μάλλον δεν πρόκειται να είναι ασφαλής λόγω της κατάστασης, λόγω των βράχων σε αυτή την περιοχή. Είχαμε και κάτι άλλο να σας πω που πέρασε ενδεχομένως στα ψηλά των εφημερίδων. Παρασκευή είχαμε ακόμη δύο κυρίες που αποφάσισαν να κάνουν πεζοπορία στο φαράκι της Ξετριπητής. Αυτό δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δηλαδή όπως το άλλο που είχαμε την τραγωδία με τον πυροσβέστη τον Πέτρο τον Διακάκη, δηλαδή στο φαράγγι της Σιδερίτισσας ή της Σιανίτισσας όπως λέγεται, γιατί είναι και κοντά στα Σιάνα, δηλαδή βγαίνει, ξεκινάει τον Άγιο Σίδωρο και βγαίνει στα Σιάνα. Λοιπόν, είχαμε πάλι να ενημερώνεται η πυροσβεστική και να τρέχει. Αλλά βεβαίως επαναλαμβάνω το φαράγγι της Ξετριπητής ήταν ενδεχομένως αυτό το οποίο της ανησύχησε, ήταν όταν έπεφτε έτσι η μέρα, δηλαδή άρχισε να σουρουπώνει, ένιωσαν μία ανησυχία και ενημέρωσαν την πυροσβεστική η οποία έσπευσε, τις βρήκε δηλαδή, τις εντόπισε και τις έφερε έτσι ασφαλώς χωρίς κανένα πρόβλημα στο κλιμάκιο των Απολώνων. Πολύ μεγάλη προσοχή παιδιά, αν δεν ξέρετε αυτούς τους τόπους μην επιχειρείτε και ειδικά οι ξένοι επισκέπτες. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε και θα έχουμε κοντά μας τον Φώτη Μάγκο, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

0: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά, για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
7: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
8: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
7: Χώρο.
8: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας, αγάπη μου?
8: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 5 το Οκτώβριο. Χρόνια πολλά είπαμε στην Κάρπαθο. Σημαντικές οι εκδηλώσεις σήμερα στο νησί. Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα και όχι μόνο. Θα τα δούμε στην συνέχεια. Τώρα, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε την χαρά, βεβαίως πάντα την τιμή, να έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Φώτη Μάγκο, μέχρι πρότινος τον Δήμαρχο των Λειψών. Καλημέρα, Γενικέ.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, και νομίζω είναι ιδιαίτερη σχέση με τα δωδεκάνησα, οπότε δεν μπορεί να μην ξεκινήσω. Από τα όσα είχαμε προημερών, έγινε μία σύσκεψη στην Ρόδο και ήθελα να σας ρωτήσω, τελικά τι μπήκε στην ατζέντα, έτσι, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον Δήμο της Ρόδου?
1: Κοιτάξτε, ήταν καθαρά υπηρεσιακό το θέμα. Όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, αλλά και αν δεν το γνωρίζετε, σας κάνω τη συγκεκριμένη έτσι ενημέρωση. Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την χάνει από το 24 και μετά να είναι και πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Πολιοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.
0: Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Όπως επίσης και του ΚΕΣΑΑ, του Κεντρικού Συμβουλίου Βεβαίως. Αρχιτεκτονικής Αιγαίου.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, στο δεύτερο θέμα αφορά τις απορρίψεις των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής που κάνουν προσφυγή και έρχονται σε εμάς. Είναι και οι παγωγές αυθαιρέτων και επίσης και τα διατηρητέα. Αυτές τις τρεις υποθέσεις εξετάζει το ΚΕΣΑ, στο οποίο προεδρεύω. Το ΚΕΣΥΠΟΘΑ ασχολείται με τα πολεοδομικά θέματα, ρημοτομήσεις, άρσεις απαλωτριώσεων. Αυτά έχουν να κάνουν κυρίως μεταξύ πολιτών και φορέων και δήμων, δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Είναι τέτοιες οι διαφορές.
0: Επειδή το ανέφερα τώρα και είπα θα εξηγήσουμε και στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει, γι' αυτό σας ρώτησα, θα ξεκινήσουμε από εκεί, διότι θυμάμαι ότι ένα από τα ζητήματα τα οποία έπεσαν αφορά και την εξέλιξη Ρόδου, είναι αυτή η ιστορία με το συγκεκριμένο ακίνητο το οποίο βρίσκεται Ρήγα, Φεραίου και Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι ένα κίνητο το οποίο έχει αγοραστεί από μία εταιρεία και επιθυμεί η εταιρεία να κάνει μία παρέμβαση για να κατασκευάσει έναν χώρο πάρκινγκ που είναι ωφέλιμος και για την παλιά πόλη αλλά και για την πόλη της Ρόδου. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, τελικά εξετάστηκε?
1: Κοιτάξτε, αυτή η συνάντηση δεν έγινε για να βγούνε κάποιες αποφάσεις.
0: Όχι, βεβαίως.
1: Απλά εγώ το έχω και εγώ σαν φιλοσοφία, αλλά το έχει και η υπηρεσία, να έρθουμε επί τόπου να συζητήσουμε με το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου τις λεπτομέρειες, έτσι ώστε όταν έρθει η τελική πρόταση να έχει πάρα πολλές πιθανότητες να αξιολογηθεί, και, γιατί ξέρετε ότι δεν είμαστε εμείς το τελικό όργανο, είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Σωστά,
1: το
0: έτσι,
1: οποίο θα έτσι, πρέπει να αποφανθεί.
0: Ναι.
1: Και το Συμβούλιο της Επικρατείας βάζει κάποιους κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τηρηθεί. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί και ο κοινόχρηστος χώρος. Έτσι,
0: ακριβώς,
1: γιατί,
0: ακριβώς.
1: Οι πόλεις μας έχουν κορεστεί. Δεν είναι θέμα δηλαδή του πώς το βλέπουμε εμείς. Σε κάθε περίπτωση, δεν θέλω να μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες γιατί όλα αυτά είναι ακόμα στη φάση της διατύπωσης της πρότασης προς το ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Εμείς, εκείνο που θέλω να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι ήρθαμε επί τόπου για να βοηθήσουμε την υπηρεσία, να της εξηγήσουμε ακριβώς ποια είναι τα πιθανά κολλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει στο ΣΤΕ και να πάει όσο το δυνατόν πιο όρημα εκεί η πρόταση.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, γιατί ξέρετε πολύ καλά, έχετε διατελέσει δήμαρχος, ότι ειδικά στην πόλη της Ρόδου αυτή η συγκεκριμένη θέση, δηλαδή αυτή η φιλοσοφία περί αγοράς του χώρου από τον Δήμο παλαιότερα κτλ., καταδεικνύει και την αναγκαιότητα κάποια στιγμή να κάνουμε και δύο βήματα, αλλά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Πάω τώρα στα μεγάλα ζητήματα που είχαμε στο καλοκαίρι γενικέ και έχει να κάνει με το περίφημο θέμα των αφαλατώσεων, όπου έχουν γίνει βήματα. Βεβαίως το Υπουργείο έχει συμβάλει σε αρκετά μέτωπα. Τι μας μένει στα δωδεκάνησα, δηλαδή εννοώ που έχουμε ανοιχτούς φακέλους ακόμη για να κλείσουμε το θέμα του νερού?
1: Κοιτάξτε, τα αιτήματα είναι πολλά και ποικίλα. Δηλαδή πολλοί δήμοι ζητάνε ή ΔΕΙΑ ζητάνε χρηματοδότηση για μελέτες. Κάποιοι άλλοι ζητάνε χρηματοδότηση για λειτουργία και μίσθωση μονάδας αφαλάτωσης. Βέβαια, Από ό,τι αντιληφθήκατε και εσείς από την επικαιρότητα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε ελάχιστες περιπτώσεις αντιμετώπισαν κάποια νησιά προβλήματα, και αυτό γιατί ναι μεν μπορεί να έχουν ζητήσει μια χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία, αλλά σε πολλές περιπτώσεις έχουν προχωρήσει και από μόνοι τους και περιμένουν τα λεφτά αργότερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο άμεσα αντιμετωπίζεται από μας. Εμείς λειτουργούμε επικουρικά. Η ευθύνη της υδροδότησης ανήκει αποκλειστικά στις τοπικές αρχές.
0: Ναι.
1: Και με βάση τα αιτήματα που έχουμε και τα ικανοποιούμε στο μεγαλύτερο βαθμό, και μάλιστα όταν πρόκειται για πολύ μικρά νησιά δεν κάνουμε και καμία έκπτωση, ας πούμε σε μεγαλύτερα νησιά όπως για παράδειγμα στη ΔΕΗ Αθήρας ζήτησαν ένα ποσό 300.000, εγκρίναμε 150. Αλλά στα πιο μικρά νησιά ξέρουμε ότι είναι μεγαλύτερη ανάγκη και έτσι δεν κάνουμε περικοπές.
0: Πω έτσι. Πάντως δεν είχαμε προβλήματα φέτος. Δηλαδή
1: δεν είχαμε.
0: Καλύφθηκε και για τα μικρότερα αλλά και για τα μεγαλύτερα νησιά. Είχαν προβλήματα ενδεχομένως στην ΡΕΗ, έτσι, στη ροή, λόγω της πίεσης.
1: Αλλά, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει.
0: Ναι, μπορούμε να ξαναπεί.
1: Είναι ένα χρόνο που λέει ότι.
0: Επαναλάβατε, γενική, γιατί έχουμε προβλήματα στη σύνδεση.
1: Διχορήγηση.
0: Ναι. Λοιπόν, να το ξανακαλέσουμε τον γενική. Περιμένω να σας ξαναπάρουμε στο τηλέφωνο, γιατί υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι ναι, βεβαίως οι Δήμοι είτε ζητάνε κάποια οικονομική ενίσχυση για να κάνουν μελέτες προκειμένου να προχωρήσουν, είτε ουσιαστικά πάνε στην εφαρμογή, δηλαδή παίρνουν αφαλατώσεις. Παζαρεύουν αφαλατώσεις, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη και δύσκολη υπόθεση, και στη συνέχεια καλύπτουν τα χρήματά τους αφού έχουν πάρει το OK από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αλλά αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία η οποία κρατάει εδώ και 30 χρόνια. Κατά καιρούς έχει αξιολογηθεί ότι πέρα από την προμήθεια των αφαλατώσεων, το λέω γιατί το γνωρίζει και πολύ καλά ο ίδιος ο Δήμαρχος, θα πρέπει να πάμε σε αποκαταστάσεις κάποιων λίμνοδεξαμενών, π.χ. στους Λειψούς. Στείλουμε δεξαμενή της Παναγίας του Χάρου, όχι για υδροδότηση, αλλά προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία σε σχέση, αν θέλετε, και με τη χλωρίδα και την πανίδα του νησιού, αλλά και με τα σενάρια μιας δυνατότητας άδρευσης. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε. Γενικέ.
1: Σας ακούω.
0: Ναι. Δεν σας ακούσαμε πριν. Λέγατε ότι είναι σε μια διαδικασία εξέλιξη η οποία είναι δύσκολη. Σας διέκοψα. Μάλλον δεν
1: ναι. Έλεγα λοιπόν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι με πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος όλοι οι φορείς, είτε είναι Δήμοι είτε είναι ΔΕΙΑ, προκειμένου να δεχτούν κρατική επιχορήγηση για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, θα πρέπει να έχουν εκδώσει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ύδατος, το οποίο το εκδίδει η ΡΑΕΗ.
0: Ναι.
1: Επίσης θα πρέπει να έχουν γενικά σχέδια υπηρεσιών ύδατος και ετήσια έκθεση προγραμματισμού. Και η Γενική Γραμματεία ακριβώς αυτό προσπαθεί τώρα να χρηματοδοτήσει αυτού του είδους τις δράσεις, προκειμένου να είναι έτοιμοι να δεχτούν χρηματοδοτήσεις. Υπάρχει μια εξαίρεση μέχρι το τέλος του χρόνου για όσους είναι σε κατάσταση λειψιδρίας, αλλά αυτή εκπνέει σε 3 μήνες από τώρα. Οπότε κάνουμε αγώνα δρόμου να βοηθήσουμε τους φορείς. Δεν είναι μονάχα, δηλαδή θα μπορούσαμε να βγάζουμε αποφάσεις και να είναι δώρο άδωνο, γιατί δεν θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν αυτά τα χρήματα.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Το έχουμε ξανασυζητήσει και ήσασταν σε άλλη θέση. Εάν τελικά υπάρχει η πρόθεση, αυτό που έχει να κάνει με τα λεγόμενα φράγματα ή λιμνοδεξαμενές που δεν είχαν αποδώσει το παρελθόν, είχαν γίνει copy-paste, όπως λέει ο Πολάκης, σε διάφορες περιοχές, φασών δηλαδή, εάν τελικά υπάρχει κάποιο σχέδιο αποκατάστασης, ειδικά σε κάποια νησιά, σε σχέση με το περιβάλλον, όχι δηλαδή εννοώ απαραίτητα για την υδροδότηση, αλλά για την άρδευση ή για την, αν θέλετε, βοήθεια προς την φύση. λύση. Υπάρχει κάποιο τέτοιο σχέδιο?
1: Λοιπόν, υπάρχει και μάλιστα υπάρχει και χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
0: Α,
1: για όσους δεν το γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Το Ταμείο Απανθρακοποίησης αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα ποσό, αρχικά βέβαια δεν είναι και πολύ μεγάλο, είναι 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι πιο πολύ για να δώσει το ερέθισμα, προκειμένου να δημιουργηθούν φράγματα σε συνδυασμό με μικρά υδροηλεκτρικά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Επειδή έχω συμμετάσχει και λόγω τώρα της νέας μου ιδιότητας σε πάρα πολλά φόρουμ για το νερό, οι επιστήμονες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα επιφανειακά ύδατα.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή ακριβώς οι ποσότητες που πέφτουν είναι μεγάλες σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, αυτό είναι ό,τι καλύτερο για να τροφοδοτήσει αυτά τα φράγματα. Και υπάρχουν δύο ειδών φράγματα. Το ένα είναι το φράγμα συλλογής ύδατος και το άλλο είναι πολλά μικρά φράγματα ανάσχεσης, έτσι ναι. ώστε και να δημιουργούνται μικρές λιμνούλες ακριβώς κάτω από τα μικρά αυτά φράγματα, αλλά και να βοηθάμε τον υδροφόρο ορίζοντα να προλάβει να απορροφήσει όσο το δυνατόν περισσότερες ποσότητες πριν καταλήξουν στη θάλασσα και πριν προκαλέσουν και διαβρωτικά φαινόμενα.
0: Για να θυμίσουμε λίγο μια ιστορία, αυτή η ιστορία και το παρελθόν, ήταν η περίφημη πρόταση του υδρολόγου του Γάλλου, δεν είναι ζωή πλέον, ο περίφημος Πιέρ Μουτέν, ο οποίος είχε κάνει την αντίστοιχη έτσι, πρόταση στην τοπική ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Μιλάμε τώρα για μια ιστορία 25-30 χρόνια, έτσι, Δήμαρχε.
1: Ακριβώς. Και βέβαια είναι η σχέση κόστους και παραγωγής. Έτσι.
0: Ναι,
1: οι αφαλατώσεις δεν είναι η καλύτερη λύση, αλλά είναι η λύση αυτή που ενδείκνεται αυτή την περίοδο. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Όμως θα πρέπει να βρίσκουμε πιο βιώσιμες λύσεις. Και το νερό που μας το δίνει η φύση, που μας δίνει η γη, παραμένει το πιο φθηνό. Έτσι. Λοιπόν, και εδώ να πούμε βέβαια.
0: Και το πιο σημαντικό για τον κύκλο τη ζωή ενός τόπου ή ενός νησιού, έτσι, σε σχέση και με το περιβάλλον.
1: Καταρχάς, το ανθρώπινο σώμα κατά 80% αποτελείται από νερό. Οπότε καταλαβαίνετε κατά αναλογία και πόσο σημαντικό είναι για την ύπαρξη της ανθρωπότητας.
0: Ναι, ναι, όχι, λέω και για την χλωρίδα και για την πανίδα. Δηλαδή, ένα πουλί δεν πάει στην αφάλατος για να πει νερό. Όμως στο ποτάμι και στην λίμνη βρίσκει αυτό το οποίο χρειάζεται. Να σας πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο το έχετε αντιμετωπίσει πολλάκις και έχει να κάνει με αυτό το περίφημο μεταφορικό ισοδύναμο. Να σας ρωτήσω τώρα από τη θέση του Γενικού Γραμματέα αν υπάρχει η βούληση, η πρόθεση αυτό να γίνει μια πράξη η οποία θα τελειώνει από την ώρα που πηγαίνω εγώ να εκδώσω ένα εισιτήριο, δηλαδή εκεί να παίρνω την επιδότηση και όχι να περιμένει στην εκάστοτε πολιτεία, το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει χρήματα στο ναυτιλίας για να γίνει κατάθεση των χρημάτων. Και επίσης, πού βρισκόμαστε τώρα στο μεταφορικό ισοδύναμο, ποιοι περιμένουν χρήματα γενικέ?
1: Λοιπόν, η βούληση καταρχάς είναι να συνεχίσει, να το πούμε και αυτό, γιατί τίθεται πολλές φορές και το ερώτημα εάν θα κοπεί, θα συνεχίσει κτλ. Σύσσωμη και η κυβέρνηση και το Υπουργείο. Δεν
0: ο Μαρινάκης δεν είπε τίποτα για το μεταφορικό ισοδύναμο, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ποιος δεν θέλει να πληρώνει σε πρώτο χρόνο. Έτσι. Όμως υπάρχουν κάποια τυπικά θέματα, όπως για παράδειγμα θα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος. Θα πρέπει πρώτα να γίνεται ειδικά στο σκέλος των επιχειρήσεων όπου παρουσιάστηκαν και προβλήματα λόγω κάποιων τέλος πάντων σαρλατάνων θα έλεγα οι οποίοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την βούληση της Γενικής Γραμματείας να μην δημιουργήσει πρόβλημα στους ιδιώτες και στους εμπόρους. Δηλαδή τι είπε, ωραία κάντε την αίτηση, θα σας δώσουμε τα χρήματα και μετά θα γίνει ο έλεγχος. Αυτό καταστρατηγήθηκε, οπότε καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να ανακρούσουμε πριν και να το ξαναδούμε, να το σχεδιάσουμε διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει είναι ότι δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα μέχρι και το 25 στις επιχειρήσεις. Δηλαδή όλα τα άλλα, σε όλες τις άλλες τις περιπτώσεις είναι υποχρεωμένοι να ανεβάζουν στο My Data τα παραστατικά εκτός από τις φορτωτικές οι οποίες μπήκαν από το 26 και μετά. Οπότε μέχρι το 25 θα έχουμε αυτό το πρόβλημα, θα γίνεται δηλαδή χειροκίνητα η διαδικασία και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς διότι όπως είδατε τα προηγούμενα χρόνια που έγινε αυτό το πράγμα, υπήρχε μια συστηματική προσπάθεια από συγκεκριμένες επιχειρήσεις, και κυρίως είναι οι λογιστικές, έτσι, αυτές που παρέχουν λογιστικές υπηρεσίες, να καταστρατηγηθεί ο νόμος. Και βέβαια το Υπουργείο έχει ζητήσει όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα από 804 αφημί περιπτώσεων όπου δεν ανεβάσανε καθόλου παραστατικά, ή πολύ περισσότερο που ανεβάσανε κενά PDF στο σύστημα θεωρώντας ότι δεν θα ελεγχθούν, έχει ζητήσει πίσω 4 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι ένα σημαντικό ποσό, αν σκεφτείτε ότι το συνολικό ποσό για τις επιχειρήσεις ανέρχεται στα 32 εκατομμύρια. Έτσι, το 4 εκατομμύρια είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Λοιπόν, άρα δεν είναι θέμα βούλησης. Είναι θέμα να μπορέσουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να μην λειτουργούμε η μισή εις βάρος των υπολείπων.
0: Ναι, γιατί αυτό,
1: η
0: ναι,
1: ταλαιπωρία τώρα που υφίσταται.
0: Μια ταλαιπωρία απίστευτη σε όλους τους επαγγελματίες.
1: Ναι,
0: δηλαδή υπάρχουν οι ατονίχηδες. Ας το τρέξει η πολιτεία γενικά τώρα. Ας το τρέξει η πολιτεία αυτό.
1: Η πολιτεία το τρέχει, δεν το τρέχει κανένας άλλος. Δεν υπάρχει
0: τρία χρόνια είναι αυτή η συζήτηση. Δεν έχετε λίγο καιρό εσείς. Αλλά αυτή η συζήτηση είναι 3-4 χρόνια έτσι πάνω στο τραπέζι.
1: Λοιπόν, για να δώσουμε και μια είδηση.
0: Πάμε στην είδηση τώρα. Πότε πληρωνόμαστε.
1: Εμείς τώρα έχουμε αιτηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ένα αρκετά μεγάλο ποσό.
0: Ναι.
1: Και ανάλογα με το τι θα μας εγκρίνει το Υπουργείο, θα βάλουμε προτεραιότητα. Η προτεραιότητα είναι οι επιχειρήσεις του 23.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και μάλιστα για να μην δημιουργήσουμε και έτσι το αίσθημα της αδικίας σε αυτούς που θα μπουν στον έλεγχο, θα δώσουμε και μια προκαταβολή σε αυτούς.
0: Α, μάλιστα.
1: Ενώ παλιότερα περιμέναμε να τελειώσει ο έλεγχος. Γιατί είναι ακριβώς το 50% του συνολικού ποσού, όχι των επιχειρήσεων που έχουν αιτηθεί. Όπως καταλαβαίνετε, έλεγχος γίνεται σε όλα τα μεγάλα ποσά και από εκεί και κάτω γίνεται δειγματοληπτικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μιλάμε τώρα ότι είναι το 50-51% του συνολικού ετηθέντος ποσού.
0: Άρα επιχειρήσεις το 23, και τι απομένει σε σχέση με τους πολίτες? Νομίζω έχουμε φτάσει μέχρι
1: μετά
0: το 24.
1: Μετά μένουν τα καύσιμα του 25,
0: ναι,
1: τα εισιτήρια του 26,
0: ναι,
1: και βέβαια οι επιχειρήσεις 24, 25 και 26.
0: Μάλιστα. Άρα τα εισιτήρια του 26, φτάνουμε όσον ούπο και στο τέλος της χρονιάς, οπότε μπορεί να τα πάρουμε και ως μπουνάμα.
1: Στο τέλος της χρονιάς είναι και αυτό διαδικαστικό το θέμα. Το Υπουργείο Οικονομικών μετράει τα, να το πω λαϊκά, μετράει τα κουκιά του και λέει,
0: ναι, σωστά,
1: μπορώ να σας δώσω ακόμα άλλα τόσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα
0: ναι,
1: θα κάνει μια αρχική κατανομή και μετά με βάση τη ζήτηση που έχει από όλα τα Υπουργεία, π.χ. από το υποδομών για τα δημόσια έργα, έτσι, από το περιβάλλοντος, θα κάνει και μια τελευταία κατανομή.
0: Ναι, εσείς συνολικά τι έχετε αιτηθεί δηλαδή για το μεταφορικό ισοδύναμο?
1: Εμείς έχουμε αιτηθεί όλο το ποσό, να πληρώσουμε ακόμα και τα καύσιμα του 25, να πληρώσουμε και τις επιχειρήσεις του 24 σε περίπτωση που βγουν, αλλά αυτό δεν είμαστε έτοιμοι.
0: Πρέπει
1: για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τις επιχειρήσεις του 24, θα πρέπει να ανοίξει η πλατφόρμα.
0: Ναι, ναι,
1: και δεν
0: ναι,
1: μπορούμε τώρα να ανοίξουμε του 24 ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί του 23. Έτσι, ήδη τα λογιστικά γραφεία εξέφρασαν πολλά παράπονα για το ότι τους βάλαμε πολλή δουλειά μέσα στον Αύγουστο, δώσαμε δύο παρατάσεις. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά γενικά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Φώτη Μάγκο. Προσπάθεια να πληρωθούν οι επιχειρήσεις για το 2023 και βεβαίως τα εισιτήρια το 2026. Μακάρι να μείνουν χρήματα. Αν δεν μείνουν χρήματα, θα μείνει πάρα πολύ μουρμούρα δηλαδή στον κόσμο. Γιατί το να περιμένεις να πάρεις παιδί με ένα πολύ μικρό ποσό και να βιώνεις όλο αυτό, δεν φταίει ο Μάγκος, αλλά θυμηθείτε πόσα χρόνια έχει που δεν είναι υπουργός ο Γιάννης ο Παπάς. ακριβώς η ίδια αιτιολογία ήταν. Ότι κάποιοι εντονίχηδες έβαλαν χέρι και γι' αυτό το κράτος έλεγε. Λίγο αργότερα θυμάμαι τη σχετική ερώτηση που έγινε στη Βουλή από τον Γιώργο Νικητιάδη. Που ρωτούσε, πέστε μας, πώς είναι αυτοί και από τον έλεγχο ο οποίος προέκυψε, πώς είναι εμπλεγμένοι. Ήταν μια αντίστοιχη ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή κάποιοι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕ στο μεταφορικό ισοδύναμο. Τώρα όλες αυτές οι πλατφόρμες, η διαδικασία, η δυσκολία που υπάρχει και βεβαίως μαζί με τα που λένε με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά δηλαδή. Έτσι. Κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι είναι σοβαροί έχουν αντιστοιχήσει ή έχουν ανεβάσει στο σύστημα τα ποσά τα οποία δικαιούνται με PDF κτλ. Κτλ. Και είναι και παράδοξο βρε παιδί μου τώρα πλέον η ΑΔΕ βρίσκεται πάντα. Τα πάντα βρίσκει η ΑΔΕ δηλαδή, ότι αυτό το κομμάτι δεν προχώρησε όσο θα έπρεπε. Και έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια από τότε που μπήκε αυτή η ιστορία του μεταφορικού ισοδύναμου, που είναι το μοναδικό τελικά μέτρο, γιατί σε ό,τι είχε να κάνει με την Ρόδο, μεγάλο νησί, τα πληρώνουμε, τα περίφημα 212 εκατομμύρια δηλαδή, τα οποία λείπουν από τον κρατικό κουρβανά, το περίπου ΦΠΑ, έτσι, τα υπόλοιπα πόσο έχει σήμερα η βενζίνη. Γιατί και όλη αυτή η ιστορία με τα καύσιμα, είδατε. Ένας στους 10 οδηγούς επωφελείται δηλαδή από το πετρέλαιο. Οι υπόλοιποι υδρώνουν στα βενζινάδικα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Αλλά πριν πάμε εκεί, θα ήθελα να δούμε μια φωτογραφία. Γιατί είχαμε μια δυσάρεστη είδηση την Πέμπτη προς το βραδάκι. Ακούσαμε για την απώλεια ενός αγαπητού προσώπου, έτσι, σε όλους μας, του Δημήτρη Καραγιώργη, του δικηγόρου. Λέω του Δημήτρη Καραγιώργη, γιατί με τον Δημήτρη Καραγιώργη εδώ στο Κόσμος έχουμε κάνει δεκάδες εκπομπές, και εγώ και ο Κλεάνθης και όλοι μας. Δεκάδες εκπομπές. Ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, χαρισματικός, μια χαρισματική προσωπικότητα, με τον οποίο κάναμε πολύ ωραίες εκπομπές, πολύ ωραίες καυγάδες, έτσι εννοώ, δημιουργικούς δηλαδή, έτσι, σε πολιτικά, σε πολύ και μεγάλα ζητήματα. Και αύριο είναι η κηδεία του Δημήτρου Καραγιώργη, αύριο θυμάμαι καλά στις 11 το πρωί στο νεκροταφείο των ταξιαρχών, στη σύζυγό του Πόπη, στα παιδιά του δηλαδή, στην οικογένεια, πραγματικά τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι θα λείψουν, προβλήματα υγείας, αυτά τα οποία προκύπτουν. Γι' αυτό ξέρετε, καμιά φορά, και το λέω και εγώ γιατί είμαι και τσατήλας δηλαδή, τσατιζόμαστε, εκνευριζόμαστε καμιά φορά για αστεία πράγματα, ρε παιδί μου, και συνειδητοποιείς ότι τι να τα κάνεις όλα, ρε παιδί μου, αν δεν έχεις την υγεία σου δηλαδή. Τι να τα κάνεις όλα, τα υπόλοιπα δεν νομίζω έρχονται και παρέχονται, είναι μια ανθρώπινη ματαιοδοξία. Αν δεν έχεις την υγεία σου, αν μπλέξεις σε περιπέτειες με διάφορα, εκεί καταλαβαίνεις και τι έχει σημασία στην ζωή. Τι έλεγε ένας αγαπημένος Γάλλος, φοβερός, ο Αντρέ Μαλρό, τίποτα σημαντικότερο από τη ζωή ενός ανθρώπου. Λοιπόν, αυτό είναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Is

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 5 το Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Παραγωγική εβδομάδα να είναι και για τον τόπο μας. Άλλωστε, εμείς ακόμη έχουμε πολλά περιθώρια. Δηλαδή, είμαστε στο δεύτερο καλοκαιράκι. Εντάξει, θα υπάρξουν κάποιες μέρες που θα υπάρχουν βροχοπτώσεις, αλλά η θάλασσα είναι λάδι. Ο ταξιάρχης ζητάει από το λαό του να πάει για να προσκυνήσει και ξέρετε όταν δεν πάτε σας το κρατάει έτσι μανιάτικο δηλαδή. Είναι ο μόνος Άγιος που κρατάει μανιάτικο. Μην τυχόν και δεν άψετε κεράκι. Μην πω την λέξη. Λοιπόν, είναι κάτι... Θα ψάλουμε που λένε. Λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή να πάτε. Το λέω γιατί έχω τάμα και εγώ και πρέπει να πάω αυτές τις μέρες στον Παρομήτη. Τώρα, να βάλει ο Θεός στο χέρι του, ο Παρομήτης στο χέρι του, ό,τι και να γίνει, έχει να κάνει με μια συμπεριφορά, ρε παιδί μου, που δεν έχει μια λογική. Δηλαδή, αναζητές να μάθεις τελικά γιατί όλο αυτό το πράγμα σε σχέση με μια απίστευτη αιμονή που υπάρχει από την πλευρά της ΔΕΙΑΡ. Είναι θέμα. Υπάρχει μια απίστευτη αιμονή από τη ΔΕΙΑΡ δηλαδή. Και όσο και να μην θες να ανακατευθείς, αυτή η αιμονική στάση οδηγεί σε ένα συμπέρασμα. Είναι αυτό που σε αναγκάζει να ακολουθείς κοινή λογική, ότι υπάρχει λόγος να μην θέλει η ΔΕΙΑΡ να τα βρούμε σε αυτόν τον τόπο δηλαδή. Να τα βρούμε εκείνοι, έτσι. Εννοώ οι θεσμικοί φορείς να τα βρούνε. Αναφέρομαι στη ΔΕΙΑΡ με την περιφέρεια και με το Δήμο της Ρόδο. Δεν υπάρχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος σε αυτές τις ιστορίες. Και βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν πλακωθεί και σήμερα, δηλαδή έρχονται δελτία τύπου για τη συμπεριφορά της ΔΕΙΑΡ, για αυτά τα οποία λέει δημόσια, για τα ψεύδι τα οποία αναφέρει η περιφέρεια. Ξεκίνησε η σημερινή ημέρα, Δευτέρα είναι, οπότε θα μας πάει όλη αυτή η εβδομάδα. Και βεβαίως, το είδα και στην συνεδρίαση, το είδα και στα διάφορα βίντεο, το άκουσα εδώ και στις διάφορες συνεντεύξεις και αυτά που λέει ο Περιφερειάρχης σε σχέση με την κατάσταση. Βεβαίως δεν είναι τωρινή, αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι σκάει στα χέρια σου η εξέλιξη φέτος και τα προβλήματα που υπήρχαν με το βιολογικό. Και η αιμονή να πάμε σε απευθείας αναθέσεις και οι καθυστερήσεις υπάρχει και όλα τα σχετικά. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Έτσι, είναι τεράστιο θέμα. Λοιπόν. Τώρα, πάμε λίγο στο Πασόκ, γιατί στο Πασόκ χαμογελάνε, νιώθουν ικανοποιημένοι, βλέπουν τη βελόνα να ξεκολλάει και βλέπουν και ζητήματα τα οποία έθεταν απέναντι στην κυβέρνηση ως προτάσεις, τότε να αντιμετωπίζονται ως λεφτόδεντρα, τώρα πλέον να είναι, αν θέλετε, αποφάσεις και της ίδιας κυβέρνησης. Παναγιώτης Μπουλιέρης είναι ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής, γιατί αυτή η ένταση από το Πασόκ έχει και επίσκεψη του γραμματέα του κόμματος, της Κεντρικής Επιτροπής δηλαδή, στην Ρόδο τις ερχόμενες ημέρες. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Μπουλιέρη. Καλημέρα κύριε Μπουλιέρη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηδάνου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα και στους τηλεθεατές. Τα βάλατε όλα εσείς.
0: Τι να κάνω, εγώ τα βάζω όλα για να τα περάσετε εσείς σε 5 λεπτά όλα.
1: Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Του Δημήτρη Καραγεωργίου.
0: Ελάτε πιο κοντά στο τηλέφωνο και δεν σας ακούμε. Ελάτε πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Μπουλιέρη. Ελάτε, πιάστε το ακουστικό, μην μου μιλάτε από.
1: Θα ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Ναι, ελάτε.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Καραγεωργίου. Γιατί η εβδομάδα που πέρασε για το Πασόκ τοπικά ήταν δύσκολη. Είχαμε την απώλεια και του Παντελή Αντωνιάδη.
0: Ναι,
1: άνθρωποι και οι δύο που έχουν προσφέρει και ως ενεργοί πολίτες αλλά και στο Πασόκ. Τα γράψαν έτσι και αλλιώς όλα και οι άνθρωποι. Και μια αναφορά που έγινε και από εσάς, μια δημοσίευση προσωπικά.
0: Και για τον Καρογιώργιο οφείλω να γράψω σήμερα δύο λόγια.
1: Για τον Αντωνιάδη. Προχωράμε και η παρακαταθήκη που αφήνουν και οι δύο, γιατί τους αγώνες δημοκρατικής παράταξης, αν θέλετε, είναι βαριά για τον τόπο μας. Από εκεί και πέρα, όπως εσείς είπατε, ορθά βλέπουμε ότι αποδίδει καρπούς η σοβαρή και η χωρίς λαϊκισμούς αντιπολίτευση που κάνει το Πασόκ. Βλέπουμε την κυβέρνηση σιγά σιγά να υιοθετεί ακόμα και κουτσουρεμένες προτάσεις μας, όπως έγινε πρόσφατα με τις 120 δόσεις. Αλλά αυτό δείχνει ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση βρίσκεται σε ένα βέρτιγκο, αν θέλετε. Δεν γίνεται πριν ένα μήνα να μας εγκαλούν εμάς για λεφτόδεντρα και για λαϊκισμό και να έρχονται ατάκτως να μπαίνουν πίσω από τη δική μας ατζέντα. Αυτό για εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, έτσι, νίκη. Και νίκη γιατί στην ουσία...
0: Εντάξει, από την άλλη πρέπει να είναι μια ικανοποίηση, γιατί τα κόμματα ή οι κυβερνήσεις οφείλουν να δράσουν για τους πολίτες. Οπότε και αυτή η παραδοχή, αν δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι η ικανοποίηση πρέπει να σκορπάει στο Πασόκ.
1: Εγώ ακριβώς αυτό θα ήθελα να βάλω, το ότι βλέπουμε πόσο σημαντική είναι μια σοβαρή δύναμη αντιπολίτευσης, η οποία έχει φτιάξει, έχει καταρτήσει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό με θέσεις και προτάσεις που έρχονται μέσα από την ίδια την κοινωνία, και βλέπουμε ότι αυτό σιγά σιγά, ακόμα και τώρα που είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, αρχίζει ο κόσμος να αντιλαμβάνεται, αν θέλετε, αυτή την δουλειά που έχει γίνει στη βάση, και γι' αυτό εμείς θέλουμε και όλα την επόμενη μέρα να μας εμπιστευτεί ο κόσμος με μια θετική ψήφο, να πάει να ψηφίσει για την αλλαγή και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα κυβερνητική, την κυβερνητική μας πρόταση, να κάνουμε κυβερνητικό σχεδιασμό, αν θέλετε, κυβερνητικό ένα όραμα για την κοινωνία μας.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, οπότε, ναι, εδώ να σας ρωτήσω, ξεκινάει τώρα η περιοδία των στελεχών και στην δική μας την περιοχή, πολύ πιο ενεργά.
1: Ορθά, όπως αναφέρατε και εσείς, την Πέμπτη έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ κοντά μας το γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, ένα εξαιρετικό στέλεχος, ο οποίος θα έρθει στη Ρόδο την Πέμπτη το απόγευμα. Θα κάνουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου και το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να συζητήσουμε τόσο τα προβλήματα των κλάδων του τουριστικού κλάδου, αλλά και τις προτάσεις που έχει το ΠΑΣΟΚ για αυτό, ούτως ώστε να δούμε και πώς πήγε η σεζόν εν τέλει και αν οι εργαζόμενοι, αυτοί οι οποίοι στην ουσία παράγουν, αν θέλετε, τις επιτυχίες για τις οποίες έρχονται κάποιοι και μας λένε, πήγε καλά και αν τα προβλήματα που έχουν λυθεί σε κάποιο βαθμό. Μάλιστα. Και το απόγευμα στις 7.30 ώρα θα κάνουμε μια συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής σε διευρυμένη σύνθεση, ούτως ώστε να μιλήσουμε και να συνομιλήσουμε και να τοποθετηθούν και τα στελέχη αλλά και ο γραμματέας, να τοποθετηθεί και εκείνος. Ναι. Η περιοδία, ξέρετε, του γραμματέα δεν τελειώνει στην Ρόδο, Πέμπτη, καθώς θα βρεθεί και στην Κάσο για το συνέδριο των μικρών νησιών που θα πραγματοποιηθεί εκεί πέρα, όπου εκεί θα εκπροσωπήσει το ΠΑΣΟΚ, την σημαντική αντιπολίτευση, αλλά θα έχει τη δυνατότητα το Σάββατο να βρεθεί και εκεί πέρα να συνομιλήσει με μέλη, φίλους και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως, επειδή κάνουμε μια αναφορά για τον Γιάννη τον Βαρδακαστάνη, πρέπει να πω ότι πέρα από την πολιτική του πορεία έχει μια εξαιρετική κοινωνική προσφορά ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, και την εποχή που ηγείται, έτσι, στον σύλλογο των ατόμων με προβλήματα, με ειδικά προβλήματα, πάντα πρωτοπόρος. Και το λέω γιατί σε αυτό το σταθμό τον έχουμε φιλοξενήσει και εγώ και ο Κλειάνθης επανειλημμένος, έτσι, πολλές φορές, τον Βαρδακαστάνη, γιατί ειδικά αυτό το κίνημα το οποίο έχει ανάγκη, γιατί η χώρα μπορεί να έχει κάνει βήματα, αλλά στην προσβασιμότητα ακόμη στερούμε, ως χώρα και πολλές φορές και ως περιοχή, κύριε Μπουλιέρη.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά εγώ αυτό το οποίο, αν θέλετε, κιόλας πέρα από αυτή την κοινωνική δράση, τη μεγάλη την οποία έχει, αυτό που έχω ξεχωρίσει ήδη στη συνεργασία μαζί του αυτό το διάστημα είναι και η φοβερή οργανωτική ικανότητα η οποία έχει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, που σκύβει πάνω από τα προβλήματα και τον τόπο, τον εκάστοτε τον οποίο θέλει να επισκεφθεί, προκειμένου όχι μόνο να έρθει, αν θέλετε, σε πολύ ψηλό βαθμό η θέση του κόμματος και οι προτάσεις, αλλά να ακούσει κυρίως τα ζητήματα.
0: Αυτό αφορά εσάς, το καταλαβαίνω, είναι η πολιτική διάσταση. Εγώ αναφέρθηκα στην κοινωνική διάσταση για το άνθρωπο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά, γραμματέα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, το επαναλαμβάνω ότι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, τυφλός ο άνθρωπος, έτσι, έχει πολύ μεγάλη κοινωνική προσφορά, στη χώρα δηλαδή, άσχετος των κυβερνήσεων. Και βεβαίως η εξέλιξη ήταν μια δικαίωση στον δικό του πολιτικό, αν θέλετε, έτσι, ιδεολογικό χώρο. Αλλά ως προσωπικότητα έχει προσφέρει τα μέγιστα και τέτοιους ανθρώπους τους έχει ανάγκη η χώρα. Γιατί κοιτάξτε τώρα, θα φτάσει πάλι η γνωστή ημερομηνία δηλαδή, όπου θα έχουμε την Παγκόσμια Μέρα των Ατόμων με ειδικές ανάγκες, συζητάμε και τι διαπιστώνουμε, ότι έργα γίνονται, αλλά γίνονται έργα τα οποία τους λείπει ένα βασικό κομμάτι που έχει να κάνει με την προσβασιμότητα. Δηλαδή, πας να ανέβεις στο Δημαρχείο της Ρόδου, ευτυχώς υπάρχει το ασανσέρ στην πίσω πλευρά, πας να ανέβεις στην περιφέρεια, ευτυχώς πριν κάποια χρόνια, μετά από την επιμονή δηλαδή, μπήκε και το λεγόμενο ασανσέρ, το lifting από τη μία πλευρά, αλλά ας πάτε σε κάποια άλλα δημόσια κτίρια ή ακόμη και κάποια νέα που γίνονται, για να δείτε ότι έχουμε ακόμα ζητήματα προσβασιμότητας και στην πόλη. Από την άλλη έχουμε τους κάφρους. Οι κάφροι είμαστε όλοι εμείς, έτσι, δεν ξέρω και τον εαυτό μου. Ανεβάζουμε καμιά φορά το μηχανάκι πάνω και τα είχαμε όλα. Τώρα γεμίσαμε και ποδήλατα. Δύο χρόνια τους λέμε πατίνια, ποδήλατα. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά, ο οποίος εκμεταλλεύεται όλα αυτά? Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν πληρώνει κοινόχρηση στους χώρους? Δύο χρόνια τα λέμε. Δύο χρόνια περνάει από το δεξί, φεύγει για το αριστερό τους. Δύο χρόνια δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ήρθε η πολιτεία, άλλαξε την διαδικασία για την αδειοδότηση, το όριο ηλικίας για τα πατίνια, και αυτή λάθος έκανε. Δηλαδή, ενώ από τα 17 μπορεί να είναι μηχανάκι, ξεκίνησε αυτή η ιστορία 18 για τα πατίνια. Δηλαδή, πριν το πατίνι έχεις πάρει το μηχανάκι. Για να δείτε δηλαδή πόσο επιπόλαια καμιά φορά κάνουμε τα πράγματα, αλλά πάω στο διατάφτα. Δύο χρόνια γίνεται αυτή η ιστορία και δύο χρόνια ακούω καμιά φορά να λένε ότι δεν ξέρουμε, λέει, σε ποιον ανήκουν τα ποδήλατα. Ακούστε τι μας λένε. Ακούστε τι μας λένε. Τα λένε καμιά φορά και τα λένε δημόσια. Διότι όταν πας για να πάρεις αυτό το πατίνι ή το ηλεκτρικό ποδήλατο και πάρεις το κινητό στο QR code για να σε συνδέσει, πληρώνεις το εξωτερικό. Και δεν μπορούν να βρουν, λέει, που ανήκουν τα ποδήλατα. Ακούστε τώρα ανοησίες. Και τους λέω, κάντε ό,τι κάνουν με τα μαντριά. Πάρτε ένα ΟΠΕΚΕΠΕ, να τα βάλει σε μία στάνη μέσα τα ποδήλατα, να κάνουν και ΜΕΚ τα ποδήλατα. Με συγχωρείς, δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ τώρα. Να βάλεις τα ποδήλατα, κάνουν με τα ποδήλατα και να κάνουν τα πατίνια, γιατί μας περνάνε για βόδια. Ναι, μου τα ποδήλατα, με τα αυτά, να δεις πότε θα έρθει αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη. Είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα και καμιά φορά σε θεσμικά όργανα, ότι δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν τα δεκάδες ποδήλατα παρτημένα σε όλη την πόλη, πάνω στα πεζοδρόμια, το ένα τ' άλλο, και οι άλλοι, οι ποδηλατάδες, να παίρνουν συγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο και να τον πληρώνουν απέναντι και να είναι εντάξει. Και μας δουλεύουνε. Επειδή, λέει, η κάρτα. Και πληρώνω στο εξωτερικό και δεν βλέπουμε ποια τράπεζα είναι. Βάλτε τα σε μία στάνη μέσα. Έχουμε στάνες πολλές. Λοιπόν, πάμε σε μία... Όχι, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Έγινε χαμός. Θα δούμε φωτογραφίες. Κάντε ο Σταύρος. Πάτερ ημών. Κάτσε τώρα. Πάτερ ημών, έντις ουρανής. Άγιος ο Θεός. Πάμε τώρα. Πάμε να δούμε έναν Άγιο άνθρωπο. Άγιος ο Θεός. Λοιπόν, ορίστε. Φαγωθήκανε γιατί ο Αλέξης ο Τσίπρας πήγε στη Σιμωνόπετρα. Λοιπόν, να πω το εξής, να πω τον πόνο μου δηλαδή και να πω την αμαρτία μου. Θέλω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν έχω πάει ακόμα στο Άγιο Όρος. Θέλω να πάω στο Άγιο Όρος, πραγματικά. Και ένα από τα μοναστήρια τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ είναι η Σιμωνόπετρα. Θέλω να πάω, δεν το έχω καταφέρει, δεν ξέρω, Βασίλη, έχεις πάει στο Άγιο Όρος εσύ? Και εσύ αμαρτωλός. Εδώ πήγε ο Αλέξης. Και μετά διάβαζα. Βρήκα τον Κώστα Σαχαριάδη, ο οποίος λέει αριστερός άνθρωπος, λέει, βαζεμένα, λέω, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, και να λέω διάφορες, λέει, αρλούμπες στον αέρα, και αυτός αριστερός άνθρωπος πήγε εκεί στη Σιμωνόπετρα. Παιδιά, εντάξει, έχει συμβεί. Μόνο Τσίπρας είναι ο οποίος δηλώνει άθεος. Να σας θυμίσω μια λαμπρή προσωπικότητα. Λαμπρή προσωπικότητα. Να σας θυμίσω τον αγωνιστή της Δημοκρατίας, το Γλέζο. Να σας το θυμίσω. Άθεος ήταν ο Γλέζος. Άθεος ήταν. Θυμάστε τι έγινε? Ζήτησε από το Ιερόνυμο να γίνει κανονικά θρησκευτική και να ψαλεί εξώδηση ακολουθία. Ήταν μέσα στην πανδημία, αν το έχετε λησμονήσει. Μια περίφημη μορφή, μια προσωπικότητα μεγάλη, ένας δημοκράτης. μια κορυφαία πραγματικά προσωπικότητα, ο Εγγλέζος, ο Μανώλης ο Εγγλέζος. Και όμως όταν έφτασε η ώρα και έφυγε έτσι από το μάτι του το κόσμο, ζήτησε από τον Ιερώνυμο να γίνει έτσι, η εξόδιος ακολουθία κανονικά. Και έγινε. Θυμάμαι τότε με τη Γαλανόλευκη μέσα στην πανδημία κτλ. Έχει κανένας, ο κάθε άνθρωπος δικαίωμα να μετανοήσει, ρε παιδί μου. Γιατί πρέπει να το πει δηλαδή. Εγώ βλέπω ότι η θρησκεία κέρδισε. Αν άλλαξε άποψη και είναι κοντά στην θρησκεία ή πιστεύει ο Αλέξης, μια χαρά είναι. Γιατί φαγωθήκατε, γιατί πάει ο Αλέξης. Πήγανε και άλλοι αριστεροί ενίοτε στο Άγιο Όρος και το Άγιο Όρος. Είναι πραγματικά μοναδικό δηλαδή. Γι' αυτό λέω ότι κάποια στιγμή να πάμε να. Φοβάμαι, μην μείνω και μαζί με τον Καλπακίδη. Ούτε ο Καλπακίδης έχει πάει. Ούτε ο Καλπακίδης έχει πάει στο Άγιο Όρος. Δεν έχει πάει και αυτό. Έχει πάει Παναγιώτη στο Άγιο Όρος. Πάμε τον Παναγιώτη, αλλά ο ηγούμενος, ο άλλος υποηγούμενος. Εντάξει. Όλοι εκεί πάνω είναι. Μετά θυμάστε ότι είχαμε και τον Εφρέμ εδώ, την υποδοχή της θυμίας ζώνης, θυμάστε στην κρεμαστή, τελετές και τα λοιπά. Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία αυτά τα γερά σκεύη και τα άμφια και τα όσια. Είναι μια εσωτερική διαδικασία, ρε παιδιά. Είναι θρησκεία, είναι κάτι πολύ προσωπικό και εσωτερικό δηλαδή. Και καλό είναι αν κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν σε αυτά τα μοναδικά μέρη. Δηλαδή είναι και ένα απίστευτο μεγάλο σε σχέση με τον πολιτισμό κεφάλαιο του Άγιου Όρους. Λοιπόν, ας βρει και αυτό στο δρόμο του Θεού. Δεν να κάνουμε. Τώρα, δεν είναι θέμα για τη χώρα αν πήγε ο Αλέξης στο Άγιο Όρος. Εντάξει. Α, πάει τώρα και ο Αντώνης ο Σαμαράς. Α, πάει ο Κυριάκος. Πάνε συχνά. Και μετά μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα μοναδικό έτσι, προνόμιο εμείς δηλαδή. Έχουμε εκεί τον αρχηγό. Αρχηγός είναι ένας. Ο αρχηγός του ΓΕΣ, δικό μας άνθρωπος, γιατί κάποια στιγμή θα ήταν καλύτερα να έρθει στα 12. Ο Στεφανής, έτσι ο Αλκιβιάδης ο Στεφανής, αγαπητός όλους μας, είναι ο διοικητής του Άγιου Όρους. Λοιπόν, πάμε μουσικά, θα πάμε μουσικά, να πάρουμε μία ανάσα.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου.

0: δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Εξαιρετικό το κομμάτι, I Drove All Night. Είναι η Cindy Lauper ή είναι η Céline Dion? Η Cindy είναι, η Cindy, ok. Λοιπόν, τώρα πάμε στο γεγονός της χρονιάς. Ποιο είναι το γεγονός της χρονιάς? Αυτό το οποίο συμβαίνει κάθε πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη εδώ στην Ρόδο. Το Ρόδος για την ζωή. Δηλαδή ο περίφημος αγώνας, δρόμο, περπάτημα κατά του καρκίνου. Εδώ και πόσα χρόνια θα τα συζητήσουμε τώρα με την αντιπρόεδρο της ΑΜΚΕ Ρόδος για τη ζωή, την κυρία Νάντα Ροχάνη. Και βεβαίως με ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, δηλαδή την προμήθεια μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, όπου αυτό το οποίο αναζητείτε δεν είναι τα μηχανήματα, τα έχουμε. Έτσι, πολλές φορές βλέπω ότι υπάρχει και μία δυσκολία, γιατί δεν έχουμε γιατρούς να τα δουλέψουν. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Λοιπόν, και φέτος ένας πολύ σημαντικός στόχος, και αυτός επιτυχάνεται μέσα από τη δική σας παρουσία, τη δική σας προσφορά, την αγορά των t-shirts, όχι μόνο στην Ρόδο αλλά σε όλο τον κόσμο, και βεβαίως μια εξαιρετική δουλειά κάνουν οι θελοντές του Ρόδος για την ζωή, που ένα μήνα κυριολεκτικά, παραπάνω πολύ περισσότερο, αλλά ένα μήνα δίνουν πραγματικά έτσι κάθε ρανίδα του κάματού τους για να γίνει πραγματικότητα αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε φέτος, γιατί βλέπω ότι είναι τριπλός ο στόχος ο φετινός. Καλημέρα αγαπητή κυρία Ροχάνη, φίλη Νάντα.
1: Καλημέρα αγαπημένα μου Τέρι, καλημέρα και στους ακροατές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σου πρώτη μέρα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα και όλα.
0: Να'σαι καλά επίσης, κορίτσι.
1: Θα ξεκινήσω με την... με το σχολιασμό που αναφέρθηκες εσύ και το ακούμε από πάρα πολύ κόσμο, εάν υπάρχουν γιατροί να το χειρίζονται τα μηχανήματα, και να πω ότι κάθε χρόνο προσπαθούμε πάρα πολύ να είναι οι γιατροί αυτοί που ζητάνε το μηχάνημα που έχουν την ανάγκη, και φέτος ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό βγήκε και τριπλό. Υπάρχουν τόσες ανάγκες από τους γιατρούς που είναι χρόνια στο νοσοκομείο μας. Άρα ξέρουμε ότι δεν είναι γιατροί που σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Και η γενοδορία του κόσμου είναι τόσο με πάρα πολύ αγάπη. Με αποτέλεσμα είπαμε μπορούμε να το κάνουμε τριπλό το στόχο.
0: Λοιπόν, τι έχουμε φέτος για δώσεις μας να καταλάβουμε.
1: Λοιπόν, το πρώτο μηχάνημα είναι ένα σύστημα, θα το πούμε πιο απλά λόγια επίσημα που υπάρχουν. Είναι ουσιαστικά νευροδιεργέτες όπου θα χρησιμοποιηθούν για παρεμβάσεις για καρκίνο του θυροειδής. Mm-hmm. Είναι ένα πράγμα που δυστυχώς καλπάζει
0: μια σύγχρονη μορφή καρκίνου, η οποία εξελίσσεται, έτσι, βεβαίως.
1: Σωστά. Θα είναι ένα μηχάνημα που θα το χρησιμοποιήσουν οι χειρούργοι του νοσοκομείου μας, άρα γι' αυτό είμαστε επίσης καλυμμένοι. Το δεύτερο μηχάνημα που θέλουμε να πάρουμε είναι ένα σύγχρονο, έγχρωμο υπεροχοκαρδιογράφημα που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα νεογνά, τα παιδιά μας, αλλά και τους ενήλικες. Και κυρίως θα χρησιμοποιηθεί στα επίγοντα.
0: Υπεροχοκαρδιογράφημα,
1: Σωστά, μάλιστα.
0: Αυτό και τώρα, έτσι να κάνω λίγο πλάκα, αυτό Βασίλη μου θα δείχνει σαν την καρδιά σου με καρδούλες, με ροσινεφάκια.
1: Ειδικά στα παιδάκια.
0: Ναι.
1: Το τρίτο στόχο, όπως πολύ όμορφα είπες και εσύ αγαπημένη Τέρι, είναι ένα λογισμικό για τη μευτική, όπου ουσιαστικά θέλουν να μπορούν να παρακολουθήσουν τα γυναικολογικά θέματα, ειδικά με το τράχυλο, καρκίνο του τραχύλου. Άρα επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τριπλός ο στόχος, πάντα οι Ροδίτες και όχι μόνο. Είναι πάρα πολύ γενναιόδοροι με αυτή την εκδήλωση. Είναι η γιορτή του νησιού μας.
0: Είναι η γιορτή του νησιού, τέρμα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, και είναι πολύ όμορφο, επειδή αν κάνει κάποιος μια βόλτα στο κέντρο, ήδη πάρα πολλές βιτρίνες έχουν στολιστεί με την πλούζα.
0: Πολύ ωραίο αυτό το μπλουζάκι φέτος, το πετρόλ, έτσι.
1: Το πετρόλ είναι πανέμορφο,
0: πανέμορφο
1: χρώμα.
0: Το μπλουζάκι.
1: Πανέμορφο χρώμα είναι. Και έτσι ήδη σχολεία, επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει, σύλλογοι έχουν ξεκινήσει και παραγγέλνουν τις μπλούζες τους. Έχουμε όλα τα νούμερα αυτή τη στιγμή, μια και είμαστε αρχή. Το λέω επειδή πάρα πολλοί αγαπημένοι φίλοι τελευταία στιγμή προσπαθούν να βρουν νούμερα που δεν εξαντλούνται πλέον οι μπλούζες. Έτσι μην το αφήσετε μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Και φαντάζομαι ότι όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή ο μήνας ο οποίος μας απομένει, έχουμε τις εκδηλώσεις με Σάββατο, Κυριακή, όποτε βρούμε ευκαιρία, σωστά, στα διάφορα σωστά μέρη του τόπου, έτσι, στις πλατείες. Το περίπτερο, το μόνιμο που θα είναι?
1: Το μόνιμο περίπτερο είναι κλασικά στο πεζόδρομο Πλαστήρα, δίπλα στο ΑΚΤΕΟ.
0: Ναι.
1: Από τις 11 το πρωί μέχρι και τη 1.30 το μεσημέρι, mm-hmm, και ξανά το απόγευμα 5.30 με 8. Έχουμε και ένα μαγαζάκι στο πρώτο όροφο του Κάιρο, το εμπορικό, που και εκείνο είναι τις ίδιες ώρες ανοιχτά.
0: Ωραία.
1: Αλλά έχουμε και αρκετές περιοχές. Έμπονα, Κριτινία, Λάρδο, Σαφάντου. Μαγαζιά που έχουν πει και αυτοί θέλουν να βοηθήσουν, mm-hmm, και να βοηθήσουν τον κόσμο που δυσκολεύεται να κατεβεί, ειδικά με τη βενζίνη πια στο κέντρο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ όμορφο. Φέτος έχουμε και άλλους καλλιτέχνες που θέλουν Σαββατοκύριακο, mm-hmm, να βοηθήσουν στα διάφορα event. Για πρώτη χρονιά φέτος, τι Κυριακή θα είναι ανοιχτά το περίπτερό μας δίπλα στο ΑΚΤΕΟΝ. Και θα έχουμε και αρκετές εκδηλώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ πολύ όμορφο όλη αυτή η αγκαλιά που υπάρχει φέτος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε ένα μήνα, άλλωστε θα κάνουμε αρκετές εκπομπές, θα τους επιθυμίζουμε στους φίλους μας, τις, mm-hmm, φίλες. Φαντάζομαι
1: θα
0: ότι και φέτος...
1: Θα μην ξεχάσουμε
0: το
1: ραντεβού μας 1η Νοέμβρη, ναι, με τον αγαπημένο μας τον Τέρι, τον Σέργο το Κουπάδι.
0: Όλοι παρέα.
1: Ναι, αυτό το ραντεβού είναι
0: έχουμε,
1: όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ όμορφη ιδέα, την οποία αγκάλιασε ο κόσμος, την κατέκτησε και έγινε μια εκδήλωση όλων των Δωδεκανησίων, όλων των Ελλήνων. Και καταλαβαίνεις και τη διαφορά, Νανταμού. Χθες έβλεπα μια αντίστοιχη εκδήλωση που έγινε σε αυτό το πνεύμα στην Αθήνα. Όταν βλέπεις μια Αθήνα η οποία είναι άδεια και εδώ η Ρόδος αλλάζει χρώμα, στο χρώμα του T-shirt κάθε Νοέμβρη, καταλαβαίνεις την ουσιαστική διαφορά. Και νομίζω ακριβώς αυτό το εθελοντικό κίνημα φάνηκε κιόλας στα διάφορα προβλήματα που είχαμε, το 23 στις φωτιές, δηλαδή η μεγάλη αγκαλιά της Ρόδου. Ό,τι και να μας λένε, μεγάλη ακριβώς καρδιά είναι δωδεκανησιακή και όχι
1: ακριβώς
0: μόνο.
1: Ακριβώς
0: λοιπόν,
1: αυτό,
0: να είσαι καλά, να τα πούμε και σύντομα. Να είσαι καλά,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: να
1: που είστε
0: καλά,
1: μαζί μας.
0: Και μπράβο τη δουλειά που κάνετε εσείς τόσα χρόνια.
1: Να
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Η Νάντα και άλλα πολλά παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί, τα ξαναπούμε πριν από 12 χρόνια. 2, 10, κάτσε να θυμηθώ κιόλας. ναι. Λοιπόν, 5-6 άνθρωποι ξεκίνησαν αυτό, μετά πήρε μια τεράστια διάσταση και έγινε μοναδικό. Γιατί έγινε μοναδικό? Γιατί, να σας το πω ειλικρινά, δηλαδή, εκτός από όσους βρίσκονται, το λέω τώρα μαζί να το παρουσιάσουμε, γιατί έχουμε περάσει από διάφορους συμπαρουσιαστές μαζί, δηλαδή με Ολυμπιονίκες, με τραγουδιστές κτλ, το μικρόφωνο δεν το παίρνει κανένας άλλος. Δηλαδή δεν έχουμε χαιρετισμούς εδώ, δεν πάει να είναι ο Μητσοτάκης, από κάτω χαιρετισμό δεν υπάρχει. Ούτε χαιρετά ούτε τίποτα. Κυρία Κόλλα, από κάτω βάλτε το τίσερ και μείνε εκεί. Λοιπόν, και αυτό με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν το προσπαθεί να το επωφεληθεί κανείς παρά το σύνολο, και νομίζω έγινε αποδεκτό από όλους. Τους βλέπεις δηλαδή ότι δεν ζητάει ποτέ, δεν θα το παίρνει και αλλιώς το μικρόφωνο δηλαδή. Λοιπόν, αλλά έχει κάνει αυτό το θαύμα. Βέβαιως υπάρχει υποβληματισμός, αλλά λέω ότι εμείς έχουμε υποχρέωση ως κοινωνία να δυναμώνουμε το νοσοκομείο μας, δηλαδή ότι χρειάζεται φοβερά μηχανήματα. Πόσο μεγάλη έχει αξία αυτό το οποίο αγοράσαμε πρόπριση, δηλαδή αυτές οι περίφημες, τα περίφημα κράνη κάσκες όπως λέγονται, για τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χημειοθεραπείες και θέλουν ακόμη ένα κίνητρο να προφυλάξουν αυτό το οποίο συμβαίνει πάντα, η απώλεια των μαλλιών σε κάποιες περιπτώσεις. Φοβερό δηλαδή, έτσι. Και όλα αυτά τα μοναδικά μηχανήματα τα οποία διαθέτει το νοσοκομείο της Ρόδου με μεγάλα ποσά, δηλαδή το t-shirt, τα 8 ευρώ που κάνει το t-shirt καταλήγουν σε αυτό το μεγάλο ποσό, το οποίο υπερβαίνει τα τελευταία χρόνια στόχος 60, 70, 80, 90 χιλιάδες από μία ημέρα δηλαδή, έτσι. Και βεβαίως όλοι αυτοί οι εθελοντές, η Νάντα, ο Ανδρέας, η Νάνση, η Δέσποινα και η Κατερίνα και τόσοι άλλοι, ο Στέργος, και όλοι αυτοί οι οποίοι το οργανώνουν, συμμετέχουν, το διαφυλάττουν ως κόρη δηλαδή οφθαλμού, πραγματικά αυτό το μοναδικό, αν θέλετε, επίτευγμα το οποίο έχει να κάνει με την τοπική ροδιακή κοινωνία. Να μην λείψετε, Μην φύγετε την Κυριακή 1η του Νοέμβρη, να είστε εδώ στην πλατεία Δημαρχείου. Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια φωτογραφία. Γιατί εντάξει, ο κόσμος, έχουμε τα διάφορα τα οποία συμβαίνουν. Είναι μια φωτογραφία την οποία έστειλα πριν από λίγα λεπτά στον Παναγιώτη. Τον Παναγιώτη τον τρέχουμε και αυτόν τον άνθρωπο. Θα τον πάω στο Άγιο Όρος να γιάσουμε εκεί, Σιμωνόπετρα. Να ψάλει και αυτό τα ξημερώματα. Τι, αυτό νομίζει ότι όταν τον πάρω στο Άγιο Όρος, ναι. Ναι, ναι, όλοι μαζί. Άμα πάμε όλοι μαζί, άστα. Θα φύγουν οι μοναχοί του Αγίου Όρους. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω ότι ο Παναγιώτης νομίζω ότι πάνε εκκλησία σε 9. Λοιπόν, Τουρκία παρακαλώ. Και όχι Τουρκία εντελώς στοιχεία δηλαδή, γιατί είναι αυτά που προσέχεις. Δήμος Μπέγιογλου. Ο Μπέγιογλου είναι ο μεγάλος δήμος, δηλαδή το κέντρο της Τουρκίας, ο περίφημος δήμος στο Πέραν. Έτσι. Δηλαδή μιλάμε πλατεία Ταξίμ. Στο μετρό τώρα. Θα ζουμάρει τώρα. Μα είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες αφίσες? Κοιτάξτε τώρα, μία αφίσα η οποία δείχνει Κύπρις. Η Κύπρος είναι τουρκική, η Ρόδος είναι τουρκική, η Κάσος, η Καρπάθος είναι τουρκική και η Κάλυμνος είναι. Την κότερα αφίσαν έξω. Δεν είναι βρέθη. Και βλέπω και άλλο νησί, δηλαδή Αστυπάλια και αυτή η τουρκική είναι. Αφήσαν έξω τους κόβους και βάλανε εμάς. Μα είναι δυνατόν τώρα να υπάρχουν τέτοιες αφίσες στο Δήμο Μπέγιογλου τώρα? Και εσύ μη τουρκική είναι. Βλέπω ότι έχουν επιλέξει την Κάλυμνο, την κάνα τουρκική, η Κόσο δεν είναι τουρκική, η Σίμη, η Ρόδος, η Κάσος, Κάρπαθος και Αστυπάλια. Αν κάνω, τι είναι, Ελέφυτα, Κίναρος, δηλαδή βλέπω εκεί μεταξύ, όχι, Αστυπάλια είναι. Λοιπόν, μα είναι δυνατόν τώρα? Μιλάμε τώρα στην κεντρική, στο μετρό της, του Δήμου Μπέγιογλου, στο υπόγειο μετρό της Κωνσταντινούπολης, να υπάρχουν τέτοιες αφίσεις. Και καλά το λένε εκεί που το τσίπησα, το τσίπησα από μια κυπριακή σελίδα. Μα είναι δυνατόν ο Δήμος Μπέγιογλου να παίρνει ευρωπαϊκά προγράμματα και να έχει τη σημεία της Τουρκίας και να θεωρεί ότι αυτά είναι τουρκικά νησιά? Δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Καθόλου σοβαρά πράγματα δεν είναι αυτά. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι ανόητοι, ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι είναι υπερεθνικιστές, κάποιοι που είναι εθνικιστές. Αλλά φανταστείτε τώρα να είναι στο μετρό της Αθήνας, να κατεβαίνει στο μετρό στο Σύνταγμα και να βλέπεις μια τέτοια αφίσα. Ποιος την ανέβασε δηλαδή, ποιος δεν την πρόσεξε και ανέβη τέτοια αφίσα στο μετρό του Δήμου του Μπέγιογλου, δηλαδή εννοώ στην πλατεία Ταξίμ? Είναι δυνατόν? Απίστευα πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά αυτά. Δεν είναι καθόλου σοβαρά αυτά. Τώρα, πάμε σε κάτι άλλο. Θέλω να σας πω για μια ιστορία, γιατί είχε γίνει πάρα πολύ συζήτηση όταν πριν από μερικά χρόνια είχαμε την περίφημη λίστα Πέτσα. Τότε λοιπόν η αντιπολίτευση έλεγε η λίστα Πέτσα που εξαγοράζεται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και να σας πω ότι υπάρχει και λίστα Μαρινάκη τώρα, το ξέρετε. Και καλώς υπάρχει, ρε παιδιά. Καλώς υπάρχει. Λίστα Μαρινάκη. Δεν το πήρανε χαμπάρι τα κόμματα? Δεν το πήρανε χαμπάρι για να μιλήσουν για τη λίστα Μαρινάκη? Ή συνειδητοποίησαν το λάθος το οποίο έκαναν όλα τα προηγούμενα χρόνια? Λοιπόν, λίστα Μαρινάκη τώρα. Χρήματα τα οποία δίνει η κυβέρνηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και καλά κάνει. Καλά κάνει, γιατί ο τύπος θα πρέπει να προφυλαχθεί, αν θες να προφυλάξει και την δημοκρατία. Η δημοκρατία προφυλάσσεται για το τύπο. Η ελευθερία του τύπου δηλαδή είναι μια απαραίτητη για να υπάρχει μια υγεία σε ένα πολιτικό σύστημα και σε μια χώρα. Δηλαδή είναι αυτονόητο, είναι κατάκτηση. Δύο πράγματα δεν αφισβητούνται: το δικαίωμα του πολιτεύεσαι και το δικαίωμα το να λύσεις την άποψή σου. Σε όλες τις προδομημένες χώρες. Λοιπόν, διαβάζω τώρα. Καθημερινή της Κυριακής 435.000 ευρώ. Καλώς. Τα νέα 3.45. Η εφημερίδα των συνταχτών 300.000 ευρώ. Το ΛΑΙΦΟ 2,73, παραπολιτικά 2,70, νευτεμπορική 2,50, ριζοσπάστης 2,37, ντοκουμέντο 2,21, το Βήμα 2,19, ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου 198.000 και οι υπόλοιπες εφημερίδες. Μανιφέστο 125, ηχό των δημοπρασιών 105, αγκρέντα 97.000, μέτοχος επενδύσεις 93.000, ελεύθερος τύπος της Κυριακής 72.000, καθημερινή 59.000, απογευματινή της Κυριακής 50.000, η εφημερίδα των συνταχτών του Σαββατοκύριακο 50.000, συν 300, 350. καλώς κάνει η κυβέρνηση. Είναι υποχρεωμένη να κάνει αυτό. Άλλωστε, επειδή εμείς έχουμε κάποια χρόνια, εγώ θυμάμαι, 2001, τότε στο πρώτο σταθμό που υπήρχε, έτσι εννοώ, που είχε δημιουργηθεί στα Δωδεκάνησα, στο TV4, εκπροσωπώντας το TV4, δεν υπάρχει πλέον, έχει αγιάσει το TV4, σε ένα συνέδριο τύπου στην Κρήτη, υπουργός Δημήτρης Ρέπας. Τι απόφαση πάρθηκε τότε, γιατί το αντιμετωπίσαμε όλα αυτά τα χρόνια, εννοώ στον τύπο, ότι το 30% της κρατικής διαφήμισης πρέπει να γίνει στην περιφέρεια. Το 30% της κρατικής διαφήμισης πρέπει να γίνει, πηγαίνει στην περιφέρεια. Τι λένε όλα τα κόμματα προεκλογικά, ότι ευτυχώς που υπάρχει περιφερειακός τύπος, εσείς είστε οι αυτοί οι προστάτες της δημοκρατίας, εσείς μας δίνετε την δυνατότητα, το δικαίωμα. Εδώ επιχειρηματολόγησε πριν από μια εβδομάδα ο περίφημος Γρηγόρης Δημητριάδης, δηλαδή. Και καλά έκανε. Αυτό δεν λένε όλοι. Αξιοπιστία των μέσων. Ποιος είναι ο πιο, αν θέλετε, αδέσμευτος τύπος, ο περιφερειακός τύπος. Οι πολίτες επιλέγουν τον περιφερειακό τύπο, διότι εδώ, όποια και να είναι η άποψη όλων ημών δηλαδή, δεν παίζουμε, ρε παιδί μου, με τα κόμματα, δεν παίζουμε με τα συμφέροντα, ακούγονται τα πάντα. Μπορεί να κρίνει κανείς ότι υπερβάλλει ο Χατζηιωάννου, ο Λοΐζος, ο Παναγιώτης, οποιοδήποτε υπάρχει εδώ μέσα, αλλά δεν μπορεί να σε κατηγορήσουν ότι έχεις μια, αν θέλετε, ατζέντα στο μυαλό σου. Ακούγονται τα πάντα και αυτό είναι η ουσία της δημοκρατίας. Μπορεί να διαφωνείς, αλλά ακούγεσαι. Τίποτα. Και καλώς πράττουν. Ο τύπος έχει ανάγκη ενίσχυσης. Ειδικά με τα social media, στα οποία όλοι τώρα δημοσιογραφούν. Ακόμη και οι γιαγιάδες στην εκκλησία παίρνουν με το κινητό. Και έχουμε και τους παπάδες που είναι και έχουν πάρει τα πάνω τους. Πας να βρεις το Παπαμιχάλη στον Άκη Φανούρη και έχει παίξει σε 30 βίντεο. Πας στον Παπαγεράσιμο, στις Φάνες τώρα, 30 βίντεο Παπαγεράσιμος. Πας στον Παπαζαχαρία, 30, τον Παπαμερκούρη δηλαδή, 30 βίντεο. Όλες οι γιαγιάδες λένε λυπάμαι που δεν ανέβασα τη λειτουργία. Και μετά διάβες και τα βάρτε τα τσάτζιπιτίδες που γράφουν σεντόνια. Βρε άνθρωπε, ελληνικά δεν μιλάς. Τι τα θες τα σεντόνια. Δηλαδή μιλάμε απόλυτη φιλοσοφία. Βλέπω και κάποιους άλλους οι οποίοι είναι στα πράγματα και αυτοί φιλοσοφούν. Λοιπόν, οπότε καλό είναι, χρειάζεται η ενίσχυση του τύπου και ελπίζω ότι αυτό είναι ένα βήμα, αν θέλετε, μιας αντίληψης η οποία πρέπει να είναι κοινή από όλους, ότι ο έντυπος τύπος, ο τύπος δηλαδή, έχει ανάγκη τη στήριξη από την πολιτεία. Έτσι κάνουν παντού. Εκτός από τον Ταγί που έχει το δικό του τύπο, τον Πούτιν ο οποίος τους υπόλοιπους άμα διαμαρτυρηθούν τους στέλνει στη στέπα δηλαδή, έτσι, πάνε πάνω εκεί στα Ουράλια όρια δηλαδή, πάνε εκεί τιμωρία, όλοι οι υπόλοιποι, όλες οι υπόλοιπες χώρες κάνουν το αυτονόητο. Και βεβαίως υποχρέωση στον περιφερειακό τύπο, επαναλαμβάνω, που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αξιοπιστίας από όλους. Γιατί έτσι είναι η αλήθεια. Λοιπόν, χαίρομαι, επαναλαμβάνω, που δεν διαβάζω τίποτα. Προφανώς, εδώ έχουμε και τον φίλο μας, τον Βαξεβάνη. Ξεβάνης τώρα τι να πει. Αυτό είναι το σωστό. Πολύ σωστή η λίστα Μαρινάκη. Η οποία, εξ όσο γνωρίζω, θα πλωθεί βεβαίως. Πλωθεί και στην περιφέρεια παντού, όπου χρειάζεται. Γιατί έχουμε γεμίσει με διάφορες ομάδες, κάτι περίεργα, ο καθένας, μόνο το Λάρεμα Νιούς δεν υπάρχει. Φαίνεται εκεί προσέχονται στο Θάρι, υπάρχει το Θάρι εκεί, οπότε τους καλύπτει ο Νεκτάριος ο Πόκιας. Όταν θέλουν Λαρημενοί θα κάνουν και αυτοί ειδησιογραφικό πρακτορείο δηλαδή, να κάνουν και αυτοί τα Λάρεμα Νιούς. Μην και το μάθει ο Γάδαρος της, ο Μερκούρης ο Γάδαρος. Ότι υπάρχουν νέα δηλαδή στο πάνω χωριό και στο κάτω χωριό. Μη θυμώσουν και κάνουν από ένα στο πάνω χωριό και στο κάτω χωριό και αυτή τη λάρημα δηλαδή. Πώς παλιά θέλουν να κάνουν δήμους. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Τι άλλο να σας πω. Σας τα πω όλα νομίζω. Το ευχάριστο είναι ότι θα μάθουμε βονιάτικα Ινδικά. Γεμίσουμε Ινδούς δηλαδή. Έχω αρχίσει να εκπαιδεύω τις γιαγιάδες εκεί στη Ρόδου Λίντο, αυτές που λένε μανταρίνια και πορτοκάλια, που τον ακάτζελο και πέρα. Μαθαίνουν Ινδικά και αυτές. θα επιδοθούμε Ινδούς επισκέπτες. Λοιπόν, θα δείξουμε τώρα ένα τελευταίο, αυτό το οποίο συμβαίνει πάντα. Καλά τώρα, μην πιάσω αυτή την ιστορία. Είχαμε, ορίστε, ελάφι. Ελάφι λοιπόν, εδώ, μπούας. Λοιπόν, Σταμάτης Κουρδάκης είναι ο αγροφύλακας, οι αγροφύλακες οι οποίοι πιάνονται τα ζώα πάνω στα σηματοπλέγματα και βεβαίως κάθε φορά καλούνται, και αυτό πρέπει να κάνουμε δηλαδή, έτσι, να κόψουν, να απελευθερώσουν τα ζώα μοναδικά. Οι υπόλοιποι το αντιμετωπίζουν με μια καρτερικότητα, περιμένουν όποτε αποφασίσουν. Εντάξει, πιέστε τώρα λίγο. Πιέστε τώρα οι αγρότες, πιέστε τώρα που έχουμε και εκλογές, και πείτε ότι θα ασχοληθεί με τα ελάφια ο Σαμαράς. Πείτε ο Σαμαράς έρχεται να ασχοληθεί με τα ελάφια της Ρόδου. Μήπως και κάτι γίνει, μήπως κάποιος υπουργός αποφασίσει ότι δεν μπορεί να μην ακούει τον κόσμο, ότι πρέπει να προχωρήσει στις αποζημιώσεις για την κατασκευή αυτών, ότι πρέπει να πάρουμε μια απόφαση και για τα ζώα. Δεν χρειάζεται να σκοτωθεί κάποιος. Καθημερινή αυτή η ιστορία. Καθημερινή ιστορία. Λοιπόν, τρέχουν οι δασοφύλακες να ελευθερώσουν ζώα. Και βεβαίως τα ζώα έχουν εξαμοληθεί. Τα είδατε στο Καρακόνερο, στο Φαλεράκι κάνουν μπάνιο. Τώρα με ενημέρωσε ένα ελαφάκι ο Ντάμπι ότι θα είναι για σάουνα σε ένα ξενοδοχείο της Ιξιάς. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται πραγματικά, μέχρι να αφήσουν ελεύθερο το ζώο. Έτσι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά. Αυτό είναι μεταξύ απολακιάς και μονολίθου. Απολακιά μονολίθος. Στο σημείο δηλαδή το οποίο έχει υποδείξει ο Μπακαλούδης ο καθηγητής ότι πρέπει να μπουν και σηματοπλέγματα και περιφράξεις. Γιατί είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ζώων. Και δεν κάναμε τίποτα. Παρά ελάχιστα πράγματα. Έλεγα λοιπόν οι ίδιοι τώρα οι δασοφύλακες, η δασική υπηρεσία τα έλεγε αυτά, ότι στο σημείο στο οποίο μπήκανε πολύ μεγάλα σηματοπλέγματα, δηλαδή μεταξύ Ιστρίου και της Απολακιάς, δεν έχουν καταγραφεί τροχέα με ελάφια. Σε συγκεκριμένο σημείο που είναι μέσα στο δάσος. Αλλά όταν τα ζώα έχουν υπερβεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό και πλέον κάνουν μπάνιο στο Φαλιράκι, τότε έχεις αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Από εμάς ραντεβού για αύριο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή σας εβδομάδα.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου έγινε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο για την ανέγερση και τον εξοπλισμό της νέας μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Το έργο αφορά την κατασκευή νέας πτέρυγας στο νοσοκομείο που θα στεγαστεί το ακτινοθεραπευτικό τμήμα. Υποδομή που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στα 12 άνισα. Με αφορμή την εξέλιξη, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε τη σημασία της δημιουργίας της μονάδας για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, καθώς θα τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες ακτινοθεραπείας στον τόπο τους, περιορίζοντας τις αναγκαστικές μετακινήσεις εκτός 12 ανίσου. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και ΔΕΙΑΡ για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά, με την Περιφέρεια να δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την ίσπραξη των οφειλών. Η Περιφέρεια υποστηρίζει ότι η ΔΕΙΑΡ εξακολουθεί να εξοφλεί σε δόσεις παλαιότερες λειτουργικές δαπάνες, ενώ απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί κρατικής χρηματοδότησης, επικαλούμενη σχετική διάψευση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παράλληλα, απαντά στις αναφορές της ΔΕΙΑΡ για τις κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, σημειώνοντας ότι πρόκειται για νόμιμες διαδικασίες και ότι οι ξενοδόχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις σχετικές υποχρεώσεις, ξεκαθαρίζει δε ότι θα συνεχίσει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά. Στη μεγάλη προοπτική που δημιουργείται για τη Ρόδο και συνολικά το Νότιο Αιγαίο από την ανάπτυξη σχέσεων με την τουριστική αγορά της Ινδίας, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας σε Έλληνες και Ινδούς δημοσιογράφους με αφορμή το TAFI Convention 2026 στη Ρόδο. Περισσότεροι από 400 Ινδοί επαγγελματίες του τουρισμού και ταξιδιωτικοί πράκτορες βρέθηκαν στο νησί για το συνέδριο, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν τη Ρόδο και τις δυνατότητες που προσφέρει. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων με την Ινδική αγορά, με τον τουρισμό να αποτελεί τη βάση για τη συνεργασία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενίσχυσης των αεροπορικών συνδέσεων, ακόμη και μελλοντικά μέσω απευθείας πτήσεων, καθώς και στην προσαρμογή του τουριστικού προϊόντος στις ανάγκες των Ινδών επισκεπτών. Για την πορεία της τουριστικής περίοδου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ξενοδοχειακός κλάδος αλλά και τις προοπτικές της Λέρου, μίλησε στο Κόσμος ο Θεόδωρος Ασβεστάς, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και Λειψών. Όπως ανέφερε, οι ξενοδόχοι παραμένουν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα υψηλό φορολογικό βάρος, ενώ παράλληλα καλούνται να ανταγωνιστούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ο κ. Ασβεστάς έκανε λόγο για θέμητο ανταγωνισμό από τα Airbnb, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εφαρμόζονται αντίστοιχοι έλεγχοι με αυτούς που πραγματοποιούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αναφερόμενος στην τουριστική κίνηση, σημείωσε ότι ο Μάιος δεν κινήθηκε στα αναμενόμενα επίπεδα. Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε σημαντικά από τα μέσα Ιουνίου και μετά, καθώς, όπως είπε, η κίνηση ήταν εξαιρετική. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμβολή του Γιώτινγκ, το οποίο, σύμφωνα με τον κύριο Ασβεστά, ενισχύει σημαντικά την τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή. Σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εκτίμησε ότι η τουριστική περίοδος θα ολοκληρωθεί με θετικό πρόσημο, επισημένοντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα κρίθει και από το ύψος των εισπράξεων. Στην ανάγκη να επιταχυνθούν διαδικασίες που εδώ και χρόνια ταλαιπωρούν ιδιοκτήτες και πολίτες της Ρόδου, αλλά και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του νησιού, επικεντρώθηκε η τεχνική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ρόδου στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος και ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Στο επίκεντρο, όπως επισήμανε στο Κόσμος ο κ. Μάγκος, βρέθηκαν οι πολυοδομικές υποθέσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα, μεταξύ των οποίων τροποποίηση σχεδίων πόλης και διαδικασίες άρσης ρημοτομικών απαλλατριώσεων. Πρόκειται για ζητήματα με σημαντικές τεχνικές και νομικές παραμέτρους, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν ανοιχτά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σημαντικές αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου έλαβε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων κατά τη συνεδρίασή της, με βασικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ΠΕΔ αποφάσισε ομόφωνα να καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ προσφυγές αναμένεται να καταθέσουν ξεχωριστά και δήμοι της περιοχής. Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Δήλωσε ότι η Περιφέρεια θα στηρίξει τους δήμους στις νομικές τους ενέργειες. Η Ρόδος ετοιμάζεται να ενώσει ξανά τις δυνάμεις της για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η φετινή δράση Ρόδος για τη ζωή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, με στόχο την ενίσχυση τριών σημαντικών ιατρικών αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Όπως ανέφερε μιλώντας στο κόσμο, Σινάντα Ροχάνη, αντιπρόεδρος της ΣΑΜ και Ρόδος για τη ζωή, οι φετινοί στόχοι αφορούν την προμήθεια συστήματος διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, σύγχρονου υπερηχοκαρδιογράφου για την καρδιολογική κλινική και εξειδικευμένου λογισμικού για τη μαιευτική γυναικολογική κλινική. Νεφώσεις στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 από 4, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Τέντεμαν.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
4: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
4: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
3: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
4: Στριφτή τυρόπιτα Ελο Μας 850 γραμμάρια μόνο 2,95.
3: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς 1 λίτρο μόνο 6,25.
4: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ 250 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
3: Και νερό Αύρα συσκευασία 6x1,5 λίτρο μόνο 1,63.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε και σήμερα στη συντροφιά μας. Εδώ για μία ώρα πάμε μαζί. Λεάνθης Λοΐζος στο μικρόφωνο του σταθμού, μαζί με το έτερο νήμιση, τον Βασίλη Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, τι κάνουμε λεβέντη μου, όλα καλά, όλα ωραία, ήρεμα τα πράγματα. Μια κουβέντα είναι. Το λέμε έτσι, ας πούμε, για να το λέμε. Στην πραγματικότητα δεν ξέρω κατά πόσο είναι ήρεμα τα πράγματα, γιατί όπως και αν
1: απόπειρα. Αν πάρουμε την επικαιρότητα, δεν είναι ήρεμα τα πράγματα.
0: Εδώ είναι όλη η ουσία. Καλοκαιριά πάλι, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό είναι ευχάριστο. Γιατί βλέπω κάπου, ας πούμε, να υπάρχει λίγη φουρτούνα, ας πούμε, στα άλλα πράγματα. Και έχει τα ήρεμα φουρτούνα, νερά που λέμε τώρα φουρτούνα, με την Τουρκία. Στα λόγια ήρεμα νερά, αλλά βλέπω ότι το πράγμα μόνο ηρεμία δεν έχει. Θα το δούμε αργότερα αυτό εδώ το θέμα. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε με την τοπική μας επικαιρότητα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ πλούσια και μάλλον πολύ ενδιαφέρουσα, διότι φαίνεται ότι ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και η Περιφέρεια συνολικά δεν αφήνουν να στάξει τίποτα. Να πέσει κάτω τίποτα.
1: Τίποτα δεν πέφτει.
0: Φαίνεται ότι για το κάθε τι είναι αμέσως έτοιμη.
1: Σε επιφυλακή.
0: Ακριβώς. Για να δώσει απαντήσεις. Και είδα σήμερα το δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε η Περιφέρεια. Ακούστε κυρίες και κύριοι τι τίτλο έχει. Και μπορείτε να βγάλετε μετά το συμπέρασμά σας για το συνολικό περιεχόμενο. Με τα ψέματα για το φράγμα Γαδουρά δεν θα ξεπλύνουν τα λίμματα στην θάλασσα της Ρόδου στο Βόδι. Το καταλάβατε τώρα αυτό, κατάλαβες τώρα Βασίλη, αυτό είναι φωτιά και λαύρα. Διότι εάν πάμε πίσω μερικά 24 ώρα και πάμε στην συνεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής, εκεί είδαμε έναν περιφερειάρχη να λέει πράγματα τα οποία, κοίταξε να δεις, οποιοδήποτε στη θέση του Χατζημάρκου, όταν του καταλογίζουν, ας πούμε, πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση, δηλαδή είναι ψέμα εν ολίγης, έτσι. Και μάλιστα όταν ένα θεσμικό όργανο όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί με τρόπο που αφήνει, δίνει το δικαίωμα στον οποιοδήποτε τρίτο να πει ρε παιδιά συγγνώμη, αλλά είναι επίπεδο αυτό Δημοτικό Συμβουλίο. Και είναι κάτι το οποίο ολοένα και περισσότερο λέγεται πιο συχνά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να σου πω, έβλεπα λόγω χάρη τον Τηλέμαχο τον Καμπούρη, που, έτσι,
1: ναι.
0: Που τον είχαμε εδώ και τον είχε και ο Τέρης. Σου λέει, πρέπει να καταλάβει το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι είναι για όλες τις παρατάξεις. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, για την παράταξη της πλειοψηφίας. Αυτό θα μου πείτε. Αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά πάνω σε αυτό το οποίο λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό, γιατί ένας τόπος πάει μπροστά. Έστω ρε παιδί μου, μπορεί οι προσωπικοί να υπάρχουν 1.000 προσωπικοί λόγοι, ας πούμε, που να βάζουν τα πρόσωπα απέναντι. Όμως θεσμικά πρέπει να λειτουργούμε κατά τέτοιο τρόπο που να είναι ωφέλιμο, χρήσιμο για τον τόπο. Δεν μπορεί, ας πούμε, να γίνεται αυτός εδώ πέρα ο κλεφτοπόλεμος. Ούτε ο δήμαρχος ο κύριος Κολιάδης να κρύβεται πίσω, ας πούμε, από τις επιθέσεις οι οποίες κάνει ο δικός του άνθρωπος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ. Διότι, εντάξει, λέει επίθεση, λέει Βαγιανού στον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκου. Μα δεν είναι ο Βαγιανός, παιδιά μου. Υπάρχει ο δήμαρχος από πίσω. Ο δήμαρχος ό,τι ώρα θέλει, τον ανεβάζει και τον κατεβάζει. Συγγνώμη δηλαδή τώρα, εντάξει. Το δεξί του χέρι είναι ο Βαγιανός.
1: Δεν λειτουργεί από μόνος του.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό ζητήσαμε και σήμερα να έχουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο της περιφέρειας, τον κύριο Κώστα Ταρασλιά. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με την πορεία των έργων, με το αύριο αυτού εδώ του τόπου. Το σήμερα και το αύριο αυτού εδώ του τόπου. Κύριε Ταρασλιά, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Λοΐζο, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, βλέπω το δελτίο τύπου το οποίο μας ήρθε λίγο νωρίτερα. Και βλέπω τον τίτλο. Να το επαναλάβω. Όσοι βλέπουν τηλεόραση, το βλέπουν εντωμεταξύ και αυτό. Με τα ψέματα για το φράγμα Γαδουρά δεν ξεπλύνουν τα λίμματα στη θάλασσα της Ρόδου στο Βόδι. Ελάτε, κύριε Ταρασλιά μου, αποκωδικοποιήστε το.
2: Το δελτίο τύπου δεν έχει να πει τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι η μη αποπληρωμή της υποχρέωσης της ΔΕΙΑΡ για τη μεταφορά του νερού από το φράγμα Γαδουρά δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους προϋπολογισμούς της περιφέρειας. Με αφορμή λοιπόν πάλι τη συζήτηση που ξεκίνησε κατά πόσο είναι σωστό να κάνουμε κατάσχεση σε τράπεζες, να κάνουμε κατάσχεση στις δευτερίτες στους ξενοδόχους, ξεκίνησε πάλι μια πολύ μεγάλη συζήτηση όπου όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε για την τελευταία μας συζήτηση ένα ποσό των 10 εκατομμυρίων που χρωστάει η ΔΕΙΑΡ και έχει δοθεί ή έχει ρυθμιστεί ένα ποσό της τάξης των 5 εκατομμυρίων μας αφήνει 5 εκατομμύρια τα οποία πρέπει να διαχειριστούμε. Τι είπαμε στο σημερινό δελτίο, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το φράγμα, καλώς ή κακώς, λειτουργεί με έναν υποδειγματικό τρόπο. Και γίνεται μία σύγκριση πώς δομές που λειτουργούν υπό την επιτήρηση, την ευθύνη της περιφέρειας λειτουργούν κανονικά, πέρα από το γεγονός ότι δεν πληρώνουν την υποχρέωση, σε σχέση με ένα άλλο, με ένα άλλο τεχνικό έργο το οποίο έχει στα χέρια της αυτή τη στιγμή η ΔΕΑΡ, που είναι, όπως γνωρίζετε, το Βόδι, εκεί όπου επεξεργάζονται τα λίμματα, πώς το διαχειρίζονται, πώς λειτουργεί. Είναι λοιπόν μία αντίθεση στη λειτουργία κάποιων υποδομών και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Ούτε λίγο ούτε πολύ λοιπόν, τους λέμε παιδιά αποφασίστε, αποφασίστε, θα κάτσετε να δουλέψετε και να εργαστείτε συστηματικά σε αυτά τα οποία υπάρχουν και προσφέρει υποτίθεται αυτή η δημοτική επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης ή θα ξεκινήσουμε πάλι μια επικοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο κύριε Λοΐζο και τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Βλέπω τώρα στην τηλεόραση μας δείχνει τον Περιφερειάρχη την ώρα που μιλεί στην Περιφερειακή Επιτροπή και τον είδα τον κύριο Χατζημάρκο να είναι έτσι αυστηρός. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα απόσπασμα ή μάλλον ένα κολάζ των όσων είχε πει στην Περιφερειακή Επιτροπή. Δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ, ένα-δύο λεπτάκια είναι. Θέλω να το ακούσουμε μαζί κύριε Ταρασλιά και να το σχολιάσουμε. Πάμε.
3: Δύο φρικτά ψέματα, δύο συκοφαντίες. Το πρώτο ψέμα. Άφησαν αυτή τη περιφέρεια απλήρωτους λογαριασμούς και γι' αυτό διαλύεται η σήμανση. Κοιτάξτε πόσα αποθεματικά έχουν. Και παρόλα αυτά δεν πλήρωσαν τον άκτορα στην ώρα του και διαλύθηκε η σήμανση. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να δείξουν ότι είναι πρόχειροι, κάπως είναι άχρηστη αυτή της περιφέρειας. Τι έγινε με το έργο? Το έργο ήταν ενταγμένο στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ολοκληρώθηκε το ΕΣΠΑ, έκλεισε και έπρεπε να μεταφερθεί το έργο στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ 2021-2027. Ποιος κάνει τη μεταφορά αυτή? Το Υπουργείο. Έχει μεταφερθεί το έργο, το έργο έχει χρήματα. Αυτό το διάστημα που μεσολάβησε υπήρξαν λογαριασμοί. Μπορούσαν να πληρωθούν από την περιφέρεια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Όποιος ξέρει δημόσια διοίκηση ξέρει ότι όχι, δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Τα χρήματα της περιφέρειας δεν είναι ένα πορτοφόλι μεγάλο, ένα κουβάς με λεφτά, το οποίο πληρώνει κανένας όποτε θέλει, ό,τι θέλει. Το δεύτερο ψέμα. Και τον αποζημιώνουμε κιόλα στον άκτορα. Με λεφτά του λαού, με τα λεφτά μας. Ο ανάδοχος έχει κάνει αίτημα αποζημίωσης, κύριε Λιμπερόπλε?
4: Όχι, δεν έχει κάνει κάποιο αίτημα αποζημίωσης.
3: Όχι. Αν το ασκήσει, αυτή η Περιφερειακή Αρχή έχει μια συγκεκριμένη πρακτική που ακολουθεί. Δικαστική απόφαση. Διαφημίζουν για να συκοφαντήσουν, αλλά λυπάμαι γιατί συμμετείχε και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος. Το έργο είναι η ίδρυυση της Λίνδου και της Νότιας Ρόδου μόνο. Όχι, είναι και Αρχαγγέλου και Αφάντου. Αρχάγγελος και Αφάντου δεν υπήρχε μέσα. Τότε αυτή η Περιφερειακή Αρχή, στην προηγούμενη θητεία της, πήρε την απόφαση να συμπεριλάβει και την Αφάντου και την Αρχάγγελο, βάζοντας ίδιους πόρους αυτή η περιφέρεια. Και γι' αυτό κατηγορείται. Δεν δικαιούνται να είναι τηλεσχολιαστές αυτής της Περιφερειακής Αρχής. Φανταστείτε ένα έργο μας να έριχνε στη θάλασσα δεκάδες, χιλιάδες κυβικά μέτρα λίμματα. Φανταστείτε το θόρυβο, τις απαιτήσεις για συλλήψεις, παρετήσεις και τι άλλο θα είχαμε. Κάνουν υποδείξεις και λένε δώστε μας να κάνουμε το έργο. Αυτό είναι το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου. Αλλά αυτό είναι και το επίπεδο της προσωπικότητας αυτών που λειτουργούν, επαναλαμβάνω, χωρίς ειδικές αναστολές.
0: Λοιπόν, φανταστείτε, αυτό το τελευταίο ήταν φωτιά και λαύρα. Φανταστείτε, σου λέει, ένα έργο της περιφέρειας να δημιουργούσε τέτοιο ζήτημα, να πέφτουν τα λίμματα. Λοιπόν, κύριε Ταρασλιά, και ούτε τηλεσχολιαστές τελικά στο Δημοτικό Συμβούλιο τηλεσχολιάζουν, δεν κατάλαβα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το είπε και ο Περιφερειάρχης και μάλιστα με ένα σκοπτικό τρόπο, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ λειτουργούν σαν τηλεθεατές σε μια παράσταση. Και μάλιστα τρώνε και πασατέμπο, είπε χαρακτηριστικά έτσι ο Περιφερειάρχης, θέλοντας να δείξει σκοπτικά ότι τι κάνεις τελικά εσείς που είσαι σε αυτή την πόλη, παρακολουθείς και κρίνεις τους άλλους. Κρίνεις τους άλλους ενώ υπάρχουν δικά σου πράγματα τα οποία δεν προχωράς. Και να πούμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση που είναι ο περίφημος αγωγός της Νοτίας Ρόδου. Ο αγωγός ο οποίος θα συνέδε το πράγμα Καδουρά με την περιοχή της Λίνδου. Και να υπενθυμίσουμε με ευκαιρία ότι με δική μας παρέμβαση και χρήματα φροντίσαμε για την Αρχάγγελο και για τα Αφάντου να υδροδοτηθούν με κονδύλια του Δήμου. Να πούμε λοιπόν ότι έχουν κολλήσει στο θέμα αυτό

0: ότι ο άκτορας θα μπορούσε να κάνει μια υπομονή. Δεν θέλησε να την κάνει. Δεν θέλησε
1: ιδιώτηση
0: να γνωρίσετε ότι εμείς ζητήσαμε να παραμείνει και δεν πρόκειται να μείνει απλήρωτος εφόσον εντάσσεται από το Υπουργείο στο καινούριο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο αυτό, στο καινούριο ΕΣΠΑ της επομένης περίοδου, 21-27. Παρ' όλα αυτά, αυτοί αξιολογήσαν ότι θέλουν να φύγουν από ΕΡΤ. Και μάλιστα μας λένε από το Δήμο ότι πληρώνουμε αποζημιώσεις. Δεν έχουν κάνει καν αίτηση αποζημίωσης ο άκτορας προς την περιφέρεια όσον αφορά το γεγονός ότι φύγαν από το έργο. Είναι μια προσπάθεια την οποία θέλουν να δείξουν ότι εμείς δεν είμαστε συνεπείς υποχρεώσεις μας. Αυτό είναι ψέμα. Λοιπόν, όχι μόνο τρέξαμε να μπει στη νέα χρηματοδότηση, αλλά με μεγάλη προσπάθεια θελήσαμε να παραμείνουν μέσα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως είναι πάρα πολύ πιασάρικο, τους αρέσει να λένε ψέματα συνέχεια όσον αφορά κάποια πράγματα και αυτή είναι η επικοινωνική πολιτική. Είναι θεατές σε μια ολόκληρη ιστορία.
1: Και πού θα πάει τώρα αυτή η κατάσταση τώρα, κύριε Ταρασλιά? Αυτός ο κλεφτοπόλεμος, ας πούμε, πόσο μπορεί να συνεχιστεί?
0: Δεν ξέρω, κύριε Λοΐζο, πόσο μπορεί να συνεχιστεί. Το σίγουρο είναι ότι μιλάνε αυτοί για χρηματοδοτήσεις όταν δεν μπορούν να εντάξουν 6 δρόμους και τους απορρίπτουν. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, πετάξαν έξω από το κτίριο του Νεωρίου την περιφέρεια, γιατί λέει είχαμε υποχρέωση μέσα σε ένα χρόνο, ένα μαγαζί. Ένα μαγαζί είναι στην πραγματικότητα. Και εδώ και 2 χρόνια δεν μπορούν, για τους λόγους τους οποίους μας πετάξαν έξω που θα βάζουμε το CoLab μέσα, δεν μπορούν να το φτιάξουν. Ναι. Λοιπόν, πόσο δε μάλλον ένα μεγάλο έργο. Σας λέω αυτό το πολύ απλοϊκό παράδειγμα. Πολύ απλοϊκό παράδειγμα για να καταλάβετε ότι δημιουργούν μία επικοινωνία εντάσεων. Εμείς θα απαντάμε. Θα λέμε την αλήθεια και θα προχωράμε. Δεν αντέχει πλέον η κοινωνία μας αυτά τα θέματα.
1: Θα κουράσω να επιμείνω πάλι. Τι υπάρχει, τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα? Αν την ανοίξουμε, τι θα δούμε? Για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή εδώ η πολεμική?
0: Προφανώς απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο αρέσκεται σε μία τέτοιου είδους πολιτική και θέλει με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσει τις αδράνειες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Για τον τόπο τι σημαίνει αυτό?
0: Για τον τόπο σημαίνει μια καθυστέρηση σε πάρα πολλά μεγάλα έργα.
1: Έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις?
0: Κοιτάξτε να δείτε, πώς δεν έχουμε περιπτώσεις. Βλέπετε αυτή τη στιγμή, σας ανέφερε ότι για 6 δρόμους δεν προχώρησε η χρηματοδότηση. Ναι. Δεν προχωρούν απλά πράγματα. Έχουν μπει σε μια διαδικασία τώρα για τα πεζοδρόμια και πολύ καλά κάνουν και κάνουν τα πεζοδρόμια. Αλλά οτιδήποτε άλλο γίνεται με μια λογική, πώς να σας πω, λίγο περίεργη, κύριε Λοΐζο. Λίγο περίεργη, δηλαδή χαίρονται για το εθνικό, το οποίο βεβαίως και είναι ένα δημοτικό ακίνητο, αλλά εσείς πιστεύετε ότι θα γινόταν το εθνικό εάν δεν αναλάμβανε η περιφέρεια?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Όπου σας είναι φερέγγια απέναντι στο Υπουργείο Πολιτισμού για να ολοκληρωθεί. Δηλαδή δείτε ότι δεν έχει πρόβλημα η περιφέρεια να εκτελέσει έργα τα οποία ανήκουν στο Δήμο. Το έχει αποδείξει σε όλο τον νότιο.
1: Επειδή δεν είστε σημερινός, κύριε Ταρασλιά, γνωρίζετε πολύ καλά, παρακολουθείτε τα κοινά εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που σας έχω γνωρίσει. Έντονα πολιτικοποιημένο άτομο και κοντά στην αυτοδιοίκηση πάντα. Για πείτε μου, κατά το παρελθόν υπήρχε τέτοια περίπτωση ανάλογη με αυτή, σαν αυτή που βιώνουμε σήμερα? Πάντα υπήρχαν διαφορές στα δύο κτίρια, το λέγαμε. Αλλά αυτή η υπονόμευση, ας πούμε, και αυτή η διακίνηση της ανακρίβειας και του ψέματος, δεν νομίζω ότι υπήρχε κατά το παρελθόν ποτέ.
0: Ποτέ δεν είχαμε φτάσει σε τέτοια φρασιολογία, η οποία, να σας πω κάτι, εγώ θα λέγαω ότι είναι ντροπή κιόλας. Είναι ντροπή. Δηλαδή, αν ακούγατε εκφράσεις του Δημάρχου απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι του ασκούν κριτική ή σε στελέχη της περιφέρειας, πόσες φορές έχουν υποτιμήσει περιφερειακούς συμβούλους, αντιπεριφερειάρχες, με έναν τρόπο το οποίο, πιστέψτε με, δεν...
1: Θυμάμαι για τον κύριο Ευστρατείου, ας πούμε, σε μια συνεδρία στο... Εντάξει, θα μου πείτε τώρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορούν να ακούγονται? Τέλος πάντων, τι να πει κανεί. Και πάλι ερωτώ, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Θα την πληρώνει τελικά η Ρόδος? Θα την πληρώνει?

0: θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας, θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε πράγματα. Θα ψάχνουμε πάντα και θα αναζητούμε τρόπους για να είναι σύνομες οι διαδικασίες και ταυτόχρονα πάντα θα συζητάμε όσο μπορούμε να αντέξουμε μια τέτοια λογική, όσο μπορούμε. Να σας πω κάτι. Δείτε μια σειρά από θέματα που πέσανε το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο για τη Ρόδο. Από τη μία τα δικαστήρια, από την άλλη η χρήση του παλιού νοσοκομείου. Έρχονται στο τραπέζι προτάσεις και τι κάνει τελικά. Παίρνει αντιρρήσεις. Παίρνει αντιρρήσεις για οτιδήποτε. Το θεωρείτε εσείς λογικό? Το θεωρείτε λογικό? Γιατί δεν λέει την αντιπρόταση? Δεν του είπε κανείς να υιοθετηθεί η πρόταση η οποία έκανε ένας υπουργός ή μία σύσκεψη τοπικών παραγόντων, φορέων κτλ. Σε σχέση με κάποια πράγματα. Ποια είναι τελικά η πρόταση την οποία έχουν? Εδώ ακόμα και για τον Τριαντενό ποταμό που συζητούσαμε προημερών,
1: όπου
0: έχει παραδοθεί η υδραυλική μελέτη και έχει δοθεί διαστόματος του κυρίου Χαλκιά στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει δοθεί στο πολυοδομικό σχεδιασμό του Δήμου Ρόδου. Αμφισβητείτε ότι έχει παραδοθεί υδραυλική μελέτη. Τι να σας πω άλλο? Τι να σας πω, δηλαδή πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να έχουν πρόταση για κάτι. Υπάρχει πρόταση? Υπήρξε μια πρόταση για τα δικαστήρια. Δεν τους άρεσε. Ωραία, ποια είναι η πρότασή σας? Υπήρχε μια πρόταση για το παλιό νοσοκομείο. Δεν τους άρεσε. Μα ποια είναι η πρότασή σας? Αυτή τη στιγμή έχει κατατεθεί μια μελέτη η οποία δεν ήταν υποχρεωμένη η περιφέρεια. 5 διαφορετικοί φορείς μπορούν να κάνουν υδραυλικές μελέτες. 2 υπουργεία, η αποκεντρωμένη, η περιφέρεια και ο Δήμος. Ο Δήμος δεν έκανε. Σου παραδίδει μία μελέτη η περιφέρεια. Δεν τη θέλεις? Δικαίωμά σου. Από εκεί και πέρα, μην αμφισβητείς την ύπαρξή της. Και όχι μόνο αυτό. Έρχεται σε λίγο και η συγκοινωνιακή μελέτη, διότι η συγκεκριμένη υδραυλική μελέτη, που η υδραυλική μελέτη σημαίνει πώς θα μπορέσει το νερό να οδεύει προς τη θάλασσα χωρίς να δημιουργεί πλημμυρικά φαινόμενα κτλ. Αν είναι σκληρό το κόστος το οποίο πρέπει εσύ να αναλάβεις, έλα να το συζητήσουμε. Αλλά είναι δική σου υποχρέωση από ένα σημείο και μετά. Είναι έργο που ανήκει ξεκάθαρα στο Δήμο. Είναι αστικός ιστός. Υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να το προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή πρέπει να προχωρήσει η Διεύθυνση Πολυοδομικού Σχεδιασμού να κάνει το καινούριο ρημοτομικό με βάση τη μελέτη στην περιοχή. Λοιπόν, να ψηφιοποιήσει το σχέδιο πόλεως. Είναι μια σειρά από εργασίες. Θα τις προχωρήσουν. Υπάρχει συγκεκριμένη εργασία που απορρέει από αυτή τη μελέτη που έχουμε δώσει. Θα το προχωρήσουν, ναι. Θα το κάνουν, ναι. Ή θα παραμένουν να λένε «δεν μας δώσατε τίποτα». Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Γιατί αναιρούν και τον ίδιο τον πολιτικό προϊστάμενο της πολεοδομίας, που είναι ο κύριος Χαλκιάς, και αναφέρθηκε σε αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Βλέπω τον επίλογο του δελτίου τύπου του σημερινού. Βασίλη, άκουσε, κυρίες και κύριοι, ακούστε. Η επανάληψη ενός ή και περισσότερων ψεμάτων δεν τα μεταμορφώνει σε αλήθεια. Εκθέτει περισσότερο εκείνους που επιμένουν να τα διαδίδουν. Και πιο πάνω αναφέρεται στα ψέματα. 1, 2, 3. Επιγραμματικά, κύριε Τραζλιά, σας ακούμε για τα ψέματα τα οποία έχετε επισημάνει.
0: Κοίταξα να δείτε, τα ψέματα τα οποία λέει το συγκεκριμένο δελτίο, σας είπα, αφορά το ένα όσον αφορά ότι η περιφέρεια είχε χρήματα και έπεσε τον εργολάβο
1: απλήρωτο.
0: Εντάξει. Το ένα ψέμα είναι αυτό. Το δεύτερο ψέμα είναι ότι η περιφέρεια θα πληρώσει και αποζημίωση, mm-hmm. το οποίο είναι επίσης τραγικό, όπως θα είπα στην αρχή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ούτε έμεινε απλήρωτος γιατί είχε χρήματα, εφόσον έληξε η προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύν τους χρόνους οι οποίοι, γιατί ξέρετε, αυτά τρέχουν και κάποια χρόνια μετά, άρα πέρυσι αυτό είχε λήξει τυπικά. Και το δεύτερο, δεν έχει κάνει κανένα αίτημα για αποζημίωση η εταιρεία. Και ακόμα και αν κάνει, δεν πρόκειται εμείς να προβούμε σε αποζημίωση αν δεν το πάμε στα δικαστήρια.
1: Τι κερδίζουν λέγοντας αυτά τα πράγματα? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Η Δημοτική Αρχή τι κερδίζει?
0: Μα βεβαίως και κερδίζει. Κερδίζει χρόνο, κερδίζει εντυπώσεις, κερδίζει, σας είπα, ένα κοινό το οποίο θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή, να κερδίσουμε.
0: Χωρίς να καταναλύει.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Όμως, Υπάρχουν όμως η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου και αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει. Και για αυτούς τους ανθρώπους είμαστε υποχρεωμένοι να το λέμε ξανά και ξανά και ξανά.
1: Και πού θα πάει τώρα η δουλειά, δηλαδή μονίμως θα πρέπει να διεκδικείτε τα χρήματα τα οποία δικαιούται η περιφέρεια να μην τα καταβάλει, αλλά να τα καταβάλει η ΔΕΙΑΡ εν προκειμένου, ας πούμε, για τις υποχρεώσεις της απέναντι στην εταιρεία, και θα το κάνετε συνέχεια σε αυτό και θα περιμένετε, ας πούμε...
0: Είναι μονόδρομος, είναι μονόδρομος.
1: Μονίμως στα δικαστήρια θα είστε με κατασχέσεις και με τέτοια.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
1: Ωραία πράγμα.
0: Προβαίνουμε σε μία σειρά από κινήσεις, διότι, όπως πολύ σωστά και εσείς αναφέρατε σε προηγούμενη εκπομπή, είναι παράβαση καθήκοντος η μη διεκδίκηση. Δεν είναι μόνο η πληρωμή ενός έργου η οποία αποτελεί.
1: Κατάλαβα όμως αυτό που μου είχατε πει τελευταία, ότι υπάρχει ένας κωδικός που προβλέπει, ας πούμε, όταν από εκεί να αντλήσετε κάποια χρήματα. Γιατί, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια. Γιατί κάπου θα πρέπει να λογοδοτήσετε κι εσείς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα μονίμως να πληρώνετε αυτά που θα έπρεπε να καταβάλει, ας πούμε, η ΔΕΙΑΡ.
0: Σε καμία περίπτωση. Πρέπει να κρατήσω το δημόσιο λογιστικό. Το οποίο υπάρχει.
1: Θα σας πει ο υπεύθυνος οικονομικών, συγγνώμη κύριε, αλλά εγώ δεν έχω διάθεση να πάω φυλακή, λέω τώρα εγώ, γιατί έχει ευθύνη ο άνθρωπος.
0: Βεβαίως και έχει ευθύνη. Βεβαίως και έχει ευθύνη. Και να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι για κάθε έργο που πρέπει να πληρωθεί ή για κάθε δράση που πρέπει να πληρωθεί, υπάρχει στον προϋπολογισμό ένας κωδικός εσόδου και ένας κωδικός εξόδου. Σε αυτόν τον κωδικό, λοιπόν, δεν μπορείς να πάρεις τα χρήματα και να τα μεταφέρεις κάπου άλλο. Πρέπει λοιπόν, επειδή όλο αυτό το διάστημα υπήρξαμε ανεκτικοί και δεν αφήσαμε να κινδυνεύσει το έργο που είναι μεταφορά του νερού από το φράγμα γαβουρά, δεν μπορεί να συνεχιστεί εσαΐ. Άρα λοιπόν διεκδικούμε για να τακτοποιήσουμε κανονικά τους προϋπολογισμούς μας και τους κωδικούς μας, διεκδικούμε τα χρήματα τα οποία πρέπει να πληρώσουμε.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα κουβάς, έτσι?
0: Όχι βέβαια, κανένα κουβάς. Διότι υπόθηκε, εγώ είμαι και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μα έχει 60 εκατομμύρια η περιφέρεια. Τυχιώδης γνώση, όχι βαθιά γνώση.
1: Είναι θέμα άγνοιας τώρα ή υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, ας πούμε, που διακινούνται τέτοια?
0: Εντάξει, είναι συνδυασμός. Είναι συνδυασμός. Είναι εύπεπτο να λες ότι, όπως στο σπίτι σου έχεις ένα πορτοφόλι και λες, μπορεί να είχες, έπρεπε να πληρώσεις για παράδειγμα τη ΔΕΗ ή τον ΟΤΕ, λες ας μην το πληρώσεις και πληρώσεις κάτι άλλο. Δεν γίνεται στο δημόσιο λογιστικό. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Και αν γίνει πρέπει να το αποκαταστήσεις άμεσα. Δεν μπορείς 5 εκατομμύρια να τα έχεις στον αέρα.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί να σας πω και κάτι, ακόμα και τα χρήματα που εμείς αυτή τη στιγμή σας λέω ότι έχουν δοθεί 5 εκατομμύρια, δεν είναι σύνολο μέσα στο πορτοφόλι μας. Είναι χρήματα που έχουν πάνε μέσω της ρύθμισης.
1: Yes.
0: Ρύθμισης προηγούμενων λογαριασμών. Έρχονται όμως οι καινούργιοι λογαριασμοί. Τι θα γίνει με τους καινούργιους?
1: Μα αυτή είναι η απορία μου.
0: Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, με την πράξη αυτή που έχει γίνει με την ΑΔΕ, είναι σαν να τους δανειοδοτούμε να δίνουν με δόσεις χρήματα. Σαν να παίρνουν δάνειο.
1: Συνέβη με την προηγούμενη δημοτική αρχή ποτέ κάτι τέτοιο, έστω σε μικρό βαθμό, ή ήταν όλα εντάξει?
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είχαν πληρωθεί κάποια περίοδο κτλ. Έρχεται όμως, αφήνει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να σταθεί η καινούργια δημοτική αρχή στα πόδια της, να ξεκινήσουν κάποια πράγματα, και όταν κάποια στιγμή φτάσαμε στο σημείο που λέμε ωραία, προχωράμε, συζητήσαμε μαζί τους να το κάνουν. Δεν το κάνανε.
1: Λοιπόν,
0: εξάλλου η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε και ένα χρονικό διάστημα που ήταν η περίοδος χάριτος για τη λειτουργία, υπήρξε ένα μικρό διάστημα, αλλά δεν ήταν αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί πλέον με τους απανατούς λογαριασμούς που έρχονται και δεν πληρώνονται.
1: Δεν μου λέτε με την γαστραντερίτιδα στη Ρόδο, έχετε καταλήξει κάπου? Υπάρχουν κάποια, γιατί βλέπω τώρα εδώ μου έρχονται μηνύματα. Και η Κατερίνα Βασίλειου, έτσι, ήρθε εδώ για τρεις μέρες και άπαξε
2: γαστραντερίτιδα.
1: Υπάρχει κάτι, κύριε Ταραζλιά, έχετε κάποια εικόνα από πού προέρχεται? Συγγνώμη τώρα που σας πιάνω εξαπίνης, ας πούμε.
0: Όχι, δεν πιάνω εξαπίνης, απλώς δεν είναι γεγονός που έχουν και οι ιατροί έχουν πει ότι εφέτος υπήρξε μία πάρα πολύ μεγάλη έξαρση, πάνω από 1.300 κρούσματα, μια πολύ έντονη
1: Επειδή ακούστηκαν διάφορα και κάποιοι πιθανολογούσαν ότι μπορεί να είναι από το νερό, μπορεί να είναι από το βιολογικό. Ακούστηκαν και τέτοια πράγματα. Και ερωτώ, έχουμε κάποια εικόνα γύρω από αυτά εδώ τα θέματα ή είναι ράδιο Αρβίλα και κουβέντες στο Facebook όλα αυτά?
0: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι παρατηρήσαμε το φαινόμενο αύξησης κρουσμάτων σε πολύ υψηλό βαθμό, δηλαδή από μέσο όρο 300-400 περιπτώσεις γαστροεντερίτιδας που είχαμε κάθε καλοκαίρι στη Ρόδο, φτάσαμε στα 1400. Ακόμα και οι εφημερίδες του κέντρου έχουν αναφερθεί στο γεγονός. Okay. Μην ξεχνάτε ότι χάσαμε και μια σημαντική αθλητική διοργάνωση.
1: Ακριβώς.
0: Το γεγονός. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο μας λείπει. Το σίγουρο είναι ότι εάν δεν απαντήσουν με ακρίβεια οι γιατροί και ο ιατρικός κόσμος για το φαινόμενο αυτό πώς έχει εξελιχθεί, εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Πάντως, από την άλλη υπάρχει και η βεβαιότητα, διότι η ίδια η ΔΕΑΡ το έχει πει, ότι πάρα πολλά λίμματα από το βόδι τα ρίξανε μέσα στη θάλασσα και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, επειδή υπήρχε διαρροή λιμάτων μέσα στη θάλασσα, ζητήσανε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος τη χρηματοδότηση για να γίνει το έργο στο βόδι. Άρα λοιπόν, με δική τους δήλωση υπάρχει η βεβαιότητα ότι λίμματα πέσαν στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν συνδέεται με την γαστροεντερίτιδα το συγκεκριμένο πράγμα. Δεν θα ακούσετε από μένα αυτό το πράγμα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να αποφανθεί ο ιατρικός κόσμος. Αλλά σίγουρα ότι πέσαν λίμματα στη θάλασσα από το βόδι και από τη ΔΕΙΑΡ είναι ένα γεγονός που και ήδη το χρησιμοποιήσαμε.
1: Και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Χατζημάρκος, ότι αν με υπετιότητα της περιφέρειας έπεφταν αυτά τα λίμματα στην θάλασσα,
0: θα είχε γίνει ο χαμός. Θα είχαν βάλει κρεμάλες στην πλατεία Δημαρχείου. Τόσο απλά.
1: Έστω, λοιπόν,
0: τόσο απλά.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
1: Καλημέρα, παιδιά. Σοβαρά πράγματα. Πολύ σοβαρά πράγματα. Βασίλη. Ξέρεις κάτι, τι με στεναχωρεί, ρε παιδί μου? Με στεναχωρεί γιατί με αυτόν τον τρόπο βαλτώνουν κάποια πράγματα και ενώ θα πρέπει να τρέξουν διάφορα έργα. Και είναι θλιβερό. Ξέρω τώρα, το ζητούμενο πραγματικά είναι τι κερδίζει κανείς από αυτήν εδώ τη διαμαχή. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να κερδίσει.
2: Δηλαδή,
1: αν είναι αυτή Βασίλη μου, αν είναι αυτή η απλοϊκή εξήγηση του τύπου, δηλαδή. Μας κούρασε ο Χατζημάρκος, κάποιοι πρέπει να τον φθύρουνε. Δεν έχει σημασία αν είναι καλός περιφερειάρχης και αν κάνει έργα. Σου λέει δεν έχει σημασία. Κουράστηκα, σου λέει, μήπως πρέπει να βρούμε κάποιον άλλο. Οπότε σου λέει κάποιος πρέπει να τον πολεμήσει. Σε κεντρικό επίπεδο πολεμούν το Μητσοτάκη, ενώ κάνει έργο, ενώ έχει αναβαθμίσει την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, σου λέει βαρεθήκαμε το Μητσοτάκη. Και τους λες ποιον θα βρούμε και σου λένε δεν βαριέσαι, θα δούμε.
2: Ναι. Εκεί,
1: θα δούμε. Okay, μπορεί να συμβαίνει κάτι ανάλογο και με τον Χατζημάρκο. Θα δούμε, σου λέει. Και μπορεί, ξέρω εγώ, και είναι, σου λέει, μια ωραία περίπτωση.
2: Το νότιο τόπος έχει μπει σε ένα πρόγραμμα.
1: Τι να πω, ρε παιδί μου, εδώ είναι ότι κάνονται έργα. Είναι ζωτική σημασία.
2: Ακριβώς.
1: Πάνε πίσω.
2: Στο θα δούμε.
1: Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
2: Τι να πω.
1: Είναι πάντως θλιβερά αυτά τα οποία συμβαίνουν και νομίζω ότι δεν του αξίζει και του Σωτήρη Βογιανού να παίξει αυτό το ρόλο, ας πούμε. Διότι μπορεί, ας πούμε, αυτή την ώρα να κερδίζει σε μια μερίδα της κοινωνίας που δεν γουστάρουν για χι λόγους το Χατζημάρκο. Μπορεί να του λένε μπράβο, μεγάλη προχώρα εδώ, είσαι ναι, δυνατός, ανίκητος κτλ. Ναι, αλλά κοιτάξτε, το έργο δεν κυλιδώνεται εύκολα. Ούτε η προσωπικότητα ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά αξίζει. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι αν είναι ο ρόλος του αυτός και δεν το κάνει από πραγματικά, από κίνητρο, ότι πρέπει, ότι υποστηρίζει το δίκαιο κτλ. Εάν όλα αυτά τα οποία ακούσατε προηγουμένως, τα ψέματα τα οποία μας διεύσησε ο εκπρόσωπος της περιφέρειας και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης στην Περιφερειακή Επιτροπή, θα τον έχουμε τις επόμενες ημέρες τον Χατζημάρκο τον Περιφερειάρχη και θα κάνουμε μια μακρά συζήτηση γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί, συγγνώμη, αλλά δεν βοηθάει, ας πούμε, τη Ρόδο. Και έπειτα να σας πω και κάτι. Ο Περιφερειάρχης αυτός δεν είναι μόνο για τη Ρόδο, είναι για άλλα 50 νησιά, έτσι. Για σκεφτείτε το αυτό. 50 νησιά έχει στη δικαιοδοσία του. Συγγνώμη, τώρα πιάνει από πάνω από τη Σύρο και καταλήγει μέχρι κάτω, ας πούμε, το Καστελόριζο, ας πούμε, για την Κάσου και την Κάρπαθο. Συγγνώμη. Το έχουμε σκεφτεί αυτό. Και αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει πνευματική διάβγεια και να παρακολουθεί τα πάντα. Να παρακολουθεί για το τι γίνεται παντού. Και εν τω μεταξύ, χώρια του ότι υπάρχουν και τα εθνικά ζητήματα, τα εθνικά θέματα, δηλαδή το ότι πήγε και έκανε αυτά τα, την εργασία την οποία έμεινε άναυτος ο Μητσοτάκης όταν τον πήγανε εκεί στο νησί της Ρώικη, που πήγε, ναι, όταν είδε τα έργα τα οποία έχουν γίνει, τα λιμενικά, όλα αυτά από την περιφέρεια. Γιατί, κοιτάξτε, κάποτε για να πηγαίναμε έπρεπε να φορέσεις, ας πούμε, στολή εκστρατείας, ας πούμε, και αυτό, και να σκαρφαλώνεις πάνω στα βράχια. Ε? Και τώρα, ας πούμε, σου είχε κάνει δρόμο και η βιβλιοτακή κίνηση γίνεται με οχήματα, ας πούμε. Και εκεί υπάρχει στρατός. Λοιπόν, και ξέρεις, έχει γίνει και πρωτοσέλιδο. Οι Τουρκοί τον έχουν κάνει πρωτοσέλιδο, τον περιφερειάρχη. Ναι, βέβαια. Τον έχουν. Δεν ξέρω αν είναι και persona non grata, δηλαδή, αν πάει εκεί και δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Λοιπόν, για ποια ήρεμα νερά μπορούμε να μιλάμε, κύριε Κρανιδιώτη μου? Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Για πείτε μου, τι ήρεμα νερά?
3: Κοιτάξτε, υπάρχει μια παράκρουση των Τούρκων μετά από ένα συγκεκριμένο γεγονός, μετά από ένα δημοσίευμα μιας αθηναϊκής εφημερίδας, νομίζω τα Νέα, περί προληπτικού χτυπήματος της Ελλάδας κατά των Τούρκων. Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ και να πούμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας, και νομίζω είναι λογικό να το καταλάβει κανείς, σίγουρα είχαν και έχουν τέτοια σχέδια, όπως έχουν όλες οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι κάτι πολύ παλιό. Δηλαδή, θα σας θυμίσω εγώ το πρώτο τέτοιο σχέδιο που είχα διαβάσει, που ήταν το σχέδιο του Ιωάννη Μεταξά, που είχε προτείνει και στους συμμάχους για την κατάληψη των Δαρδανελίων με ένα συγκεκριμένο τρόπο, χωρίς να κηρύξει η Ελλάδα τον πόλεμο, να κάνει μια καταδρομική και να καταλάβει τα Δαρδανελία. Δεν το δεχτήκανε, το κάνανε με τον άλλο τρόπο, τον οποίο το έκαναν και απέτυχε. Λοιπόν, ήταν ένα κονδύλι στον οποίο αγαπάει να μισεί η αριστερά. Το έλεγε κιόλας αυτό, ότι είναι λογικό. Δηλαδή, ότι αν ξέρουμε ότι οι Τούρκοι θα μας χτυπήσουν τη Δευτέρα το πρωί, εμείς θα τους χτυπήσουμε την Κυριακή. Και γιατί έτσι γλιτώνεις ζωές, γλιτώνεις υποδομές, έχεις το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού. Αυτό ήταν ένα σενάριο, βέβαια, το οποίο το γράφει μια εφημερίδα, κάποιος δημοσιογράφος. Λοιπόν, αυτό προκάλεσε έναν τρομερό εκνευρισμό έως πανικό, θα έλεγα, και τώρα έχουν αποδειθεί οι Τούρκοι σε ένα ρεσιτάλ άρθρων του τι μπορούν να κάνουν οι δικές τους δυνάμεις και τι μπορούν να καταλάβουν ένα νησί, το τι μπορούν να κάνουν τα όπλα τους, τι μπορούν να κάνουν οι Ταϊφούν και όλα αυτά. Ο Ερντογάν έβγαλε και μια, με αφορμή κάποια επέτειο, θυμήθηκε το Σαλαντίν και ότι πρέπει ενωμένοι, δηλαδή, λέει, Τούρκοι, Κούρδοι, Άραβες. Θυμίζω, Σαλαντίν είχε πάρει από τους σταυροφόρους του Κωνσταντινούπολη, δηλαδή εμέσως. Ο Ερντογάν ονειρεύεται πάλι ότι θα απελευθερώσει την Κωνσταντινούπολη, και αυτό εμένα μου λέει ότι θα έχει κακά στερνά με το ότι επιμένει σε αυτή την αντιεβραϊκή, αντισημιτική ρητορική του με ψευδεστήσεις μεγαλείου. Το άλλο επίσης είναι το ότι εξακολουθούν, λεκτικά τουλάχιστον, να δημιουργούν προβλήματα, να απειλούν και εμάς και τους Γάλλους έμεσα ή άμεσα για το θέμα του καλωδίου. Όπου εκεί είναι σαφέστατο το διεθνές δίκαιο, δεν απαιτείται καμία άδεια από τους Τούρκους. Δεν έχουν καμία απολύτως αρμοδιότητα να ερωτηθούν, και εάν πάνε να εμποδίσουν, είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι εχθρική πράξη. Εκεί εναπόκειται σε εμάς πλέον το ότι θα κάνουμε. Εντάξει, υποτίθεται και οι Γάλλοι που έχουν μεγάλα συμφέροντα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνουμε εμείς. Και πρέπει πάντοτε να στηριζόμαστε πρώτα και κύρια στο τι θα κάνουμε, εμείς. Φαίνεται λοιπόν ότι κλιμακώνουν πράγματα, δεν ξέρω κατά πόσον θα ήταν διατεθειμένοι, εάν τους παίρνει, να το πω έτσι, και πολιτικά, διπλωματικά, αλλά κυρίως και στρατιωτικά, με δεδομένη την απόλυτη δική μας αεροπορική υπεροχή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και για ένα βάθος χρόνου στο μέλλον που πραγματικά θα χρειαστεί πάρα πολύς καιρός και θα χρειαστεί να κάνουν πολλά πράγματα σε ένα βάθος χρόνου οι Τούρκοι για να ανατρέψουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, που είναι υπεροχή ποιοτικά αλλά και ποσοτικά σε σύγχρονα αεροσκάφη που έχει κατακτήσει η Ελλάδα. Θυμίζω ότι η αγορά των Ραφάλ είναι η πιο γρήγορη υλοποιημένη αγορά πολεμικών σύγχρονων αεροσκαφών στην ιστορία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Ήταν κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή, εγώ που τα παρακολουθώ, σε που με ενδιαφέρουν τα θέματα αυτά από πολύ μικρός, πραγματικά είχα μείνει άφωνος, αλλά αυτό είναι μια γενική διαπίστωση για όποιον ξέρει για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια απόλυτη αεροπορική υπεροχή. Εάν λοιπόν το μήνυμα που εκπέμπουμε εμείς είναι σαφέστατο, δηλαδή αυτό το οποίο λένε οι Τούρκοι, γράφανε για κινδύνους ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να μας χτυπήσει με αυτό το προληπτικό χτύπημα όλες τις υποδομές μας, τις αμυντικές, ναυστάθμους, αεροδρόμια, στρατόπεδα, ό,τι υπάρχει στις ακτές του Αιγαίου και σε ένα βάθος μέσα στην ενδοχώρα. Και αυτό προκάλεσε ένα πανικό. Και προσέξτε, χωρίς εμείς να κάνουμε τίποτα. Δεν υπήρξε καμία απειλή από τη μεριά μας. Ένα δημοσίευμα. Ένα μόνο δημοσίευμα μιας εφημερίδας προκάλεσε όλο αυτό το πανικό και τους βρυχισμούς τώρα που παριστάνουν το παριστάνοντα τα λιοντάρια των Τουρκών. Άρα ήρεμα νερά δεν έχουμε σίγουρα. Τα ήρεμα νερά όμως της προηγούμενης περίοδου, που ήταν μια σωστή επιλογή, το επαναλαμβάνω, γιατί ήταν μια σωστή επιλογή, διότι μας έδωσε το χρόνο να εξοπλιστούμε και να κάνουμε συμμαχίες. Δεν είναι πολιτική, δεν είμαστε σε μια αλάνα όπου πουλάμε τσαμπουκά ο ένας τον άλλον, αλλά είμαστε πιτσιρικάδες, ξέρω εγώ, που παίζουν μπάλα ή αντίπαλες συμμορίες. Ο χρόνος αυτός έτυχε σωστής εκμετάλλευσης από τη μεριά της πατρίδας μας, γι' αυτό εγώ το θεωρώ μια πολύ σωστή πολιτική, διότι προετοιμαστήκαμε.
1: Δεν είναι, είναι λογικό όμως να υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός, γιατί όπως είπατε έχει ανατραπεί πλέον οι σχετισμοί που υπήρχαν του παρελθόντος, σήμερα έχουν ανατραπεί υπέρ της Ελλάδας και όχι μόνο στον αέρα, αλλά και τώρα με τις νέες φρεγάτες και τα λοιπά, και νομίζω και στη θάλασσα, έτσι.
3: Και όχι μόνο αυτό, και στο στρατό, για να μην υποτιμούμε τον βασιλέα των όπλων, έτσι, το στρατό ξηράς και το πεζικό μας και το πυροβολικό, που έχουν ενταχθεί συστήματα αντιεροπορικά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Έχουμε πάρει τα Spike and Loss με πάνω από 500 βλήματα τα οποία μπορούν να διαλευσιντρίψουν μια αεραποβατική ή αποβατική δύναμη οπουδήποτε. Έχουν εκπαιδευτεί ήδη οι πρώτοι χειριστές, έχουν εγκατασταθεί στις μονάδες μας στα νησιά.
1: Ακριβώς.
3: Και φαντάζομαι και στον Εύρο, αν δεν έχει γίνει ήδη. Και αυτό, ξέρετε, δεν πρέπει και να ανακοινώνεται πάντα.
1: Και δεν τα διαφημίζει.
3: Όχι, απλά αυτό που λέω, έχει γραφτεί στον τύπο, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, έχει γραφτεί ότι έχουν ήδη εγκατασταθεί και στον Αυλών έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των πρώτων χειριστών. Τα οποία έχουν μια τρομερή ποιοτική διαφορά και τεχνολογική υπεροχή. Τα συγκεκριμένα αυτά όπλα και μπορούν να χτυπήσουν σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, ορισμένα αυτά και πέρα από τον ορίζοντα. Οπότε δηλαδή μπορείς να τους τσακίσεις πριν καλά-καλά ξεκινήσουν από την ακτή ή από το αεροδρόμιο. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά που έχουν γίνει και δεν γίνανε μόνα τους, ούτε γίνανε από εξωγήινους. Έγιναν από αυτή την κυβέρνηση στη διάρκεια αυτών των δύο θητείων της και είναι πραγματικά μια άξια πολιτική, γιατί είναι προς το εθνικό συμφέρον και αυτή πρέπει να την υποστηρίζουμε όλοι.
1: Μεγάλη κουβέντα λέτε. Τι πάει να πει όλοι, δεν υπάρχουν όλοι.
3: Μα εδώ υπάρχουν πρέπει και όποιος αγαπάει την πατρίδα να υποστηρίζει. Σας έχω ξαναπεί, είμαι αρκετά μεγάλος πια για να θυμάμαι ότι όταν ερχόταν μετά το 1974 ο αμυντικός προβληματισμός, το ψηφίζανε όλοι σχεδόν. Λοιπόν, τώρα έχουμε διάφορους χαραγκιόζητες οι οποίοι πάνε αεροπλάνα μας στην Κύπρο και φέρουν αντιρρήσεις.
1: Μην προσβάλλετε το συμπαθέστατο Καραγκιόζη, κύριε.
3: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο και πρόσεξε. Ο Καραγκιόζης, αν θυμηθείς όλα τα έργα που εγώ μικρός τα έβλεπα, έτσι μου άρεσε πολύ.
1: Και εγώ να δεις.
3: Πάντα στο τέλος είναι πατριώτης. Βεβαίως. Και πάντα στο τέλος δέρνουν το Βελιγκέκα μαζί με τον Μπαρβαγιώργο.
1: Μπράβο. Κατά συνέπεια
3: πάντα
1: λοιπόν.
3: Πάντα στο τέλος. Ναι. Έχει τον τελευταίο λόγο.
1: Όπως πολλοί παρομοιάζουν, ξέρετε, αρνητικά το γαϊδούρι. Δεν υπάρχει πιο όμορφο και πιο αγαπησιάρικο ζώο από αυτό το ζωντανό. Τέλος
3: μάλλον θα έπρεπε να τους παρομοιάζουμε με το χατζατζάρι.
1: Αυτό θα το
3: θεωρούσα. Εκεί είναι πολύ το θεριαστό.
1: Εκεί θα πήγαινε καλύτερα.
3: Με τη δουλοπρέπεια όλη αυτή.
1: Μα δεν μου λέτε, είναι δυνατόν όμως, έχουν ξεθαρέψει να βγαίνουν δημοσίως όλοι αυτοί οι ελληνόφωνοι και να τάσσονται ανοιχτά ενάντια, ας πούμε. Είναι δυνατόν.
3: Και μα εδώ κάνουν γιορτές και κάνουν και συναυλίες και φοράνε παλαιστινιακές μαντήλες που είναι σύμβολα τζιχαντιστών και βασικών συμμάχων των Τούρκων. Ουδής υποστηρίζει αυτούς τους τύπους, τους φωνιάδες βιαστές και απαγωγής περισσότερο από την Τουρκία. Το Κατάρ που είναι το κεντρικό του ταμείο, έτσι, και που είναι εχθροί της Δύσης. Και πάνε και γράφουν ότι κοιτάξτε αυτό που γίνεται στη Γαλλία. Αυτό, και δυστυχώς δεν προβάλλεται στην Ελλάδα και το περνάνε και λίγο ντούκου, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Ο Μελανσόν, η αριστερά στη Γαλλία, έχει πάρα πολλούς υποστηρικτές μας από τους Ισλαμιστές και έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στα Ρακές, αυτοί που προσπαθούν να διαλύσουν τη χώρα. Διότι ξέρετε τι έχει πει, υπάρχει βίντεο με το Μελανσόν να λέει, αν περιμένετε από τους λευκούς καθολικούς Γάλλους να κάνουν την επανάσταση, λέει, σωθήκατε, δεν θα γίνει ποτέ.
1: Ξέρω πάντως τι είπε και τι είπε.
3: Η ελπίδα μας είναι αυτή, δηλαδή έχει αναποθέσει τις ελπίδες του για να καταστραφεί ο κακός εισαγωγικά καπιταλισμός και ο κακός εθνικισμός.
1: Ξέρω πάντως τι είπε για τον Τσίπρα ο Μελανσόν.
3: Ναι, ναι, ναι, τον είχε πει σαρλατάνο, φαντάζομαι.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο
3: σαρλατάνο. Ένα μεγάλο σαρλατάνο θα θέλει σαρλατάνο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει δηλαδή ο Μελανσόν και είναι καθαρή προδοσία απέναντι στην απέναντι στη Γαλλία. Και όπου τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, οι μουσουλμάνοι και όλοι αυτοί οι ξένοι, είτε οι Άραβες, είτε από το Μαγκρέμπ, είτε μαύροι από την Αφρική, έχουν βαλθεί να διαλύσουν τη χώρα. Άμα δείτε τα βίντεο προσεκτικά στις ταραχές, αυτοί που λιτζάρουν και αστυνομικούς έχουν κάτι φοβερά βίντεο, να κλωτσάνε στο κεφάλι, να κυνηγάνε και να λιτζάρουν μια γυναίκα αστυνομικό, να καταστρέφουν δημόσια κτίρια, ιδιωτικά κτίρια. Άμα δείτε τι είναι, δεν είναι και πολύ Γάλλοι.
1: Έτσι,
3: ακούω, λένε ότι είναι φίλος. Όχι, φίλος δεν είναι. Όταν δεν αγαπάς τη χώρα και δεν έχεις αφομοιωθεί, δεν ανήκεις στο έθνος αυτό, δεν είσαι Γάλλος. Μπορεί τυπικά να έχεις χαρτιά που να λένε επειδή έχεις γεννηθεί εκεί, αλλά μιλάμε για δεύτερης και τρίτης γενιάς μουσουλμάνων μετανάστες, οι οποίοι μισούν τη Γαλλία βαθύτατα. Και είναι πολύ πιο ακραίοι από τους γονείς και τους παππούδες τους, οι οποίοι ήρθαν ως εργάτες στη Γαλλία. Και δεν είναι οικονομικό το ζήτημα.
1: Και ένα σχόλιο λοιπόν σύντομα, μιας και μου το έφερες τώρα εδώ το θέμα, για τον φίλο σας τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος κατηγορείται από την αριστερά ότι η πολιτική την οποία ακολουθεί στο κομμάτι που έχει να κάνει με τους λαθρομετανάστες είναι, ξέρετε, τα βέλη στρέφονται εναντίον του.
3: Ο Θάνος ο Πλεύρης, επειδή είναι και φίλος, τον γνωρίζω πολλά χρόνια, κάνει μια πάρα πολύ μεθοδική και φιλότιμη δουλειά, έχοντας να περάσει μεγάλες δυσκολίες και να πρέπει να προσέξει και να ισορροπήσει ανάμεσα σε υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε από το Διεθνές Δίκαιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην υποστεί η χώρα ζημιές. Δηλαδή πρόστιμα, αποστέρηση...
1: Και πρέπει να είναι και αυστηρός και δίκαιος.
3: Ναι, αλλά έχει κάνει και το ξαναείπα κάτι το οποίο θα πρέπει να του πιστωθεί ΕΣΑΗ και το οποίο κανείς μέχρι τώρα δεν το έκανε από τους προηγούμενους. Είναι ότι έλυσε το θέμα των ψευτοανήλικων. Είχαμε ένα σοβαρό ζήτημα.
1: Βέβαια, είχαμε ανήλικοι και αυτοί ήταν
3: ματραχαλάδες. Και δηλώναμε όλοι ότι είναι 16 χρονών, γεννημένοι 1η-1η πριν 16 χρόνια. Και ήταν ματράχαλοι της πατριάς, με μπούσια και γένια. Γιατί το κάνανε, για να μην μπορούν να απελαθούν και για να μπορούν στα εγκλήματα τα οποία διαπράττουν, τα οποία μπορούν να είναι αποκλοπές μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείτε, κακουργήματα, να έχουν την ευεργετική μεταχείριση που έχουν οι ανήλικοι στην Ελλάδα. Λοιπόν, και έχουν γίνει εγκλήματα στο παρελθόν όπου κρίθηκαν ως δίθεν ανήλικοι και αποδείχθηκε ότι ήταν ανήλικοι. Σας είχα πει το παράδειγμα με τη Κεφαλονιά που πήγε αυτός μετά, σκότωσε στην Γερμανία και όταν η Γερμανία σκότωσε και πέταξε ένα ποτά με την κοπέλα και αποδείχθηκε ότι ήταν ανήλικος και όταν είχε κάνει το έγκλημα στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά κοπήκανε. Αρνείσαι την εξέταση, πας για απέλαση. Λοιπόν, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Και επίσης το ότι πλέον απελαύνονται πολύ πολύ περισσότεροι από ό,τι πριν. Θα μου πείτε, εξακολουθούν και μπαίνουν.
1: Τους δέχονται πίσω οι χώρες αυτές από τις οποίες προέρχονται.
3: Τι πατέρες σας άκουσαν.
1: Τους δέχονται, λέω, τους δέχονται
3: το
1: πίσω.
3: Το πρόβλημα το οποίο άλλο το οποίο υπάρχει, και αυτό το οποίο δεν το καταλαβαίνει πολύ σχολείο, είναι ότι τους απελάβονται μαζικά. Ωραία. Έχεις πιάσει μαζικά κάποιους πήγε από το Πακιστάν. Δεν συνεργάζεται η πρεσβεία τους.
1: Ακριβώς.
3: Αν δεν συνεργαστεί η πρεσβεία, γιατί για να βάλεις ένα αεροπλάνο κάποιον και να τον διώξεις, πρέπει να έχει έστω ένα λεσέ πασέ, ένα διαβατήριο έστω και για ένα ταξίδι. Έτσι.
1: Ακριβώς.
3: Να έχει ένα ταξιδιωτικό έγγραφο. Αν δεν συνεργάζεται ο ίδιος, η πρεσβεία δεν δίνει τίποτα.
1: Βέβαια.
3: Οπότε έχει πρόβλημα εκεί.
1: Και
3: γι' αυτό λοιπόν
1: και...
3: η λύση ποια είναι, που αυτό το υποστηρίζει ο Θάνος ο Πλεύρης και πολύ καλά κάνει, και τώρα θα ανοίξει το 27 η πρώτη τέτοια δομή στην Αφρική, να τους πηγαίνουμε στην Αφρική.
1: Α, μάλιστα.
3: Θα φτιαχτεί λοιπόν μια δομή στην Αφρική, να τους αποστέλνουμε εκεί.
1: Σε ουδέτερο χώρο δηλαδή. Και να...
3: Βεβαίως, να ξέρει ο άλλος ότι δεν θα μπει στην Ελλάδα, δεν θα πάρει ποτέ. Και αν μπει παράνομα και δεν έχει δικαιούται άσυλο, θα βρεθεί στην Αφρική. Όταν αυτό
1: και ποιος θα χρηματοδοτεί αυτή τη δομή. Γιατί εκεί
3: θα γίνει. Θα πληρώνουμε και εμείς, θα πληρώνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα θα είναι ευρωπαϊκή δομή, δεν θα είναι μόνο της Ελλάδας.
1: Ναι, κατάλαβα.
3: Που βέβαια μπορείς να κάνεις και διμερείς συμφωνίες. Μια χαρά θα τα. Οι Αιθίωπες, ας πούμε, να τους πληρώνεις, Μια χαρά, αγαπάνε και πάρα πολλού μουσουλμάνου, το αγαπάνε εισαγωγικά.
1: Έτσι, θα περνάνε καλά δηλαδή. Θα περνάνε καλά οι ρολίγοι,
3: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε, μα μόνο με αν γίνει ανεπιθύμητο προορισμό για του παράνομου. Δηλαδή, άλλο να ξέρει ότι πραγματικά δίκαιο ότι έχει δίκαιο.
1: Υπάρχει και το άλλο. Έρχονται και δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα. Μπορεί να έχουν το πιο ακριβό τηλέφωνο, αλλά δεν έχουν.
3: Τα καταστρέφουν, τα σκίζουν τα ποτάνα στη θάλασσα και λένε ότι τα χάσανε.
1: Και δηλώνουν ότι θέλουν.
3: Ναι, τα κινητά τους όμως τα χάνουν.
1: Εκεί σας παρακαλώ.
3: Τα κινητά δεν τα χάνουν.
1: Το iPhone τώρα το τελευταίο.
3: Επικαινούν με το ΣΟΥ και λένε εδώ μια χαρά είναι. Παλιότερα αυτό γίνονται.
1: Τώρα λένε δεν είναι μια χαρά εδώ τώρα. Έτσι τώρα το δείχνει.
3: Αλλά πρέπει ακόμα περισσότερο να γίνουμε ακόμα πιο αυστηροί. Επαναλαμβάνω, αυτός που πραγματικά δικαιούται και έχει δίκιο και κινδυνεύει να έχει δίκαιη μεταχείριση, αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι πλακώνουν γιατί κάνουν ισλαμικό επικισμό ή γιατί είναι μόνο οικονομικοί μετανάστες, θα πρέπει να πηγαίνουν σε τέτοιες ζωμές και μετά να απελαύνονται.
1: Και να σε εγκαλεί τώρα και να εγκαλεί τον πλεύρη τώρα ο Τσίπρας, πάει πολύ νομίζω, έτσι.
3: Μα προσέξτε, γιατί το μέλλον μας, και το λέω αυτό και σε εσάς και στους ακροατές, στους φίλους μας και φίλες μας ακούνε, το μέλλον μας, αν τα αφήσουμε έτσι, είναι η Γαλλία. Γιατί η Γαλλία δεν μπορεί να το μαζέψει εύκολα τώρα αυτό? Γιατί έχουν φτάσει κοντά 10%.
1: Αυτά είναι.
3: Λοιπόν, αν αφήσει να περάσουν μια κρίσιμη μάζα, πρώτον επηρεάζουν τις εκλογές, τις ίδιες τι έγινε. Έχασε τις εκλογές το άλλο που βγήκανε οι σοσιαλιστές, γιατί έπεσαν μαζικά οι ισλαμικές ψήφοι προς αυτούς. Γιατί αυτό κάνουν. Υποστηρίζουν πρώτα αριστερά κόμματα, μπαίνουν μέσα επειδή έχουν να γίνουν δημοτικοί σύμβουλοι, κοινοτικοί σύμβουλοι σε περιφέρειες. Και μετά τι κάνουν? Βγάζουν δικούς υποψηφίους. Και θα έρθει η ώρα όταν θα αισθανθούν αρκετά ισχυροί, θα πιέζουν για χαλιφάτο και θα έχουν μόνο δικό τους κόμμα για να βάζουν δικό τους υποψηφίους. Δηλαδή στην ουσία αυτό που θέλουν να κάνουν στη Γαλλία είναι σιγά σιγά να την καταλάβουν.
1: Ακριβώς.
3: Λοιπόν... Όλες οι χώρες που είναι μουσουλμανικές, αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το καταλαβαίνει. Ο κόσμος νομίζει ότι η Βόρεια Αφρική και όλη η Αραβική Χερσόνησο ήταν πάντοτε κάτι τέτοιο, μουσουλμάνοι. Δεν ήταν έτσι. Ήταν χριστιανικές χώρες. Η Συρία ήταν χριστιανική χώρα. Ο Λίβανος, το πιο πρόσφατο παράδειγμα για να γίνει κατανοητό, είχε μια μεγάλη πλειοψηφία των χριστιανών. Δείτε πώς την κατάντησαν.
1: Πώς την κατάντησαν, ναι, βέβαια.
3: Το ίδιο. Χριστιανική χώρα ήταν η Αίγυπτος. Η Αλγερία, το Μαρόκο, όλες αυτές ήταν όλες οι χώρες Βόρειας Αφρικής, που κάποιες ήταν και κομμάτι και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ήταν χριστιανικές χώρες. Τις οποίες με τον ίδιο τρόπο, με τη βία, με το σπαθί, με υποχρεωτικούς εξισλαμισμούς.
1: Έχει χυθεί πολύ αίμα χριστιανικό.
3: Τους εξισλάμισαν.
1: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, αν λοιπόν, δηλαδή αυτό που μπορεί να συμβεί στη Γαλλία, δεν είναι κάτι το στο οποίο δεν έχουμε επαναλαμβανόμενα ιστορικά παραδείγματα. Άρα λοιπόν, τι κάνει ο Θάνος ο Πλεύρης και η κυβέρνηση πολύ καλά? Προνοεί. Και πρέπει, εγώ το μόνο που με έμφομαι είναι ότι πρέπει να γίνουμε πολύ πιο αυστηροί.
1: Ακόμα πιο αυστηροί.
3: Ακόμα πιο αυστηροί.
1: Λοιπόν,
3: δεν υπάρχει. Πρέπει να γίνουμε τόσο αυστηροί που να γίνουμε ανεπιθύμητος προορισμός για τους παράνομους.
1: Να μην ξεσηκωθεί όμως και η Ούρσουλα.
3: Και λέω τι εννοώ. Δεν εννοώ ούτε να τους.
1: Να μην στεναχωρέσουμε όμως και την Ούρσουλα, γιατί ξέρεις, έχει.
3: Η Ούρσουλα. Κοιτάξτε, εμείς ζούμε εδώ. Η Ούρσουλα δεν ζει εδώ πέρα.
1: Αυτό να μου πεις. Είδαμε στην πατρίδα της, στη Γερμανία, τι έγινε.
3: Έχουμε κανένα εκατομμύριο, δεν είναι 10%. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα, γιατί πήγα πρόσφατα στην Κύπρο. Και πάθα σοκ. Όταν σου λέω πάθα σοκ, γιατί είχα 12 χρόνια να πάω. Και όταν πήγα στην παλιά πόλη και στην πλατεία Λευκοσίας, νομίζω ότι έμενα στον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Τόσο καλά, μάλιστα.
3: Ναι, και μου είπαν ότι έχει βελτιωθεί πολύ και έχουν
1: ελέγξει. Είναι και βελτιωμένη η κατάσταση, μάλιστα.
3: Λοιπόν, όλοι αυτοί από πού περνάνε? Από τα κατεχόμενα.
1: Ακριβώς. Από εκεί
3: έρχονται. Γιατί η Κύπρος είναι νησί, η αποστάση δεν είναι εύκολο να μπουν με βάρκες.
1: Ακριβώς.
3: Γιατί τους αφήνουν οι Τούρκοι να μπαίνουν? Ισλαμικός επικισμός. Είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης.
1: Ακριβώς.
3: Είναι ένα όπλο, χωρίς εισαγωγικά το λέω, το οποίο το χρησιμοποιούν για να αλώσουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Και κάνουν πολύ γενναία προσπάθεια οι αρχές στην Κύπρο και φέρουν αποτελέσματα, γιατί μου είπαν ότι πριν δύο χρόνια ήταν άθλια η κατάσταση, ήταν και με μεγάλη εγκληματικότητα και πολύ χειρότερα. Τώρα το έχουν κουλαστρήσει.
1: Όπως ήταν στην Ελλάδα επί Τσίπρα. Τα ξεχνάμε.
3: Ακριβώς.
1: Με την Ιδωμένη, με τη Μόρια και με όλα αυτά τα
3: ναι, γιατί τους αφήνουν και περνάνε μαζικά και περνάνε την πράσινη γραμμή. Και ξαφνικά βρέθηκαν οι άνθρωποι σε γειτονιές οι οποίες κι αλλού να δεχθεί μέσω, όπου είχαν γίνει και επεισόδια. Ξεγέρθηκε ο κόσμος και πήγε, έπεσε ξύλο, όχι αστεία. Κάνανε επιθέσεις, γιατί είχαν αγανακτήσει από κλοπές, από βίες πράξεις, από συμπεριφορές προκλητικές. Γιατί όταν γίνονται πολλοί, γίνονται και πιο προκλητικοί. Και προσπαθούν να κυριαρχήσουν. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβεί στη χώρα μας. Οι άνθρωποι δεν αφομοιώνονται. Τι να κάνουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν αφομοιώνονται. Άρα λοιπόν. να πάνε στην πατρίδα τους, να πάνε στις χώρες τους μεταξύ τους, να ζήσουν όπως θέλουν. Εμείς δεν θέλουμε να ζούμε έτσι. Και θέλουμε να γίνονται σεβαστό και το σύνταγμα μας και ο νόμος μας και κυρίως
1: ο πολιτισμός
3: μας και ο τρόπος ζωής μας.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να σε καλά αγαπημένε μας Φαΐλο. Έλα, καλημέρα, γεια μας. Δεν έχω άλλο χρόνο και ήταν τόσο ωραία συζήτηση, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, γιατί δεν πάνε όμως πραγματικά σε μουσουλμανικές άλλες χώρες? Γιατί δεν πάνε στο Κατάρ, λόγω χάρη? Γιατί? Γιατί δεν πάνε προς τα εκεί?
2: Είναι ένα κράτος.
1: Α, για κάνε πώς. Δεν πάνε εκεί. Εκεί, πλούσιες χώρες δεν είναι. Τα Εμιράτα δεν είναι.
2: Για κάνε πώς πας.
1: Δεν σε θέλω, Βασίλη, λοιπόν. Έτσι. Αλλά εμείς εδώ τα καταλαβαίνουμε. Και για να τα καταλάβουμε πιο καλά, τι χρειάζεται?
2: Παιδεία χρειαζόμαστε, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο, γεια και χαρά σας.
4: Κόσμος 938.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
4: Ακού Κόσμος 938.
7: Έως και 150% αυξήθηκε την τελευταία τριετία η πρώτη ύλη στον καφέ. Συν 25% τα τελευταία δύο χρόνια στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές αδυνατούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους υποχρεώσεις, απληρώτα κοινόχρηστα και διαφωνίες στις πολυκατοικίες για την προμήθεια πετρελαίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα, 67.000 αγρότες έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα λόγω κόστους παραγωγής. Σε κρίσιμη καμπή ο αγροτικός τομέας, εξηγεί στα παραπολιτικά ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπος Κασίμης. Σήμερα στη Βουλή, κατάθεση του προδημοσχεδίου του προϋπολογισμού, με τις παροχές να αυξάνονται μεν, αλλά τον πληθωρισμό να πιέζει για νέα μέτρα στήριξης. Για πιθανή νέα αύξηση στις τιμές ενέργειας έκανε λόγο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Γιάννης Τσουκαλάς, μιλώντας στα παραπολιτικά, ενώ εκτίμησε ότι θα γίνει αναθεώρηση. Παράλληλα, οι φόβοι για νέες αυξήσεις στρέφουν χιλιάδες οικιακούς καταναλωτές προς τα μπλε τιμολόγια ρεύματος, λογαριασμοί φωτιάς σε αερτοπία και εστίαση. Καραβιά απόγνωσης από τους ψαράδες απέκλεισαν την πύλη 1 στο λιμάνι του Πειραιά, κινητοποίησης και στην Θεσσαλονίκη. Μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη, χιλιάδες στρέμματα στη λάσπη. Η κυβέρνηση αντιδρά με μέτρα που υιοθετούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είπε ο Κωστής Χατζηδάκης στα παραπολιτικά 90,1. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η χώρα μας είχε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, ενώ το βάρος πέφτει σε καύσιμα και ενίκεια. Πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός παράταξης αναμένεται να στείλει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη γιορτή για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν βοηθά τη Νέα Δημοκρατία η ενασχόληση με το διαφαινόμενο κόμμα Σαμαρά, είπε στο σταθμό μας ο Κωστής Χατζηδάκης. Αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Απόλυτη στήριξη στον κάθετο διάδρομο από το Λευκό Οίκο. Πρόθεση μάλιστα του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, να επισκεφθεί τη χώρα μας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Έκρηξη πριν από λίγο σε συνεργείο στη Λάρισα, αναφορές για τραυματίες. Πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Σάντσεθ υπό το βάρος της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Νέος γύρος μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία, πάνω από 500 σχολεία κλειστά, στους 78 οι τραυματίες. Ο Μπολσονάρου κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, αφήνοντας δεύτερο τον απερχόμενο πρόεδρο Λούλα. Χωρίς ωστόσο την απόλυτη πλειοψηφία, οι δύο αντίπαλοι πάνε σε δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Επίθεση με χειροβομβίδα που δεν εξεράγγισε καφετέρια στον Άγιο Παντελέμενα, η επιχείρηση είχε κινηθεί στόχος και το Σεπτέμβριο. Σκηνές τρόμου έζησε γυναίκα οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία, επιβάτησε σε κατάσταση αμόκ, τη δάγκωσε και της έκοψε το αυτί. Τα έδωσε όλα η εθνική μας απέναντι στη Γερμανία και με το τελικό 0-0 στην Τούμπα πήρε έναν πολύτιμο βαθμό με στόχο την ιστορική πρόκριση στα προημετελικά του Nations League. Στη δεύτερη θέση του ομίλου, η Γαλανόλευκη. Το ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90,1 ανοίγει το φάκελο ακρίβεια. Αυτοί που βιώνουν όλοι οι πολίτες καθημερινά, στην καθημερινότητά τους, σε όλη τους την ζωή, σε όλες τις εκφάνσεις της, από την στιγμή που βγαίνουν από το σπίτι τους μέχρι την ώρα που επιστρέφουν, στη δουλειά τους, στον τρόπο που μετακινούνται, σε εκείνα τα πράγματα που είναι απαραίτητα για την καθημερινότητά τους, για το νοικοκυριό τους. Παντού υπάρχει μια ακρίβεια. Αυτό διαφαίνεται από τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ από το πρωί. Εδώ στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά συνεχώς επικοινωνούμε και με ανθρώπους της αγοράς και με οικονομολόγους που αναλύουν και σχολιάζουν ακριβώς τα στοιχεία που βγαίνουν καθημερινά, αλλά φυσικά και με εσάς τους καταναλωτές που από το πρωί με τα μηνύματά σας έχετε σπεύσει να μας δείξετε και να μας δηλώσετε τι ακριβώς αντιμετωπίζετε καθημερινά. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης, ο καλός συνάδελφος από το οικονομικό ρεπορτάζ, θα μας δώσει τώρα τα στοιχεία, τα βασικά στοιχεία αυτού του νέου κύματος ανατιμήσεων στην αγορά που σφίγγει όλο ένα και περισσότερο τον κλειό στα νοικοκυριά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε τώρα, αυτή η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα της μειωμένης προσφοράς προϊόντων. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Μιχάλης Σαράντης στα Παραπολιτικά δήλωσε ότι τύπουν 30.000 τόνοι φέτα. Αυτή η έλλειψη μεταφράζεται σε αύξηση τιμής. Ήδη η παραγωγή φέτας μιλάνε για μείωση των πωλήσεων στην Ελλάδα, δηλαδή έχει επηρεαστεί η ζήτηση της φέτας στην Ελλάδα λόγω της αυξημένης τιμής. Οι περισσότεροι τι κάνουν, διώχνουν προς τα έξω το εμπόρευμα και αφήνουν έξω την εγχώρια αγορά.
7: Διότι υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες, σωστά, οι οποίες πρέπει...
8: Ναι. Και όχι μόνο αυτό, πάνε γιατί έχουν και καλύτερες τιμές στο εξωτερικό από ό,τι έχουν εδώ. Εδώ είναι πιο μεγάλος ο ανταγωνισμός. Στον καφέ, το ίδιο πράγμα. Έχει αυξηθεί 25%. Γιατί έχει αυξηθεί? Παρόλο που έχει πέσει η τιμή του καφέ από σε σχέση με το 2025, παραμένει πολύ ψηλά από το 2021-2022 που ήταν τότε ήταν γύρω στις 2.000 δολάρια ο τόνος, τώρα είναι 6.000 δολάρια. Λοιπόν, όχι, με συγχωρείς, αυτό ισχύει για το κακάο. Στο καφέ είναι περίπου 100% ναι, πάνω η τιμή. Ήταν περίπου 500 δολάρια η λίβρα και ήταν 250 δολάρια η λίβρα και έχει φτάσει στα 500 δολάρια η λίβρα. Είναι πιο χαμηλές σε σχέση με το 2005, αλλά είναι πολύ πιο υψηλές το 2022. Τώρα, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Συμβαίνουν γιατί συγκλίνουν όλοι οι παράγοντες. Οι παράγοντες που συγκλίνουν στην άψη των τιμών, ποιοι είναι? Η μειωμένη παραγωγή. Ο κόσμος δεν ασχολείται με τον αγροδιατροφικό τομέα, δεν ασχολείται με την παραγωγή αγαθών.
7: Και δεν έχει αυξηθεί, Βαγγέλη, το εισόδημα των καταναλωτών. Το εισόδημα παραμένει σταθερό και όλα ανεβαίνουν.
8: Και αυτό. Αυξάνει όμως, αυξάνει τις καταρτισόμενες χώρες, αυξάνει. Αλλά και αυτές οι χώρες τριμώχνονται στον τομέα υπηρεσιών. Κανένα δεν παράγει. Δεύτερον, υπάρχουν συγκυρίες. Οι συγκυρίες ποιες είναι, είναι πόλεμοι, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο κόστος στο ενεργειακό και όχι μόνο στο ενεργειακό και στα λιπάσματα, το οποίο δεν τα έχουμε δει ακόμη. Λέει επέρεται η κυβέρνηση ότι ο πληθωρισμός ανθρώπινο είναι αρνητικός. Ναι, είναι αρνητικός, γιατί ακόμη δεν έχει γίνει καινούργια σοδιά προϊόντων, ντομάτες, κρεμμύδια κλπ. Με τα ακριβά λιπάσματα. Μέχρι στιγμής κλαδεύουμε και μαζεύουμε φρούτα και δημητριακά από προηγούμενες σοδιές. Ναι. Αυτό θα εμφανιστεί σε 9 μήνες αυτό το ντόμινο τιμών σε άλλα λιπάσματα. Τέλος.
7: Βαγγέλη, βάλε μια ανώτελεία να ακούσουμε τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Τι είπε εδώ στα Παραπολιτικά, στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή, για τα προϊόντα, για όλα τα προϊόντα που έχουν σημειώσει άνοδο στις τιμές τους το τελευταίο διάστημα.
9: Η φέτα σήμερα που μιλάμε, εξαρτάται για ποια μιλάμε, αν μιλάμε για τη βαρελίσια, για τη δοχείου, για την συσκευασμένη, ξεκινάει από τα 12,5-13 ευρώ έως και τα 18 ευρώ η συσκευασμένη φέτα. Αυτή τη στιγμή σε σχέση με την ζήτηση υπάρχει έλλειψη 15.000 τόνοι λείπουν από την αγορά σε σχέση με τη ζήτηση. Στα τρόφιμα στην Ελλάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 1,1%, αυτό τον μήνα ανέβηκε στο 1,4%. Στα τρόφιμα υπάρχει αύξηση. Εδώ μιλάμε για τα τρόφιμα όπως είναι τα τυροκομικά, γαλακτοκομικά, προϊόντα τα οποία προέρχονται από το σιτάρι, προϊόντα όπως είναι τα αναψυκτικά, αλκοολούχα, ποτά, ιδίως και στα έχουμε στην αύξηση έξω από τα τρόφιμα, στα προϊόντα όπως είναι απορρυπαντικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου, απορρυπαντικά πιάτων κτλ. Στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα η αύξηση είναι πολύ μεγάλη, από το 2,7 που ήταν τον προηγούμενο μήνα, στο 4% είναι αυτό τον μήνα.
7: Τώρα, Βαγγέλη, πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε ο κύριος Μιχάλης Σαράντης. Έθιξε στο θέμα της φέτας, το είπε και ο κύριος Ραυτόπουλος, τον ακούσαμε. Ο πρόεδρος της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, που μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη, είπε ότι υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις στην φέτα και βεβαίως όταν μιλάμε για αύξηση στη φέτα, μιλάμε για αύξηση σε όλα τα γαλακτοκομικά.
10: εδώ και δύο χρόνια από πρόπερσι το καλοκαίρι, με το πρόβλημα της ευλογίας που ήρθε στη χώρα μας, θανατώθηκαν 493.000 ζώα περίπου από την ευλογία στην υπηρετική Ελλάδα και περίπου 80.000 ζώα από τον αυτόδη πυρετό στην Μυτιλίνη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μία μειωμένη παραγωγή κατ' εκτίμηση 80.000 τόνων γάλα, που αυτό σημαίνει λιγότερη φέτα 20.000 τόνοι. Μαζί με την αύξηση που έχουμε στις εξαγωγές περίπου 7-8-10.000 τόνους, έχουμε ένα έλλειμμα 30.000 τόνων. Όμως όλη αυτή η κατάσταση έχει φέρει τους κτηνοτρόφους, λόγω της έλλειψης προσφορά και ζήτηση είναι, ζητάνε παραπάνω τιμές στο γάλα. Το 90% της αύξησης που θα έχει η φέτα τους επόμενους μήνες οφείλεται στην αυξημένη τιμή που θα πληρώσουν τα τυροκομεία στους κτηνοτρόφους.
7: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, Βαγγέλη. Ποιος να μας το έλεγε πριν από κάποια χρόνια ότι θα αγοράζαμε 18 και 19 ευρώ τη φέτα. Είναι απίστευτο.
8: Ναι, όταν στιμώχνονται όλοι στον τομέα υπηρεσιών, και ο παραγωγός έχει και αυτός το δικαίωμα να αυξήσει τιμή. Προσφορά και ζήτηση είναι η
7: θέλη. Ναι, προφανώς.
8: Παντού σημαίνει το ίδιο πράγμα. Κάποιοι, αυτοί που οι λίγοι που θα μείνουν, θα κάνουν και χρήματα. Το πρόβλημα αυτό έπρεπε να το έχουμε προβλέψει από εξ αρχής. Δεν το έχουμε προβλέψει. Δηλαδή, στριμώχναμε τον κόσμο στον τομέα υπηρεσιών και αφήναμε τον αγροδιατροφικό τομέα γυμνό.
7: Και τι είδους οικονομική διαχείριση. Τι είδους οικονομική διαχείριση είναι αυτή, η Βαγγέλη, όταν ο παραγωγός και αυτός έχει πρόβλημα. Εδώ ο κύριος Κασίμης, ο κύριος Χαράλαμπος Κασίμης, ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, μας λέει ότι έχουν φύγει από τον πρωτογενή τομέα οι αγρότες. 67.000 αγρότες έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα. Αυτό είναι τραγικό. Την ίδια ώρα λοιπόν, γιατί εγκαταλείπουν γιατί δεν βγάζουν τα προς το ζήν. Και εμείς φτάνουμε να αγοράζουμε στο ράφι το προϊόν τρεις φορές πάνω. Αυτό λοιπόν είναι αδυναμία οικονομικής διαχείρισης. Κάπως έτσι μεταφράζεται.
8: Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα το είχαμε προλάβει εάν γινόταν μια σωστή διαχείριση των ποντιλίων της κοινότητας. 30 χρόνια δίνει, 40 χρόνια δίνει η κοινή αγροτική πολιτική κοινότητα και τα χρήματα πάνε στράφη. Δηλαδή το είδαμε στο πρόβλημα του Πακεπέρι. Ναι. Εάν πηγαίναν σε πραγματικούς αγρότες, ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να μέναν που φύγαν από τους 67.000 που λέει ο κ. Κασίνης.
7: Πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Κασίμη. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
11: Ήδη βλέπουμε τις επιπτώσεις της κρίσης. Η ΕΛΤΑΔ ανακοίνωσε ότι δηλώθηκαν λιγότεροι κατά περίπου 67.000 αγρότες τα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα, διότι είναι πλέον αδύνατο να διαχειριστούν το κόστος παραγωγής πάνω απ' όλα και τις τιμές. Όλοι οι δείκτες των οικονομικών μεγεθών της γεωργίας είναι αρνητικοί τα τελευταία χρόνια. Επομένως, είναι δηλαδή υπό τρομερή πίεση. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι η ελληνική γεωργία έχει εξαιρετικά υψηλή ευρωπαϊκή στήριξη, δηλαδή οι ενισχύσεις καλύπτουν κοντά στο 35-40% του γεωργικού εισοδήματος στη χώρα μας. Σημαίνει τι? Ότι είναι για τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας καθοριστική η ενίσχυση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των ευρωπαϊκών άμεσων ενισχύσεων κλπ. Άρα θα δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και κυρίως προφανώς της μικρομεσαίας αγροτικής εκμετάλλευσης.
7: Πάμε τώρα, Βαγγέλη, να δούμε τι γίνεται και στα καταστήματα. Και γιατί και το εμπόριο πιέζεται πάρα πολύ και με τους αυξημένους λογαριασμούς. Πιέζονται και τα αρτοπία φυσικά, αλλά και όλη η εστίαση.
8: Κοιτάξτε, τα αρτοπία είναι δεδομένη η αύξηση του αυτού. Είναι ενεργειακό καθαρά το κόστος που ανεβάζει την τιμή του ψωμιού. Νομίζω ότι αυτό θα το δούμε. Δηλαδή, μέχρι τέλους του χρόνου θα το δούμε. Αυτό το 10% που υποσχέθηκαν οι αρτοποιοί της Αττικής, νομίζω ότι θα το δούμε. Ναι. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Δηλαδή, άλλος μπορεί να κάνει 5, άλλος μπορεί να κάνει 15. Εκεί θα κρυφθούν πάρα πολλά, η βιωσιμότητα πάρα πολλών αρτοποιών. Ήταν απόφευκτο να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όπως έλεγε ο Λούλης, ο βιομήγανος, ο αλευροβιομήγανος, έλεγε: κάποιος για να μπει σε αυτή τη δουλειά πρέπει να σηκωθεί στις 2 η ώρα να ζυμώσει και να ψήσει ψωμί για να το πάρει ο άλλος στις 6-7 η ώρα το πρωί. Αυτό το πράγμα κάποιος νέος δεν το κάνει. Δηλαδή προσπαθεί να βιοποριστεί μέσα από άλλες δραστηριότητες και όχι από μια τόσο δύσκολη δουλειά. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το πληρώνουμε γιατί δεν είχαμε μια στρατηγική σε αυτά τα επαγγέλματα.
7: Επίσης, Βαγγέλη, έχει τη σημασία του να πούμε το εξής, ότι το ψωμί είναι το πιο φθηνό προϊόν. Δηλαδή ακόμα και στις περιόδους της μεγάλης οικονομικής κρίσης, ακόμα και σε εμπόλεμες στιγμές ο κόσμος ένα καρβέλι ψωμί προσπαθούσε να το φέρει στο τραπέζι. Τώρα περικόπτουν, ναι, περικόπτουν ακόμα και το καρβέλι το ψωμί. Και βεβαίως και την έξοδο και την εστίαση. Τα μαγαζιά, αν κυκλοφορήσει κανείς σε κεντρικούς δρόμους, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, ενδεχομένως να βρει ένα με δύο τραπέζια να είναι κατηλημένα. Τις υπόλοιπες ημέρες, Παρασκευή, Σάββατο, υπάρχει η κίνηση. Και να ακούσουμε τον κύριο Καβαθά, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Μίλησε εδώ στη Στέλλα Καντώνα και στο Θανάση Βουσκίδη. Για να ακούσουμε.
12: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο κλάδος την τελευταία διετία έχει μία αύξηση των τιμών του της τάξης του 15%. Επειδή έχουμε χρονική υστέρηση στα αποτελέσματα από την Ελστάτ, εγώ σήμερα μπορώ να μιλήσω για μία αύξηση της τάξης περίπου στο 20%. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το κόστος ενέργειας. Αυτό σε συνδυασμό με το κόστος πρώτων υλών και την επιρροή που έχει το κόστος ενέργειας στην αλυσίδα της παραγωγής. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μιλήσω για αυξήσεις. Mm-hmm. Ο κλάδος είναι πάρα πολύ συγκρατημένος, παρότι έχει μια μεγάλη αύξηση στο λειτουργικό του κόστος.
7: Τώρα, Βαγγέλη, φαίνεται ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και περικόπτει ακόμη και τον καφέ. Ακόμα και αυτή τη μικρή απόλαυση που έχει ο κάθε άνθρωπος που πηγαίνει στη δουλειά του, στον δρόμο κτλ., που σταματά να πάρει το καφέ του. Ακόμα και αυτό, πάρα πολλές φορές το βλέπουμε ότι ο κόσμος το κόβει, διότι με 2-3 ευρώ καθημερινά, και αυτό σωρευτικά είναι ένας λογαριασμός.
8: 2-3 στο χέρι, γιατί άμα κάτσεις κάτω από 5 ευρώ δεν το βρίσκεις πουθενά.
7: Σωστά.
8: Ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Είναι αναπόφευκτο. Η τιμή του καφέ αυτή τη στιγμή είναι στα $300 η λίβρα. Όταν το 2025 είχε φτάσει ακόμη πιο ψηλά, είχε φτάσει στα 400. Όταν πριν 3 χρόνια ήταν στα $150 με $200 η λίβρα. Η τιμή του είναι 50% αυξημένη. Κάποιος αυτό θα υποστεί. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι άλλη μια άτυχη συγκυρία για την ακρίβεια. Είναι η κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς, ναι, αυτά τα φαινόμενα El Niño κλπ. έχουν επηρεάσει την παραγωγή καφέ και κακάο και όλων των άλλων τροπικών προϊόντων που παράγονται σε τροπικές ζώνες, και δεν τα έχει επηρεάσει πάρα πολύ αρνητικά. Αυτό κάποιος πρέπει να το πληρώσει. Ποιος θα το πληρώσει, ο καταναλωτής. Δεν υπάρχει κάποιο.
7: Και βεβαίως έχει αυξηθεί και ο καφές στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Να ακούσουμε τον κύριο Τάσο Γιάνκογλου, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Καφέ.
13: Πριν ένα χρόνο είχαμε βιώσει το 150% την τελευταία τριετία. Και τώρα μιλάμε για το 100% για την τελευταία τριετία. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση την πρώτη ύλη, αυτή που διαπραγματεύεται χρηματιστηριακά, της τάξης το 100% στην ποικιλία αράμπικα, περίπου τώρα είναι 99 και κάτι, και γύρω στο 52% στην ποικιλία ρομπούστα. Αλλά τον τελευταίο μήνα βλέπουμε ότι έχουμε πάλι ανατιμητικές τάσεις. Παρόλο που έχουμε αυτού του ύψους ανατιμήσεις, στο ράφι ο καφές ανέβηκε περίπου, έχουμε παρατηρήσει μια αύξηση τάξης του 25% μέσω σταθμικά, σας το λέω τώρα.
14: Σε σχέση με ποιο διάστημα?
13: Σε σχέση με πριν 2 χρόνια.
7: Τώρα, Βαγγέλη, φαίνεται ότι ο κόσμος αδυνατεί να πληρώσει ακόμα και μικρούς λογαριασμούς, όπως παραδείγματος χάρη είναι τα κοινόχρηστα. Δηλαδή, ακόμα και έναν λογαριασμό 100-150 ευρώ, όπως μας εξηγούσε εδώ η πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων, κάποιοι άνθρωποι, ιδιαίτερως ηλικιωμένοι άνθρωποι, αναγκάζονται να κάνουν διακανονισμούς για να πληρώσουν 100 ευρώ. Δηλαδή, να δίνουν έστω 10-20 ευρώ τη βδομάδα μέχρι να καταφέρουν να βγάλουν το μηνιάτικο.
8: Ελπίζω να μην φτάσουμε ξανά στην κατάσταση που είχαμε φτάσει στην οικονομική κρίση, όπου δεν λειτουργούσε τίποτα στις οικοδομές, γιατί κανένας δεν συμφωνούσε με κανέναν σχετικά, και κυρίως ήταν η οικονομική η όρη της διαφωνίας, ας πούμε. Δεν υπήρχε, δεν συνεννοούνταν. Δηλαδή δεν υπήρχε καλοριφέ που έγινε, γιατί δεν μπορούσαν πάρα πολύ να πληρώνουν τα κοινόχρηστα.
7: Ναι.
8: Ελπίζω το μόνο που έχουμε είναι να μην φτάσουμε ξανά σε αυτό το επίπεδο.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας η κυρία Χριστίνα Ιακωβίδου, πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων.
15: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή που σε λίγο θα ξεκινήσει και η θέρμανση, ήδη σε κάποιες οικοδομές υπάρχουν απλήρωτα κοινόχρηστα και ανησυχία είναι τι θα γίνει σε σχέση με τα δεδομένα της αυξημένης θέρμανσης, πόσο αυτό θα αυξηθεί περισσότερο. Πέρυσι αυτή την εποχή στήκιζε γύρω στα 1.200-1.300 ευρώ και αυτή τη στιγμή στοιχίζει γύρω στα 1.950-2.000. Και αυτό που μας κάνει μεγάλη εντύπωση είναι πόσο πολύ αυτό το θέμα του διακανονισμού αγγίζει τις τρίτες ηλικίες. Δηλαδή, όποιοι δυσκολεύονται κάνουν ένα διακανονισμό και κάθε εβδομάδα δίνουν κάτι και είναι πολύ... και δείχνει τη διάθεσή τους να... ότι πράγματι δυσκολεύονται και ότι δεν είναι κάποιος άλλος λόγος. Μέχρι να έρθει η στιγμή, πάντα, τη τελευταία στιγμή είμαστε ακόμα και σε αυτό, μέχρι να έρθει η στιγμή που θα βάλουμε πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία παραγγελία.
7: Καμία παραγγελία σε χιλιάδες πολυκατοικίες. Ας το κρατήσουμε αυτό. Τώρα, παράλληλα, οι φόβοι για νέες αυξήσεις στην ενέργεια στρέφουν χιλιάδες οικιακούς καταναλωτές προς τα μπλε τιμολόγια, αλλά βεβαίως οι λογαριασμοί είναι φωτιά στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερως στις ενεργοβόρες. Η καλή συνάδελφος Ιωάννα Κωνσταδήμα από το powergame.gr θα μας δώσει μια εικόνα από τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην αγορά της ενέργειας. Καλό μεσημέρι, Ιωάννα.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, η ελληνική αγορά ρεύματος έχει ξαναμπεί αυτή την περίοδο σε έντονη πίεση, τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική. Ο ακριβώς Σεπτέμβριος άφησε ήδη το αποτύπωμά του στα πράσινα τιμολόγια του Οκτωβρίου, με την αγορά πλέον να κινείται σε δύο ταχύτητες. Υπάρχει μια πρώτη ομάδα παρόχων που κράτησε τις βασικές χρεώσεις σχετικά χαμηλά, δηλαδή στην περιοχή των 15 έως 18 λεπτών.

0: γίνεται από τώρα ή είναι πολύ νωρίς για να προτρέξουμε και να δούμε τι πρόκειται να γίνει τον ερχόμενο μήνα?
1: Ο Οκτώβριος έχει ξεκινήσει μέχρι στιγμής πιο ήπια σχέση με τον πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τη μέση τιμή να είναι περίπου στα 120 ευρώ ανά μεγαβατόρα το πρώτο 15ήμερο, έναντι των 156 που έχει κλείσει ο Σεπτέμβριος. Ωστόσο, η εικόνα παραμένει νευρική, όπως είπες και εσύ, δηλαδή σήμερα, για παράδειγμα, η τιμή στη χονδρεμπορική αγορά εκτινάσεται στα 149,51 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δηλαδή 35% άνοδο σε μία μέρα. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε και να πούμε για το πώς μπορεί να εξελιχθεί ο μήνας. Αλλά αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δεν μιλάμε για μια μεμονωμένη κακή μέρα, αλλά για μια αγορά που πάλι από το καλοκαίρι έχει αρχίσει να ανεβαίνει σταθερά σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα, για το ρεπορτάζ. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Ραυτόπουλο τι είπε εδώ νωρίτερα στα παραπολιτικά για τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας.
2: Ιδίως στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις όπως είναι τα αρτοπιεία, η φούρνη, που εκεί πέρα βλέπουμε, παρόλο που η τιμή στον πρωτογενή τομέα, στα σιτηρά και στο μαλακοστάρι σε σχέση με πέρσι από τον αγρότη μας, από τον παραγωγό, φεύγει φτηνότερα, σε εμάς καταλήγει ακριβότερο, όχι για την αύξηση της πρώτης ύλης που είναι το στάρι, αλλά για την αύξηση του μεταφορικού κόστους και την αύξηση της ενέργειας, τα οποία δεν μπορούν πλέον να συγκρατηθούν. Και καταλαβαίνετε ότι ένας φούρνος ο οποίος χρειάζεται τόσο πολύ ηλεκτρική ενέργεια, είτε αυτό είναι από το φυσικό αέριο, είτε είναι αυτό από τα μεταφορικά, από το πετρέλαιο, είτε είναι από την ενέργεια την οποία χρειάζεται, όλα αυτά τα κόστη πλέον δεν μπορούν να απορροφήσει ο φούρνος και να μεταφερθούν, όπως ήδη έχουν ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου, γιατί οι πρώτες αυξήσεις τόσο στα σφριγανιές, στα κρουτών, στα κριτσίνια, στα κράκερς, στα ψωμάκια, σε όλα αυτά τα προϊόντα έχει ξεκινήσει ήδη από την 1η Οκτωβρίου η αύξηση.
0: Σήμερα είναι η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού ήδη στη Βουλή. Ο Μάριος Χριστοδούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πριν από λίγο, ωστόσο, δήλωση έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης αλλά και ο Θάνος Πετραλιάς, ο αρμόδιος υπουργός και ο αρμόδιος υφυπουργός, αναπληρωτής υπουργός. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγο και αμέσως μετά ο Μάριος Χριστοδούλου με πλούσιο ρεπορτάζ.
3: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
4: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υποκατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
0: Καλό μεσημέρι, Μάρη Χριστοδούλου.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κατατέθηκε πριν από λίγο το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 27 μέσα σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, με το δημοσιονομικό σχεδιασμό να περιλαμβάνει ακόμη και ακραία σενάρια για την πορεία των τιμών της ενέργειας και τις επιπτώσεις του στην ελληνική οικονομία. Τώρα, ο νέος προβλεψισμός ΕΕΡΗ ξεκινά με την πρόβλεψη για επιτάχυνση ανάπτυξης στο 2,3% το 27, από 2% φέτος, έχοντας ως βασικό κινητήρα τις επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,9% το 27. Το ονομαστικό ΟΕΕ προβλέπεται να φτάσει στα 275 δισεκατομμύρια ευρώ από 262 δισεκατομμύρια φέτος. Μεγάλη αιστεία ανησυχίας παραμένει ο πληθωρισμός, διότι παρά τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, η ενεργειακή ακρίβεια εξακολουθεί να λειτουργεί επιβαρυντικά σε ένα ήδη βαρύ κύμα ανατιμήσεων. Όπως είχαμε πει και την Παρασκευή, το οικονομικό επιτελείο προχωρά σε νέα επιταχύρω αναθεώρηση της πρόβλεψης για τον πληθωρισμό φέτος, τοποθετώντας τον πύχη στο 3,8% στο 3,8% από 3,2% για το 27. Από 3,2% που ήταν η αρχική πρόβλεψη. Ενώ για το 27 έτη προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,6%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ΕΡΗ η παραδοχή ότι ο προϋπολογισμός συντάσσεται με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent φέτος στα 91,2 δολάρια το βαρέλι, σημαντικά υψηλότερη από την τελευταία αναθεωρημένη εκτίμηση των 82 δολαρίων. Ενδεικτικό είναι ότι ο περσινός προϋπολογισμός είχε καταρτιστεί με υπόθεση για μέση τιμή Brent στα 64 δολάρια.

0: μιλάμε για τελείως διαφορετική, πολύ μεγαλύτερη παραδοχή ΕΡΗ. Ναι. Τώρα, στην αγορά εργασίας, η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει στο 7,9% του 27, από 8,4% φέτος, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Οι αμοιβές ανεργαζόμενων προβλέπεται να αυξηθούν σε κατά 3,9%. Στο δημοσιονομικό πεδίο, ο προεδρισμός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,3% του ΑΕΠ το 27, από 3,6% του ΑΕΠ φέτος. Και το μεγάλο στοίχημα παραμένει το χρέος. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ το 27, από 136,7% φέτος. Στην περαιτέρω μείωση αναμένεται να συμβάλλουν και οι κινήσεις πρόορισης αποπληρωμής που θα κάνει ο ΔΙΧ, οι οποίες φέτος ανέρχονται συνολικά σε 13 δις ευρώ. Το προσχέδιο ΕΡΗ που ενσωματώνει τις φορολογικές και εισοδηματικές παρεμβάσεις ύψους 1,9 δις ευρώ που ανακοινώθηκαν φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Ναι. Να θυμίσουμε ότι οι βασικότερες αυτές είναι οι επιβλητικές παρεμβάσεις στα τεκμήρια φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ για τους κύριοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους, τις αύξησεις της μόνιμης ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους υπερήλικες από 300 σε 400 ευρώ, τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027, τη θέσπιση ειδικού λογαριασμού για βρέφη κατά δύο πρώτα έτη από τη γέννησή του, στο οποίο η πολιτεία θα καταθέτει ποσό ίσο με αυτό που βάζει κάθε χρόνο γονέας έως 1.200 ευρώ ετησίως και μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών, τη μείωση των ασφαλιστικών σφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από τον Απρίλιο του 2027 και τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 27 και τη σταδιακή μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως για τα επόμενα χρόνια. Επίσης, ΕΡΗ, πρέπει να πούμε ότι το Οικονομικό Επιτελείο αναγνωρίζει ότι το 2027 δεν θα είναι μια εύκολη χρονιά, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι τιμές της ενέργειας, οι εμπορικές εντάσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και οι δημοσιονομικές πιέσεις στην Ευρώπη δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας. Μάλιστα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο προϋπολογισμός του 27 σχεδιάστηκε ακόμα και με ακραία σενάρια, όπως είπαμε, για την εντόπιση της ενεργειακής κρίσης. Το είπε και ο κ. Πετραλιάς, το ακούσαμε. Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει 200 εκατομμύρια ευρώ πυρομαχικά για την αναχέτηση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία Χριστοδούλου. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Γιάννης Τσουκαλάς, είναι επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
2: Ο προϋπολογισμός αυτός σίγουρα θα έχει κάποιες αναθεωρήσεις, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά. Βλέπουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση να υπάρχουν εξελίξεις. Ελπίζουμε να η αναθεώρηση να είναι προς το καλύτερο, όχι προς το χειρότερο. Ταυτόχρονα είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος έχει πολλά θετικά μέτρα στήριξης εισοδήματος, για παράδειγμα για μισθούς και συντάξεις, για επενδύσεις έχει πολύ μεγάλα κονδύλια, και αυτό είναι σε συγκεκριμένη συγκυρία. Είμαστε από τις λίγες χώρες οι οποίες μπορούμε και συντάσσουμε τέτοιο προϋπολογισμό.
1: Τώρα πάμε και σε έναν ακόμη κλάδο που διαμαρτύρεται και για τέταρτη ημέρα βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Μιλάμε φυσικά για τους αλλοιείς. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος θα μας δώσει την εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά. Βεβαίως, κινητοποιήσεις έχουμε σε όλη τη χώρα και στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησαν εκεί από το Σαββατοκύριακο, αλλά πλέον και στο λιμάνι του Πειραιά οι ψαράδες διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος ενέργειας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρης Γιανακόπουλος μαζί μας.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι παραπολιτικών και στην Χανιάνα, λοιπόν, και στο Ανατολικό Αιγαίο και τώρα στον Πειραιά. Σήμερα από το πρωί έχουν έρθει εδώ στον Πειραιά οι μηχανότρατες. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, δίπλα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Κατά πρώτον, διότι το ποσό των 520 εκατομμυρίων ευρώ των κοινωνικών επιτετήσεων, το οποίο έχει εγκριθεί, όπως λένε, δεν έχουν εισπράξει ούτε ένα ευρώ. Κατά δεύτερον, ότι έχει τριπλασιαστεί το κόστος των καυσίμων από το 2022 μέχρι σήμερα, και δεν τους έχει δοθεί η παραμικρή ενίσχυση στα καύσιμα. Κατά τρίτον, ότι δεν λαμβάνονται μέτρα ούτως ώστε να ενισχυθεί ο κλάδος, γιατί οι μηχανότρατες έχουν 9-10 άτομα προσωπικό, έναν Έλληνα δηλαδή συνήθως τον καπετάνιο και οι υπόλοιποι είναι 8-9 είναι Αιγύπτιοι. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει, γιατί αυτοί βλέπουν βέβαια και τη μια μεριά του Αιγαίου και την άλλη μεριά του Ιωνίου, ό,τι συμβαίνει στην Τουρκία, όπου μηχανότητα τη βγαίνουν έξω με 40 άτομα προσωπικό και στην Ιταλία το ίδιο με Ιταλούς ναύτες. Όπως ανέφερε και ο κ. Βερόπουλος, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στο λιμάνι του Πειραιά, την ίδια στιγμή οι Τούρκοι επιδοτούν την αλληλεία τους και για λόγους γεωπολιτικούς όπως καταλαβαίνουμε, με άτογα στεγαστικά δάνεια και απευθείας οικονομικές ενισχύσεις στους ψαράδες. Εκείνο που ζητούν οι αλληλείς είναι να τους δοθούν τουλάχιστον αυτά τα χρήματα τα οποία, των 520 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έχουν εγκριθεί στην παρούσα φάση. Και αναφέρουν ότι αν δεν συμβεί αυτό, θα ακολουθήσουν τις κινητοποιήσεις τους και θα αποκλείσουν όλα τα λιμάνια της χώρας τις επόμενες μέρες. Ήδη το θέμα, επειδή βρίσκουμε αυτή την ώρα στην Βουλή, έχει φτάσει και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για μεγάλη κινητοποίηση, γιατί είναι και οι παράκτη αλληλείς, είναι και οι μηχανότρατες, είναι όλα τα είδη των αλληλείων τα οποία πλήττονται από το λαγοκέφαλο. Πλήγησαν ιδιαίτερα το λαγοκέφαλο πέρα το καλοκαίρι, μας έλεγαν, από τα δελφίνια και πλέον από τα καύσιμα τα οποία έχουν. Ειδικά τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί κατά 20-25% με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να βγουν καν για να αλλιεύσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Οι ψαράδες είναι πραγματικά σε απόγνωση. Λοιπόν, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, κάναμε αυτό τον κύκλο του ρεπορτάζ γύρω από την ακρίβεια. Γύρω από την ακρίβεια και τις επιπτώσεις που υπάρχουν στη ζωή των πολιτών και όπως ακούσατε, όλη η αγορά πραγματικά ασφικτία. Εδώ όμως στο σταθμό μας μίλησε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ενδιαφέροντα όσο είπα, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει διατελέσει και υπουργός ανάπτυξης, να θυμίσουμε, και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε αυτή την κυβέρνηση, Μητσοτάκη, και είπε στον ραδιοσταθμό μας: δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης που να μην επηρεάζεται από την ακρίβεια. Εξήγησε τι έχει γίνει από τις αρχές του 2022 μέχρι σήμερα και είπε ότι αντιδρούμε, αν αφορούμε στην κυβέρνηση, με μέτρα σαν και αυτά που υιοθετούν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, είτε αφορούν σε ελέγχους και πρόστιμα, είτε αφορούν σε επιδόματα και στήριξη των ευάλωτων, είτε αφορούν σε παρεμβάσεις με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ για να ελεγχθεί το πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό, ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ότι στα τρόφιμα τον τελευταίο μήνα ήμασταν στις 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρνητικό πληθωρισμό.
1: Ναι.
4: Είπε επίσης να πρέπει να δοθούμε σε δύο τομείς. Ο ένας είναι τα ενίκια και η στέγη, και ο δεύτερος είναι τα καύσιμα. Είπε επίσης ότι τα τρόφιμα θα κάνουμε κινήσεις και θα κάνουμε στη συνέχεια. Απλά είπε ότι αυτά τα δύο τα βασικά ζητήματα. Είπε ότι ο ίδιος δεν αρνεί το πρόβλημα της ακρίβειας, είπε ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα, είπε ότι είναι όμως ένα διεθνές πρόβλημα. Ωστόσο, ερωτηθείς για την μείωση της ΦΠΑ και αν μπαίνει στην ατζέντα της κυβέρνησης, είπε ότι το καταλαβαίνει, δεν τον ενδιαφέρει αν θα πάρει τη στήριξη με την ΤΑΔΕ ή τη ΔΥΝΑ μέθοδο, τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Επομένως, έχουμε διαλέξει μια μέθοδο η οποία εξαντλεί τις δυνατότητες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εδώ στο Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.
5: Αν το δείτε μεσοσταθμικά από το 2022 και μετά που ξεκίνησε το θέμα, είμαστε στο μέσο όρο. Και αντιδρούμε με μέτρα σαν και αυτά που υιοθετούν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Είτε αφορούν σε ελέγχους και πρόστιμα, είτε αφορούν σε επιδόματα και στήριξη των ευάλωτων, είτε αφορούν σε παρεμβάσεις και με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά για να ελεγχθεί το πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα τρόφιμα τώρα ήμασταν στις 4 χώρες τον τελευταίο μήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρνητικό πληθωρισμό. Ναι. Εγώ θα έλεγα όμως ότι, για να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε δύο κυρίως τομείς. Ο ένας τομέας είναι τα ενίκια και η στέγη. Αυτό είναι το βασικό. Και ο δεύτερος τομέας είναι φυσικά
6: τα καύσιμα.
5: Πάμε στην επιδότηση στην Αγγλία.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αύριο έρχεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Κατερίνα Τσαμούρη τώρα θα μας δώσει όλη την εικόνα για αυτή την γεμάτη ατζέντα με πολλά θέματα που αναμένεται να τεθούν επιτάπητος. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
7: Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Έρη, και στους ακροατές μας, και καλή εβδομάδα. Και μάλιστα έρχεται στην Αθήνα χωρίς να πηγαίνει στην Άγκυρα, έτσι. Ναι. Και αυτό έχει τη σημασία του, διότι παραδοσιακά οι Αμερικανοί συνδύαζαν αυτές τις δύο επισκέψεις, όχι μόνο λόγω εντοπιότητας, αλλά και για λόγους συμβολισμού και ισορροπιών. Αυτή τη φορά δεν το κάνουν, λοιπόν. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μάλιστα δεν ταξιδεύει και συχνά, έρχεται γιατί θέλει να τρέξουν και μάλιστα γρήγορα οι αμυντικές και οι εξοπλιστικές συμφωνίες, τα ενεργειακά deals των δύο χωρών, τα οποία είναι πολλά και προχωρούν με πολύ γοργούς ρυθμούς, ασυνήθιστα γρήγορους ρυθμούς, και για να γίνει και ένας συντονισμός στα θέματα εσωτερικής ασφάλειας, για παράδειγμα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της διακίνησης των ναρκωτικών, την ενίσχυση του ελέγχου στα ελληνικά αεροδρόμια. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, πίσω από τις κλειστές πόρτες θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, τα ελληνοτουρκικά, αλλά και η Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή πρέπει να σου πω ότι όλη μέρα γίνονταν συσκέψεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, προετοίμαζαν την άφιξή του. Έρχεται αύριο το βράδυ, οι επαφές του θα γίνουν όλες την Τετάρτη. Το πρωί θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δυο τους θα είναι στην αρχή, κανένας άλλος στο δωμάτιο. Μετά θα κάνουν δηλώσεις στον τύπο και ύστερα θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, που εστιάζει έτσι σε όλο το φάσμα των διμερών μας σχέσεων. Και το απόγευμα θα δει τον Πρωθυπουργό. Έχει πέσει αέριστο το τραπέζι και η ιδέα, να σου πω και αυτή την πληροφορία, να εκφωνήσει μια ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, αλλά Μακρόν. Για την Δημοκρατία, για την Ελλάδα, την Αρχαία Αθήνα κλπ. Αλλά ακόμα αυτό δεν έχει κλειδώσει λόγω του περιορισμένου του χρόνου. Θα φανεί. Θα φύγει την Πέμπτη το πρωί, νωρίς το πρωί.
1: Τώρα βλέπουμε και μια στήριξη για τον κάθετο διάδρομο από το Λευκό Οίκο. Και μάλιστα υπάρχει και πρόθεση, από ό,τι διαφαίνεται, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζέντι Βάνς, να έρθει στη χώρα μας και αυτός.
7: Αλήθεια είναι αυτό. Ενδέχεται να έρθει αρχές του 27, και το λέω αυτό γιατί τώρα οδεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Μετά είναι οι γιορτές, οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να έρθει αρχές του 27, διότι δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολία ότι προφανώς ο κάθετος διάδρομος στηρίζεται απολύτως από τον Λευκό Οίκο, διότι πολύ απλά ήταν και μια... Το είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπέργκαμ, δύο μήνες πριν καν έρθει η κυρία Γκίλφοϊλ στην Αθήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Σεπτέμβριο είχε έρθει ο κύριος Μπέργκαμ, είχε πάει μάλιστα και στις εγκαταστάσεις εκεί στη Ρεβιθούσα. Θυμάμαι ότι μας ανακοίνωνε τότε στους δημοσιογράφους, όλους τους συναδέλφους, το πόσο σημαντικό είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες το εγχείρημα του κάθετου διαδρόμου και τις ευλογίες του Λευκού Οίκου. Το Νοέμβριο ανέλαβε καθήκοντα η πρέσβηση κυρία Γκίλφοϊ και είχε γίνει αυτό το μεγάλο συνέδριο, το λεγόμενο PTEC, στο Ζάπιο, όπου είχαν υπογραφεί απανωτά ενεργειακά deals, παρουσία και του κυρίου Μπέργκαμ και του κυρίου Ράιτ, του Υπουργού Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Μπέργκαμ, ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για τον κάθετο διάδρομο, δεν είναι απλή περίπτωση. Είναι το νούμερο 3 στην Αμερικανική κυβέρνηση των Ινωμένων Πολιτειών. Σωστά. Ιεραρχικά δηλαδή είναι στο top 3 και έχει αρμοδιότητες Υπουργού Εσωτερικών, αλλά και... Ό,τι κάνει ο κύριος Μπέργκαμ έχει προφανώς την έγκριση της Ουάσιγκτον και γι' αυτό προχωρά και με γρήγορους ρυθμούς. Και συγκεκριμένο κάθετος διάδρομος είναι ένα έργο που έχει και διακομματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα σπάνιο, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κατέρινα. Πάμε τώρα σε ειδήσεις με
7: γρήγορους ρυθμούς. Και συγκεκριμένο κάθετος διάδρομος είναι ένα έργο που έχει και διακομματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα σπάνιο, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κατέρινα. Πάμε τώρα σε ειδήσεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μας έρχονται, καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από την Ισπανία. Εκεί όπου σήμερα, λόγω της στεγαστικής αυτής κρίσης που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες των μεγάλων αυτών διαδηλώσεων, οι Ισπανοί προχωρούν σε εκλογές. Είναι κάτι που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Σάντσεθ. Ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, όχι μόνο για την Ισπανία, αλλά και για τη Γαλλία, που μάλλον προς τα εκεί πάει το πράγμα και εκεί, αλλά και για την Βραζιλία, που είχαμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Ας ξεκινήσουμε όμως από την Ισπανία.
6: Ναι, και έχουμε και μια εξέλιξη τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
6: Να ανοίξουμε κι άλλο το κάδρο. Πλέον μπαίνει και η Εμένη πολύ δυναμικά. Πριν από λίγο είχαμε ανακοίνωση από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Θυμίζουμε το συνασπισμό, ο οποίος υποστήριζεται από τη Σαουδική Αραβία, ότι τις περιοχές Πέριξ του στενού Μπάμπελ Μαντέπ, θυμίζουμε το πολύ κρίσιμο στενό, το οποίο ουσιαστικά οι Χούθοι είχαν αποκλείσει, διευρύνοντας κι άλλο ουσιαστικά την πίεση στις ευρωπαϊκές και δυτικές οικονομίες με φόντο την ενεργειακή κρίση. Φαίνεται λοιπόν ότι περνούν στον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων. Αλλάζει λοιπόν χέρια η περιοχή Πέριξ του στενού. Ναι. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι εξέλιξη ουσιαστικά της τελευταίας στιγμής. Η διαλόγο επιχείρηση, όπως ανακοινώθηκε, χαρακτηρίζεται αυγή της Ιεμένης και στόχος, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, είναι και η κατάληψη της πρωτεύουσας της Ιεμένης, Σανά, η οποία ανήκει στους Χούθη όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια που μένεται ο εμφύλιος εκεί.
1: Ξεκινώντας
6: λοιπόν από την εξέλιξη αυτή επί του πιεστηρίου. Πάμε λοιπόν τώρα στην Ισπανία, λίγο νωρίτερα. Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε σε ένα πολύ σύντομο διάγγελμά του τη διεξαγωγή, έκτακτο διάγγελμα, τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στις 29 Νοεμβρίου, 9 μήνες νωρίτερα από το προδιαγεγραμμένο, το προβλεπόμενο. Καθοριστικό καταλήτης ήταν η ήττα ουσιαστικά για το στεγαστικό. Θυμίζουμε, δύο νομοσχέδια ήταν να περάσει η ισπανική κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν πέρασαν, παρότι θεωρητικά θα είχε την πλειοψηφία, δεν κατάφεραν να περάσουν. Πράγματι λοιπόν μαστίζεται η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ. Είναι μία από τις πάρα πολλές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει όλο το τελευταίο διάστημα. Θυμίζουμε κάποια σκάνδαλα διαφθοράς που έλεγχαν και την σύζυγό του. Θυμίζουμε βέβαια τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Πλέον υπάρχει το στεγαστικό, ναι, και οι πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις που είχαμε και το Σαββατοκύριακο στην Ισπανία. Και πλέον τα πράγματα δεν φαίνονται και ευίωνα για ένα από τους λίγους, θα λέγαμε, ηγέτες Ευρωπαίους οι οποίοι είναι στο σοσιαλδημοκρατικό μπλοκ, οι οποίοι είχαν συψώσει σε κάποιο βαθμό κάποια φωνή αντίδρασης απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, με τις δημοσκοπήσεις να μην δείχνουν καεβίωνες για τον Ισπανό Πρωθυπουργό.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στη Γαλλία. Έχουμε νέο γύρο μαθητικών κινητοποιήσεων. Μιλάμε για περισσότερα από 500 σχολεία που είναι κλειστά, πάρα πολλούς τραυματίες και μια Γαλλία που πραγματικά βράζει σε κάθε της γωνιά.
6: Ακριβώς, πλέον, όπως αναφέρει και το Reuters, το κύμα των κινητοποιήσεων έχει αγγίξει περισσότερα από 1.200 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Μάλιστα, δεν φαίνεται καθόλου να εκτονώνεται η κατάσταση, καθώς αύριο Τρίτη έχει προγραμματιστεί μια νέα μεγάλη πορεία με οργανώσεις μαθητών και φοιτητών να καλούν σε κινητοποιήσεις. Ενώ στο πλευρό των μαθητών έχουν ταχθεί και πάρα πολλοί φοιτητές, μεγάλη ομοσπονδία γονέων, τα συνδικάτα της εκπαίδευσης. Η οργή λοιπόν φαίνεται ότι μεγαλώνει. 400-500 λύκεια δεν κάνουν μάθημα αυτή τη στιγμή. Ενώ σύμφωνα και με την γαλλική κυβέρνηση, 24 σχολεία φέρεται να έχουν καεί ή λαϊλατηθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων. Οι συλλήψεις δεν είναι χιλιάδες, πάνω από 5.000 συγκεκριμένα έχουν γίνει μέσα σε μία εβδομάδα όπου όλο αυτό το κύμα εκδηλώνεται στη Γαλλία.
1: Και βεβαίως ο Μπολσονάρο κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία. Άφησε πίσω τον Λούλα, αλλά δεν κατάφερε όμως να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Οπότε πάμε σε δεύτερο.
6: Ακριβώς, μιλάμε για το γιο του Ζαϊρ Μπολσονάρο, ναι, τον Φλάβιο, ο οποίος στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών πήρε την πρώτη θέση, θα λέγαμε ότι είναι μια μικρή έκπληξη. Δεύτερος ήταν ο Λούλα ντα Σίλβα. Οι δύο υποψήφοι θα πάνε, όπως είπες πολύ σωστά, για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου. Η διαφορά ήταν μικρή, 47% ο Μπολσονάρου, 45% ο Λούλα. Αλλά αφού κανείς δεν πήρε πάνω από 50%, πάμε τώρα στον δεύτερο γύρο. Εκεί όπου βέβαια θα κριθούν όλα και οι δύο υποψήφοι δείχνουν να έχουν βγάζουν μια αισιόδοξη εκτίμηση για το ότι θα καταφέρουν να κερδίσουν εκλογές.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Θα μεταφερθούμε τώρα στη Λάρισα, στον καλό συνάδελφο Γιάννη Παιδί από το παιδί.com. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Είχαμε μια έκρηξη νωρίτερα.
8: Στη Λάρισα, ναι, είχαμε μια έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων, η οποία μπορώ να πω ότι τρομοκράτησε την περιοχή, γιατί ήταν μια αρχικά δυνατή έκρηξη, η οποία εξελίχθηκε σε φωτιά στο χώρο του συνεργείου. Αποτέλεσμα αυτής της έκρηξης ήταν ο τραυματισμός τριών ατόμων που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο εσωτερικό του καταστήματος, οι οποίοι ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά, φέροντας ελαφρά εγκάβματα. Μεταφέρθηκαν και οι τρεις στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, ενώ πριν από λίγη ώρα πρέπει να σας πω ότι έσβησε η φωτιά μετά από τις παρεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων της περιοχής.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Σήμερα είναι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Συμπληρώνει 52 χρόνια η παράταξη. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι και πάλι μαζί μας. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κώστα μου.
9: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και πάλι. Να πούμε καταρχάς ότι αυτή την ώρα σε εξέλιξη η δηλώση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, τον κύριο Ναουσέντα, στο Μέαρο Μαξίμου. Κάνε συνάντηση οι δύο ηγέτες. Και απλά από τη δηλώση να σημειώσουμε ένα μήνυμα το οποίο έστειλε ο Πρωθυπουργός προς την Τουρκία, παραμονή μάλιστα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Είπε ότι κάθε χώρα που θέλει να ταχθεί στο safe ή στην αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ σαφές μήνυμα αυτό προς την Άγκυρα. Πάμε τώρα στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία ήταν χθες. Σήμερα θα τα γιορτάσει το απόγευμα θα γίνει στην συμβολή του Αδόπιου Κερμού, εκείνη το παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Θα υπάρχει χρήση νέων τεχνολογιών, μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο. Σημαντική σταθμή του κόμματο θα είναι εκεί. Οθόνες, αφίσες σε ψηφιακή μορφή θα παρελάσουν φυσικά από αυτές τις οθόνες. Και ο Αντώνης Σταμαράς και ο Κώστας Καραμαλής με την Γαλλία το λένε θα παρελάσουν από την πολιτική ιστορία της Δημοκρατίας, ο οποίος ωστόσο δεν θα είναι εκεί, όπως και ο Βαγγέλης Δημαράκης, δηλαδή τρεις πρώην πρόεδροι, δεν θα είναι εκεί. Η εκδήλωση θα κλείσει με την ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα θυμίσουμε έδωσε τον τόνο είτε από την Κατερίνη που μίλησε προχθές και είπε ότι είναι η παράταξη αυτή, η μόνη μεγάλη παράταξη που έδειξε ότι έχει διάρκεια στο χρόνο, είπε ότι είναι παράταξη που ενώνει και που δεν διχάζει. Αυτό το ενωτικό μήνυμα αναμένεται να στείλει σήμερα και στην αυτή την γιορτή που αναμένει η Νέα Δημοκρατία πολλοί κόσμος να κατακλείσει το πρώην αμαξοστάσιο του ΟΣΥ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε τη δήλωση αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή εδώ στα Παραπολιτικά ό,τι αφορά την απουσία του Κώστα Καραμαλή.
5: Η Νέα Δημοκρατία, όπως την σχεδίασε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είναι ένα πλατή πολυσυλλεκτικό κόμμα. Ήταν κριτική που έγινε και από τα πρώτα χρόνια που βρέθηκε στο τιμόνι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον οποίο όμως πήραμε 40% την πρώτη φορά και 41% τη δεύτερη φορά, ποσοστά τα οποία κανείς δεν τα περίμενε, ούτε την πρώτη φορά, ούτε τη δεύτερη φορά. Άρα να το πω έτσι πιο απλά, η συνταγή αυτή φαίνεται να δουλεύει.
10: Σήμερα είναι μεγάλη εκδήλωση για τα γενέθλιά σας και θα είναι απόν, για παράδειγμα, ο Κώστας Καραμαλής. Πώς κρίνεται αυτή την απουσία?
5: Είμαι οπαδός μιας μεγάλης πλατιάς Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, θα με στεναχωρούσε να λείπει οποιοδήποτε, πολύ περισσότερο ο Κώστας Καραμαλής, που είναι ένας πολιτικός που προσωπικά και τον εκτιμώ και τον αγαπώ.
1: Πάμε τώρα στην Μπένια Αβραμίδη, γιατί εκτός από τον Κώστα Καραμαλή, φυσικά θα λείπει και ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έκανε πάλι μια εγχειρή παρέμβαση και μάλιστα ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα, όπως αναφέρει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα Απογευματινή, ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη, είναι αποφασισμένος για το δίσεξα Μαρτίν και βεβαίως δεν διαψεύδει τον πρωτοσέλιδο των Παραπολιτικών ότι υπονομεύει επί της ουσίας την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πέννη Αβραμίδη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει την 52η επέτειο από την έδρυσή της, όπως περιέγραψε νωρίτερα και ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Και χθες ήταν τα γενέθλια, η συμπλήρωση των ετών. Σε αυτό το πλαίσιο τοποθετήθηκε, αναρτήθηκε το βίντεο του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο αναρτήθηκε ανήμερα των γενεθλίων. Απαντά ουσιαστικά στο προηγούμενο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Παραπολιτικά, όπου αναφέρεται ότι ο σχεδιασμός του Αντώνη Σαμαρά είναι να κάνει ένα κόμμα για να κάνει ζημιά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και έπειτα να αναστείλει τη λειτουργία του. Αυτό έλεγε το ρεπορτάζ της εφημερίδας Παραπολιτικά. Και σε αυτό το πλαίσιο απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς μία εβδομάδα περίπου, ακριβώς μία εβδομάδα μετά τη δημοσίευση του συγκεκριμένου ρεπορτάζ. Ο χρόνος της ανάρτησης συμπίπτει με αυτό που είπα νωρίτερα, με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε νωρίτερα στον Σωτήρη Ξενάκη και στον Βασίλη Σκουρή, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, για το πώς βλέπει η Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου τις κινήσεις και τους σχεδιασμούς του Αντώνη Σαμαρά. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι στην ΔΕΣ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε τους τόνους στην αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά. Έκτοτε βλέπουμε μια προσπάθεια, μια κίνηση να πέσουν αυτοί οι τόνοι, δηλαδή βλέπουμε τα κυβερνητικά στελέχη
1: Πένι,
11: να μην σχολιάζουν.
1: Σήμερα, εσύ που παρακολουθείς χρόνια το ρεπορτάζ αυτό, σήμερα που είναι η εκδήλωση, έχεις την αίσθηση ότι θα ακουστούν έτσι και μηνύματα και προς το εσωτερικό αλλά και προς το εξωτερικό, δηλαδή προς τον κύριο Σαμαρά ενδεχομένως από τον Πρωθυπουργό, παρότι μας λες ότι μέχρι στιγμής είναι χαμηλά η τόνη? Υπάρχει περίπτωση σήμερα?
11: Έχει επιλέξει και ο Πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη να μην τροφοδοτούν, θα λέγαμε, αυτή τη συζήτηση για το κόμμα Σαμαρά. Αυτό ακριβώς είπε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ότι δεν ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία, δεν βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία, αυτή η συζήτηση.
1: Η ανακύκλωση.
11: Σίγουρα
1: μάλιστα.
11: Εκτιμώ εγώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απόψε το βράδυ θα δώσει ένα μήνυμα και θα τοποθετηθεί σχετικά με όλη αυτή τη συζήτηση για το DNA της Νέας Δημοκρατίας, την κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας. Μην ξεχνάμε που θα μπορέσει να ερμηνευτεί και ως ένα μήνυμα για την γενικότερη συζήτηση που υπάρχει σχετικά με την Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι η σημερινή εκδήλωση είναι η τελευταία γιορτή μεγάλη πριν από την κάλπη για την επέτειο ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, οπότε θα έχει αμιγώς χαρακτήρα προεκλογικό και θα δώσει έναν τόνο.
1: Σε ευχαριστώ.
11: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναμένονται μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ, Πάνη μου.
12: Κόσμος 938. Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
16: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
17: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
18: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
17: Και ηρεμία.
18: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
19: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπαν.
12: Ακού Κόσμος 938.
20: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
21: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
22: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου έγινε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο για την ανέγερση και τον εξοπλισμό της νέας μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Το έργο αφορά την κατασκευή νέας πτέρυγας στο νοσοκομείο που θα στεγαστεί το ακτινοθεραπευτικό τμήμα. Υποδομή που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στα 12 άνισα. Με αφορμή την εξέλιξη, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε τη σημασία της δημιουργίας της μονάδας για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, καθώς θα τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες ακτινοθεραπείας στον τόπο τους, περιορίζοντας τις αναγκαστικές μετακινήσεις εκτός 12 ανίσου. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και ΔΕΙΑΡ για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά. Με την Περιφέρεια να δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την ίσπραξη των οφειλών. Η Περιφέρεια υποστηρίζει ότι η ΔΕΙΑΡ εξακολουθεί να εξοφλεί σε δόσεις παλαιότερες λειτουργικές δαπάνες, ενώ απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί κρατικής χρηματοδότησης. Επικαλούμενη σχετική διάψευση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παράλληλα, απαντά στις αναφορές της ΔΕΙΑΡ για τις κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, σημειώνοντας ότι πρόκειται για νόμιμες διαδικασίες και ότι οι ξενοδόχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις σχετικές υποχρεώσεις. Ξεκαθαρίζει δε ότι θα συνεχίσει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά. Στη μεγάλη προοπτική που δημιουργείται για τη Ρόδο και συνολικά το Νότιο Αιγαίο από την ανάπτυξη σχέσεων με την τουριστική αγορά της Ινδίας, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας σε Έλληνες και Ινδούς δημοσιογράφους με αφορμή το TAFI Convention 2026 στη Ρόδο. Περισσότεροι από 400 Ινδοί επαγγελματίες του τουρισμού και ταξιδιωτικοί πράκτορες βρέθηκαν στο νησί για το συνέδριο, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν τη Ρόδο και τις δυνατότητες που προσφέρει. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων με την Ινδική αγορά, με τον τουρισμό να αποτελεί τη βάση για τη συνεργασία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενίσχυσης των αεροπορικών συνδέσεων, ακόμη και μελλοντικά μέσω απευθείας πτήσεων, καθώς και στην προσαρμογή του τουριστικού προϊόντος στις ανάγκες των Ινδών επισκεπτών. Για την πορεία της τουριστικής περίοδου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ξενοδοχειακός κλάδος αλλά και τις προοπτικές της Λέρου, μίλησε στο Κόσμος ο Θεόδωρος Ασβεστάς, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και Λειψών. Όπως ανέφερε, οι ξενοδόχοι παραμένουν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα υψηλό φορολογικό βάρος, ενώ παράλληλα καλούνται να ανταγωνιστούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ο κ. Ασβεστάς έκανε λόγο για θέμητο ανταγωνισμό από τα Airbnb, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εφαρμόζονται αντίστοιχοι έλεγχοι με αυτούς που πραγματοποιούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αναφερόμενος στην τουριστική κίνηση, σημείωσε ότι ο Μάιος δεν κινήθηκε στα αναμενόμενα επίπεδα. Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε σημαντικά από τα μέσα Ιουνίου και μετά, καθώς, όπως είπε, η κίνηση ήταν εξαιρετική. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμβολή του Γιώτινγκ, το οποίο, σύμφωνα με τον κύριο Ασβεστά, ενισχύει σημαντικά την τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή. Σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εκτίμησε ότι η τουριστική περίοδος θα ολοκληρωθεί με θετικό πρόσημο, επισημένοντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα κρίθει και από το ύψος των εισπράξεων. Στην ανάγκη να επιταχυνθούν διαδικασίες που εδώ και χρόνια ταλαιπωρούν ιδιοκτήτες και πολίτες της Ρόδου, αλλά και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του νησιού, επικεντρώθηκε η τεχνική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ρόδου στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος και ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Στο επίκεντρο, όπως επισήμανε στο Κόσμος ο κ. Μάγκος, βρέθηκαν οι πολυοδομικές υποθέσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα, μεταξύ των οποίων τροποποίηση σχεδίων πόλης και διαδικασίες άρσης ρημοτομικών απαλλατριώσεων. Πρόκειται για ζητήματα με σημαντικές τεχνικές και νομικές παραμέτρους, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν ανοιχτά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σημαντικές αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου έλαβε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων κατά τη συνεδρίασή της, με βασικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ΠΕΔ αποφάσισε ομόφωνα να καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ προσφυγές αναμένεται να καταθέσουν ξεχωριστά και δήμοι της περιοχής. Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Δήλωσε ότι η Περιφέρεια θα στήριξει τους δήμους στις νομικές τους ενέργειες. Η Ρόδος ετοιμάζεται να ενώσει ξανά τις δυνάμεις της για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η φετινή δράση Ρόδος για τη ζωή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, με στόχο την ενίσχυση τριών σημαντικών ιατρικών αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Κόσμο, η Νάντα Ροχάνη, αντιπρόεδρος της ΣΑΜΚΕ Ρόδος για τη ζωή, οι φετινοί στόχοι αφορούν την προμήθεια συστήματος διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, σύγχρονου υπερηχοκαρδιογράφου για την καρδιολογική κλινική και εξειδικευμένου λογισμικού για τη μαιευτική γυναικολογική κλινική. Νεφώσεις στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 από φόρο, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλης Κουρής.
1: Και Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Θανάσης Αθανασιάδης. Με ποιον παίζατε προχθές? Πας με κάτι, έβλεπα μια ομάδα.
2: Φύελα Κατσικά.
0: Φύελα Κατσικά, ε. Τουλάχιστον τις παίζαμε τη Φύελα Αθήνας. 0-0. 0-0. Α, κουλουράκια, ε.
1: Έχω παίξει και εγώ αντίπαλος με την Φύελα Κατσικά και με την Ανατολή. Είδες,
0: με την Τριγλή Αραφίνας δεν έχεις παίξει.
1: Όχι, τα έχω παρακολουθήσει ως αντίπαλος του Εθνικού Αστέρα καταρχήν και της ΑΕΚ αργότερα.
0: Ούπα και στο γήπεδό της.
1: Ναι, εκεί, δύο ομάδες είχε η Ραφίνα.
0: Τριγλία και Θύελλα.
1: Μπράβο.
0: Είδες που τα έχω μάθει όλα. Τώρα όμως έχουμε ομαδά, φίλε μου, όχι, έχουμε ομαδά, λέω, σε εθνική ομάδα η οποία διαπρέπει και μας κάνει περήφανους, εθνικά υπερήφανους. Ναι, ναι, ναι.
1: Λέει ο Κλοπ, θα ήθελα να την κερδίσω. Δεν είναι πιάστηση.
0: Δεν θέλω να ξαναπαίξω μαζί. Πε σε πρώτη φάση, τρίτη φορά συνεχόμενη. Γιατί του Κατσικαλά η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να μα έχουν βάλει 5 γκολ. Αλλά να είναι καλά ο Τζολάκης αφενός, μένω μαυροπάνω αφετέρου, του ανάψει μια λαμπάδα. Μεγάλη τόση στον πόη του. Είναι και ψηλό ο Τζολάκης, είναι και 2 μέτρα παλικάρι.
1: Και ο
0: μαυροπάνω επίση. Και δύο πανίψηλοι. Να είναι καλά. Όχι ότι δεν παίξαν και άλλοι καλά, αλλά αυτοί δύο νομίζω δώσαν αριστάρτε. Μπράβο του.
1: Λοιπόν, περιμένουμε. Ερωτήσει, παρατηρήσει, σχόλια πρωτίστω στα παιδιά για το θέμα τη ακρίβεια που ξεκινάει σήμερα το αφιέρωμα του ραδιοφώνου. Ακούσατε, για όλη τη βδομάδα θα υπάρχει. Θα έχουμε και εσάς στα μικρόφωνα και στις βραδινές εκπομπές, αλλά και ενδιαμέσως. Σε λίγο θα έχουμε και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης εδώ μαζί μας στο στούντιο, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, γιατί σήμερα είναι η μεγάλη εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας που ήταν χθες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαν χθες δεν ήταν ακριβώς η ανακοίνωση του ονόματος κλπ. Ήταν η κατάθεση από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή του καταστατικού.
0: Εσύ για δεξιός τα ξέρεις όλα αυτά. Είσαι γνωστός δεξιός, τα ξέρεις όλα αυτά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, για να ξέρεις την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να είσαι δεξιός.
0: Διαβασμένος πρέπει να είσαι.
1: Δηλαδή, για να είσαι. Πώς να σου πω, για να πεις κάτι για έγκλημα πρέπει να είσαι εγκληματίας.
0: Όχι, πρέπει να είσαι αστυνομικός συντάκτης, ας πούμε. Γιατί
1: εγκληματίας, αν κατάλαβα.
0: Ναι, όχι, πολύ καλά έκανες. Εν πάση περιπτώσει, 4 του μηνός είναι καταγεγραμμένα τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Χθες δηλαδή. Σήμερα όμως θα γίνει εκδήλωση εκεί κάπου κοντά στην Πυρός, δεν είναι.
1: Στο παλιό Αμαξοστάσιο.
0: Στο παλιό Αμαξοστάσιο. Θα γίνει εκεί και θα δούμε τώρα πόσο κόσμο θα μαζέψουν. Μου κάνει κινητοποίηση.
1: 3.500 μήνυμα. Αυτό το χωράει δηλαδή, δεν είναι και παραπάνω. Θα γεμίσει. Και θα έχει και μια σημασία ποιο θα χειροκροτηθεί και λίγο παραπάνω. Δεν θα τα μετρήσουμε λες αυτά.
0: Ο Δένδιας δεν θα πάει.
1: Να, έχει εξωτερικό.
0: Έχει κανονίσει μια υποχρέωση στο εξωτερικό. Λοιπόν,
1: ο
0: Καραμαλής δεν θα πάει. Ναι, ναι, ναι, γιατί
1: αύριο,
0: από καιρό έχει
1: διακόψει. Η μέρα που θα είναι εδώ ο Ρούμπιο, που έρχεται ο Ρούμπιο, μιλάει σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας στην Πλάκα.
0: Ποιος?
1: Ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας Καραμαλής,
0: ναι.
1: Υπουργός.
0: Για ποιο θέμα?
1: Για την επίδευση. Προσιαστικά θα αναφερθεί στην εξωτερική πολιτική, ναι, ναι, τώρα. Ναι,
0: ναι. Θυμάμαι.
1: Και ένα από τα θέματα παρεμπιπτόντως που θα βάλει ο Ρούμπιο στον Έλληνα Πρωθυπουργό που θα συναντηθούν,
0: ναι, ναι,
1: την Τετάρτη,
0: ναι, ναι,
1: θα είναι να. Πολύ κόψουμε την αγάπη με την Κίνα, λέει.
0: Έχουμε πολύ αγάπη με την Κίνα.
1: Δεν το βλέπω τώρα τελευταία, αλλά.
0: Τι αγάπη με την Κίνα. Εδώ έχουν θέμα αυτοί με το ότι δεν θέλουν άλλο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Γιατί δεν θέλουν το άλλο λιμάνι. Σας πείραξε. Σας πείραξε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για την ακρίβεια. Θα είναι.
1: Λογικά δεν θα είναι το Σαμαράς, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Ο Σαμαράς πώς να είναι, ρε φίλε.
1: Αλλά δεν θα είναι και ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης.
0: Δεν θα είναι ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης.
1: Έχει, λέει, ολομέλεια στο Στρασβούργο.
0: Δεν μπορεί να λείπει από την ολομέλεια στο Στρασβούργο. Ότι έχει ολομέλεια, έχει στο Στρασβούργο, όντως το γνωρίζω, αλλά δεν μπορεί να μην λείπει από την ολομέλεια στο Στρασβούργο.
1: Ναι, αυτό.
0: Εντάξει, παιδιά, κάνουν όλοι, πώς το λένε, κάνουν όλοι προφανώς με τον ένα με τον άλλο τρόπο προσπαθούν να δείξουν ότι είναι απέναντι στο Μητσοτάκη. Το καταλάβαμε. Δηλαδή, ναι, πια, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, ναι, να το ζωγραφίσετε κιόλα. Το καταλάβαμε.
1: Αυτό είναι.
0: Απαντέ λιγότερο ή περισσότερο, καλά. Ο Σαμαράς έκανε και κόμμα, τουλάχιστον ο άνθρωπος. Οι άλλοι είναι εντός κόμματος. Ο Καραμαλής φαντάζομαι ότι. Δεν έχει σταματήσει να είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε και ο ίδιος το λέει. Αλλά υπάρχουν ενεργά μέλη και ανενεργά μέλη. Είναι στα ανενεργά αυτό.
1: Και μέλη που στέλνουν μηνύματα.
0: Ναι, και μέλη που στέλνουν μηνύματα, άλλα που δεν στέλνουν μηνύματα. Εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα και έτσι θα πορευτεί στις εκλογές Κυριάκος. Έκανε και ο ίδιος την επιλογή του, κακά τα ψέματα. Επέλεξε το πώς θα πάει. Η επιλογή αυτή του έφερε 2 σαντάρια. Η αλήθεια είναι που δεν τα είδαν ούτε στον ύπνο του κάποιοι από αυτού. Όχι, ο Καραμαλής τα είδε, για να είμαι ειλικρινής. Οι υπόλοιποι δεν τα είδαν ούτε στον ύπνο του. Αλλά θα δούμε τώρα ότι έρχεται και η τρίτη φορά στην οποία θα κρυφθεί και εκεί. Ευτυχώς απέναντι δεν βλέπω τίποτα θηρία. Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς για αυτόν δηλαδή.
1: Δεν θα κρυφθεί, ναι, πρωτίστως, ναι, ναι, για το τι θα κάνουν τα θηρία απέναντι του. Θα κρυφθεί για το
0: ποσοστό. Για όλα, όλα έχουν
1: σημασία. Θα κρυφθεί, άκουσε με. Πρωτίστως είναι το ποσοστό θα πάρει. Αν πάρει, ας πούμε, 30%. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. του κυρίου Τασούλα στα νέα του Σαββάτου.
0: Αυτό τι μόδα είναι πάλι που δίνει η πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεργεία συνεντεύξεις. Καινούργια μόδα. Την άνοιξε ο Προκόπης αυτή τη μόδα, ο Παγκόπη Παυλόπουλος, και τη συνεχίζει και ο κύριος Τασούλας. Και η ενδιάμεση κυρία Σακελαροπούλου. Δεν έδιναν η πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεντεύξεις, θυμάσαι. Μέχρι τον Στεφανόπουλο τουλάχιστον και μέχρι τον Παπούλια, νομίζω. Ναι, μετά ξάνοιξαν το μοντέλο. Εδώ, δεν λέω πως είναι κακό, όλο είναι κάτι διαφορετικό.
1: Εδώ δείχνει μια μεγάλη. Πώς να το πω. Παρακαλώ. Λοιπόν, δείχνει μια μεγάλη ανησυχία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ναι, για το αν θα γίνει κυβέρνηση μετά και πώς θα γίνει κυβέρνηση μετά. Ναι. Και νομίζω τα μηνύματα ήταν σαφή. Το πρώτο είπε ο άνθρωπος ότι, ναι, η κυβέρνηση θα γίνει γρήγορα.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι μια δέσμευση. Γιατί και ο ίδιος στις διερευνητικές εντολές, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ναι, έχει ένα καθοριστικό ρόλο. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, δεύτερες εκλογές δηλαδή, μετά θα πει ο άνθρωπος, δεν κάνετε μια κυβέρνηση.
0: Ναι, σωστά.
1: Κάντε πάμε μία. Σε τρίτη. Εκλογή. Όχι, το τρίτη ουσιαστικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν κατάλαβα καλά από τη συνέντευξή του, το απέκλεισε. Και λέει ότι θα γίνει γρήγορα, στέλνει μηνύματα πρωτίστως στους αρχηγούς.
2: Δεν είναι αυτό πάντως.
1: Όχι, αλλά είναι να πει ότι δεν θα βγει τα αποδομές αν δεν γίνει κυβέρνηση.
0: Και πάλι, ούτε αυτό είναι στο χέρι του.
1: Δεν είναι και στο χέρι του.
0: Ναι. Αλλά, και άλλο τι θα γίνει.
1: Είναι, να παίξει καθοριστικό ρόλο, μην έχει καμία αμφιβολία περί αυτού ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Τότε, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν τα μηνύματα.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας που είναι εδώ ήδη μαζί μας δίπλα και μας παρακολουθεί. Μόλις μπήκε μέσα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης. Καλημέρα σας, κύριε αντιπρόεδρε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Και βουλευτής στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Ο πρώτος κιόλας, έτσι να το πούμε. Αλλά αυτό δεν καλό το λέμε συνέχεια γιατί.
3: Και λίγο κρυωμένος σήμερα.
0: Και λίγο κρυωμένος, να βάλουμε μάσκες. Περαστικά όλος ο κόσμος κρυωμένος είναι. Και προχθές την Παρασκευή στο στούντιο όλοι κρυωμένοι ήταν.
1: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, θα να σας ρωτήσω καταρχήν, επειδή ο σταθμός σήμερα ξεκινάει μια μεγάλη έρευνα για το θέμα της εποχής πια και το θέμα και εδώ του καθενός από εμάς και εσάς ως κυβέρνηση, το θέμα της ακρίβειας. Να σας ρωτήσω καταρχήν, τι σκέφτεστε να κάνετε γι' αυτό? Είναι το παραθυμόν ένα πρόβλημα όντως.
3: Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης που να μην επηρεάζεται από την ακρίβεια. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο προέκυψε αρχές του 22. Ήταν η ανισορροπία στην αγορά και ζήτηση που προέκυψαν με τον κορονοϊό και τις διαταραχές που υπήρξαν στην αγορά. Ακόμα περισσότερο μετά είχαμε την ενεργειακή κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και ενώ το πρόβλημα πήγαινε προς μία κάποια σχετική αποκλιμάκωση παγκοσμίως, εννοώ, όχι με την έννοια ότι έφυγαν οι αυξήσεις που έγιναν,
0: ναι.
3: Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν ο πληθωρισμός τόσο ψηλά όσο ήταν το 22 και το 23, τώρα προέκυψε η κρίση στον κόλπο που τροφοδοτεί τις τιμές των καυσίμων προς τα πάνω, τις πρόχνει, και τώρα ας πούμε που ήμουν στη Γαλλία, αυτή ήταν η βασική συζήτηση και εκεί. Τώρα, η κυβέρνηση προφανώς δεν έχει ξεχάσει αυτά που ξέρει, που ήξερε το 19, το 20 και το 21, όταν δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Ούτε εδώ, ούτε αλλού. Απλώς, την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να αποφύγουμε την διεθνή πραγματικότητα. Καμιά χώρα δεν την έχει αποφύγει.
1: Εμείς περισσότερο, λέει η στρατηγία της Ελστάτ, τα είδατε την Παρασκευή. Είμαστε πρωταθλητές.
3: Κοιτάξτε, αυτό το μήνα ήμασταν πράγματι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον περασμένο μήνα ήμασταν κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον περασμένο μήνα δεν συζητήθηκε, τώρα έγινε θέμα. Το κατανοώ.
0: Έτσι είναι, κακή είδηση.
3: Το κατανοώ. Πάντως, αν το δείτε μεσοσταθμικά από το 22 και μετά που ξεκίνησε το θέμα, είμαστε στο μέσο όρο. Και αντιδρούμε με μέτρα σαν κι αυτά που υιοθετούν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Είτε αφορούν σε ελέγχους και πρόστιμα, είτε αφορούν σε επιδόματα και στήριξη των ευάλωτων, είτε αφορούν σε παρεμβάσεις και με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, για να ελεγχθεί το πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα τρόφιμα τώρα ήμασταν στις 4 χώρες τον τελευταίο μήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρνητικό πληθωρισμό.
2: Ήμασταν όμως για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα στην κορυφή, απάνω.
3: Είχαμε πράγματι και διαφορετική κατάσταση. Ναι. Εγώ θα έλεγα όμως ότι, για να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε 2 κυρίως τομείς. Ο ένας τομέας είναι τα ενίκια και η στέγη. Αυτό είναι το βασικό, γιατί εκεί είναι και πολλά τα χρήματα τα οποία φεύγουν από κάθε νοικοκυριό. Και ο δεύτερος τομέας είναι φυσικά
2: τα καύσιμα. Λέτε δηλαδή ότι για τα τρόφιμα δεν μπορείτε να κάνετε πολλά άλλα πράγματα, αν καταλαβαίνω?
3: Όχι,
2: καλά.
3: Δεν είπα ότι δεν θα κάνουμε. Κάνουμε συνέχεια.
2: Αυτό κατάλαβα.
3: Δηλαδή
2: αυτό
3: οι μειώσεις των φόρων, οι αυξήσεις των μισθών, η αύξηση των επιδομάτων όπου γίνεται, οι συμφωνίες αυτές που έγινε, η Εθνική Συμφωνία για τη μείωση των τιμών με, με τη σχετική σήμανση, και είναι τώρα, μπορεί κανείς να το ελέγξει, σε σούπερ μάρκετ, σε ισχύ όλα αυτά τα μέτρα, είναι μέτρα τα οποία είναι προς αυτή την κατεύθυνση και είναι πρωτοβουλία αυτή που, για την οποία μιλάω τώρα, του καλοκαιριού που μπήκε μπροστά 1η Σεπτεμβρίου, πριν από ένα μήνα μπήκε μπροστά.
2: Θα σας πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι από αυτά που λες, καλό είναι, αλλά δεν έχει ουσιαστική αντιμετώπιση.
3: Δεν αρνούμε το πρόβλημα καθόλου. Είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα.
2: Το λέγει η δημοσκοπήση.
3: Χρειάζεται, το βλέπει κανείς στην καθημερινή παρατήρηση. Εκείνο το οποίο λέω είναι ότι είναι διεθνές πρόβλημα, ότι η κυβέρνηση, υπογραμμίζω και πάλι, δεν ξέχασε αυτά που ήξερε το 19, το 20, 21, και ότι το λέω και σε εσάς, το λέω και στην αντιπολίτευση, αν μπορεί κάποιος να μας υποδείξει μια χώρα στην Ευρώπη που το πρόβλημα να έχει εξαφανιστεί, να μας την πει για να υιοθετήσουμε και εμείς τέτοιες πολιτικές.
2: Υποδεικνύουν, ας πούμε, όμως χώρες που έχουν πάρει μέτρα, όπως σημείωσε το ΦΠΑ για παράδειγμα.
1: Το συζητάνε αυτό?
3: Κοιτάξτε,
1: μπαίνει στην ατζέντα.
3: Είναι κάτι το οποίο στο τέλος δεν ενδιαφέρει τους πολίτες. Τους πολίτες τους ενδιαφέρει η πραγματική στήριξη,
2: μείωση, δηλαδή,
3: η πραγματική στήριξη στην τσέπη.
2: Σωστό.
3: Τώρα λέει το ΠΑΣΟΚ, μειώστε το ΦΠΑ στα καύσιμα ή μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Ή μειώστε το ΦΠΑ σε κάποια βασικά διατροφή.
3: Οτιδήποτε. Εκείνο το οποίο ενδιαφέρει στους πολίτες είναι η στήριξη, η όποια στήριξη από το κράτος, το απόλυτο μέγεθος της στήριξης αυτής, να φτάνει πράγματι στις τσέπες τους. Εμείς τι λέμε? Λέμε, δεν πάμε σε αυτό το μέτρο, αλλά πάμε, παραδείγματος χάρη, στα καύσιμα, πάμε στην επιδότηση στην Αγγλία.
1: Άρα εμείς, λοιπόν, το ΦΠΑ αποκλείεται.
3: Άρα έχεις, όχι, προσέξτε να δείτε τι γίνεται.
1: Ούτως
3: ή άλλως, μια στιγμή,
1: να
3: είναι καθαρό.
1: Ναι.
3: Να είναι καθαρό. Είτε πας με τη μία μέθοδο, είτε πας με την άλλη μέθοδο, θα έχεις χι-ψι λεπτά του ευρώ, τα οποία θα είναι μείωση για τον καταναλωτή. Τον καταναλωτή, επομένως, λέω εγώ, δεν τον ενδιαφέρει αν θα πάρει αυτή τη στήριξη με την τάδε μέθοδο ή τη δίνα μέθοδο, από την αριστερή τσέπη ή τη δεξιά τσέπη, τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Επομένως, έχουμε διαλέξει μία μέθοδο η οποία νομίζω εξαντλεί τις δυνατότητες. Ναι. Το ίδιο είναι και με το ΦΠΑ γενικότερα. Να πω λίγο για το ΦΠΑ, να είναι κατανοητό. Επικαλούνταν το παράδειγμα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, εδώ στην αντιπολίτευση, ότι να, αυτοί ρίξανε το ΦΠΑ, πράγματι το ρίξανε για κάποιους μήνες, δεν λειτουργήσε και μετά το πήραν πίσω. Όπως δεν είχε λειτουργήσει και στην Ελλάδα παλιότερα. Το είχε επικαλεστεί και ο κύριος Τσίπρας, μάλιστα, ως πρωθυπουργός, και λέει να δούμε ποιες μεθόδους μπορούμε να βρούμε να λειτουργήσουν. Ενώ τα λέγανε, τώρα τα ξέχασαν. Εκείνο που κάνουμε, να είναι κατανοητό.
1: Το Αιγαίο,
3: μια στιγμή,
1: σε νησιά, δεν απέδωσε. Δεν αποδίδει στο Αιγαίο.
3: Εκεί,
1: θα το ξαναπάρτε πίσω, θέλω να πω.
3: Εκεί γίνεται για λόγους εθνικούς και βασικά γίνεται για λόγους στήριξης των τοπικών μικρών επιχειρήσεων.
1: Σύμφωνα, αλλά αυτό σημαίνει ότι αποδίδει όμως. Αν δεν αποδίδει, θα πρέπει να το πάρετε πίσω. Δεν γίνεται για τα δύο μαζί.
3: Εκείνο το οποίο σας λέω είναι ότι με τους άμεσους φόρους, με τη μείωση των άμεσων φόρων, εάν έχεις στην άκρη, Φερρυππίν, λέω εγώ, 500 εκατομμύρια ευρώ να στήριξεις. Εάν τα δώσεις με μείωση άμεσων φόρων, η μείωση αυτή, επειδή ελέγχεται από την ΑΔΕ, φτάνει κατευθείαν στην τσέπη του πολίτη, του καταναλωτή.
4: Του καταναλωτή.
3: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Εάν το κάνεις με έμεσους φόρους, έχεις πολύ μεγάλο ρίσκο να πάει στις τσέπες ενδιάμεσα.
4: Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί δηλαδή που θα ελέγξουν
3: αυτά. Πουθενά, όχι μόνο στην Ελλάδα.
4: Ναι, δεν υπάρχουν.
3: Όχι μόνο στην Ελλάδα.
4: Άρα, λοιπόν,
3: και επειδή σε εμάς έρθει ο λογαριασμός στο τέλος. Αν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, κανένας κύριος Ανδρουλάκης και κανένας κύριος Τσίπρας δεν πρόκειται να μας κλάψει. Να. Θα είμαστε εμείς οι οποίοι θα έχουμε υιοθετήσει μια πρόταση που δεν θα λειτουργήσει και στο τέλος και αυτοί οι που το προτείνουν θα σου πούνε «Α, εσύ φταίς διότι δεν λειτουργήσε ο τάδε μηχανισμός ή ο δύναμος μηχανισμός».
4: Αρχικό να υποθέσω ότι αποκλείεται κατηγορηματικά τη μείωση του ΦΠΑ. Έτσι,
3: εκείνο το οποίο όχι μόνο επιβάλλεται αλλά θα είναι και η πρώτη μας προτεραιότητα, να το πω διαφορετικά, θα είναι η συνεχή στήριξη της κοινωνίας με την μέγιστη δυνατή ευαισθησία, πάντοτε όμως στα όρια της υπευθυνότητας. Διότι εδώ έχουμε μία κρίση αυτή την ώρα ενεργειακή, διεθνή, και μία άλλη κρίση δίπλα, η οποία είναι πια η κρίση των ομολόγων. Αν,
1: δείτε τι γίνεται.
3: Ναι, μετά, όχι, τα σημειώνω, γιατί υπάρχουν κάποια όρια τα οποία πέρα από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες επιβάλλονται και από αυτές τις κρίσεις.
1: Ναι. Το ίδιο όμως ότι δεν πρόκειται να μειωθεί λέγατε και για τον ΕΦΚΟΥ και τον
4: Εταιρικό Φόρο Κατανάλωσης.
1: Τώρα λέτε όταν αν πάει, αν η Ευρώπη δώσει.
3: Μειώθηκε.
1: Όχι, λέτε, δεν ζητάτε από την Ευρώπη.
4: Στις 15 Οκτωβρίου θα συζητήσει το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ωραία, το ζητάτε. Επίσης, άρα
4: Επίσης, συγγνώμη, λέει η αντιπολίτευση ότι αυτό δεν είναι ευρωπαϊκό θέμα. Αν θέλει μια χώρα, μπορεί να το κάνει και μόνη.
3: Κοιτάξτε. Υπάρχουν κάποια όρια, σας είπα, τα οποία τίθενται και από τα λεφτά που έχεις στο κρατικό ταμείο. Ένα, και αυτό επισημαίνω τόση ώρα. Δεν μπορεί να δίνεις ό,τι σου κατέβει επειδή θες να κάνεις τον καλό, διότι κάποια στιγμή τα βρίσκεις μπροστά σου. Και ένα δεύτερο θέμα που έχεις είναι οι λεγόμενοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Εκεί, τόσο για μας, όσο και για τα άλλα κράτη-μέλη, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί τους οποίους δεν μπορεί να υπερβείς. Εξού και η επιστολή της Ιταλίας. Την οποία επικαλείται το Πασόκ, τι ωραίο μοντέλο έχει η Ιταλία, έλεγε, και την ίδια μέρα κατά σύμπτωση η Ιταλία έγραψε ένα γράμμα σαν και το γράμμα που έστειλε ο Μητσοτάκης, λέγοντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι όπως έγινε, θυμάστε, και στην περίοδο του κορονοϊού, που χαλάρωσαν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες για να μπορέσουμε να ασκήσουμε τέτοιες πολιτικές.
1: Αυτό για μένα είναι τραγικό.
3: Άρα είναι τα περισσεύματα που έχεις από τη μια πλευρά στο ταμείο σου και τα οποία τα δίνεις με τον α ή β τρόπο. Εμείς έχουμε επιλέξει ένα συγκεκριμένο τρόπο γιατί είμαστε σίγουροι ότι με αυτόν τον τρόπο φτάνουν τα λεφτά στις τσέπες του καταναλωτή.
4: Δηλαδή,
3: και το δεύτερο είναι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, όπου πράγματι ζητάμε να υπάρξει μια χαλάρωση λόγω του ότι η κρίση.
4: Αν κατάλαβα καλά, Βασίλη, το μοντέλο θα είναι, θα περιμένετε ανά 15ήμερο και θα αξιολογείτε και αν χρειάζονται μέρα θα παίρνετε. Αυτό είναι το μοντέλο. Δηλαδή το επόμενο διάστημα θα πάει έτσι.

0: χώρο μπορεί να κερδιθεί από την Ευρώπη.
1: Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε με την έννοια ότι αυτή την ώρα η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι δώσαμε και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Οπότε τώρα θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω συζητήσεις. Η Ευρώπη, ξέρετε, στην πραγματικότητα αντιδρά την τελευταία στιγμή. Όχι μόνο εδώ, σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, γενικότερα. Πρέπει να φτάσει το πράγμα στο μη περαιτέρω, προκειμένου να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση.
2: Λοιπόν, να μας επιτρέψεις, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα.
0: Μετά θα βρούμε και για τη Νέα Δημοκρατία πια, για τα γενέθλια.
2: Πάμε λίγο και στα πολιτικά. Σωστό. Λοιπόν, το νέο pop κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη τη κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery, ως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom για όλο τον Οκτώβριο. Το βλέπα χθες, πρέπει να σου πω, ότι η διαφήμιση ότι θα γίνεται όλο αυτόν τον Οκτώβριο. Και νομίζω ότι ό,τι προλάβουμε θα το δούμε, γιατί αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε, μαζί μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο Κωστής Χατζηδάκης.
3: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Λίνδου. Μπριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
6: Βακάρ. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
7: Ναι, παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Ακού Κόσμος 938.
11: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε, επειδή είχαμε χθες τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάμε στην πολιτική, δεν πέστησα, πάμε.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Έχει έρθει ένα ωραίο ερώτημα, το βάλω, για να μπούμε στο θέμα. Και ρωτάει, είναι εδώ, Το φίλο ο Νίκο λέει καλημέρα. Το κεράκι στην τούρτα γενεθλίων τη Νέα Δημοκρατία θα το σβήσει ο Σκέρτσο, ο Θεοχάρη, ο Φλωρίδη, η Αγαπηδάκη, ο Άδωνη ή ο Χρυσοχοίδη. Ρωτάει. Ηρωνικά προφανώ ρωτάει, λέγοντα ότι θέλοντα να δείξει ότι όλοι αυτοί.
0: Δεν είναι παραδοσιακή

0: Δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Που ξέραμε.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Η παλιότερη. Ναι.
1: Καταρχήν, χαίρομαι για την ερώτηση και θα απαντήσω ως νεοδημοκράτης από τα γενοφάσκια μου.
0: Ορίζουμε.
1: Λοιπόν, γιατί ήμουνα από 18 χρονών συνεχώς και αδιαλείπτος είμαι στην Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία όπως την σχεδίασε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είναι ένα πλατή πολυσυλλεκτικό κόμμα που καλύπτει, το είχε πει ο ίδιος, τα λένε τα κείμενα τα ιδρυτικά,
0: από αριστερά,
1: την
0: αριστερά,
1: δεξιά μέχρι τις παρυφές της σοσιαλδημοκρατίας. Και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πάρει στο κόμμα του, πολλοί δεν θα το ξέρουν αυτό που θα πω τώρα, τον Ευάγγελο Αβέροφ και τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, που δεν ήταν
0: κεντρώοι, ήταν
1: λαϊκοί, ήταν κεντρώοι, ήταν στο κόμμα των Φιλελευθέρων, και αργότερα πήρε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Αθανάσιο Κανελόπουλο.
0: Είναι επίσης κεντρώος.
1: Κάτι παρόμοιο έχει
0: εδώ
1: κάνει
0: σας κατηγορούν για άλλο πράγμα.
1: Μητσοτάκης.
0: Άλλο πράγμα διευρύνω ένα κόμμα για να γίνω μεγάλο. Γιατί και, πραγματικά δεν μπορείς να γίνεις μεγάλο κόμμα άμα δεν διευρυνθείς, σίγουρα. Άμα στενέψεις. Από την άλλη, σου λέει όμως εδώ κινδυνεύει να γίνει κατάληψη ουσιαστικά το κόμματος από ένα άλλο πολιτικό χώρο. Εντάξει. Αυτό σου λένε. Όταν το μισό υπουργικό συμβούλιο προέρχεται από το Πασόκ. Αυτή είναι η κριτική που δέχεστε και τη δέχεστε και από ανθρώπους που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία στις εκλογές.
1: Νομίζω η κριτική αυτή είναι υπερβολική,
0: ναι.
1: Άλλωστε δεν είναι καινούρια κριτική, ήταν κριτική που έγινε και από τα πρώτα χρόνια που βρέθηκε στο τιμόνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, mm-hmm. με τον οποίο όμως πήραμε 40% την πρώτη φορά και 41% τη δεύτερη φορά, ποσοστά τα οποία κανείς δεν τα περίμενε,
0: όχι.
1: Ούτε την πρώτη φορά, ούτε τη δεύτερη φορά, άρα να το πω έτσι πιο απλά, η συνταγή αυτή φαίνεται να δουλεύει.
0: Φαινόταν και να δουλεύει.
1: Φαίνεται να δουλεύει και με την έννοια.
2: Και μετά ήρθαν οι ευρωεκλογές και πήγε.
1: Θα φτάσω λοιπόν εκεί. Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα που είμαστε 8 χρόνια στο τιμόνι του τόπου. Παρά το ότι είμαστε 8 χρόνια στο τιμόνι του τόπου και παρά το ότι αναμφισβήτητα έχουμε κάνει και λάθη, η Νέα Δημοκρατία αντέχει, γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι μακράν μπροστά από τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Mm-hmm.
1: Αθρηστικά το δεύτερο και το τρίτο κόμμα παίρνουν ποσοστά μικρότερα από όσα παίρνουμε εμείς στις, mm-hmm. στις δημοσκοπήσεις. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι έχει νομίζω εκτιμηθεί από μια μερίδα της κοινής νόμης, σημαντική πάντως, θετικά το έργο και η προσωπικότητα του αρχηγού και μαζί δίπλα και της πολιτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν θέλω να το μεταφράσετε λάθος και να πείτε ο Χατζηδάκης μας είπε ότι τώρα πρέπει να σταυρώσουμε τα χέρια και να πάμε έτσι στις κάλπες, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ λέω ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά με σεμνότητα, με σοβαρότητα και με αποτελεσματικότητα, μην υποτιμώντας τα λάθη μας, αλλά και χωρίς να προσχωρούμε και σε θεωρίες οι οποίες δεν έχουν κάποια αντανάκλαση στην πραγματικότητα.
2: Σήμερα είναι μεγάλη εκδήλωση για τα γενέθλιά σας και θα είναι απόν για παράδειγμα ο Κώστας Καραμαλής. Και φαντάζομαι, επειδή εσείς είστε ένας που τον είδατε και το δημοσιοποιήσατε, δεν εννοώ γενικώς, και έχει ενδιαφέρον αυτό, προφανώς δεν θέλει να γυρίσει. Προφανώς θέλει να κρατήσει αποστάσεις. Πώς κρίνεται αυτή την απουσία?
1: Με την εισαγωγή που σας έκανα, καταλάβατε ότι είμαι οπαδός μιας μεγάλης πλατιάς Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, θα με στεναχωρούσε να λείπει οποιοδήποτε, πολύ περισσότερο ο Κώστας Καραμαλής, που είναι ένας πολιτικός που προσωπικά και τον εκτιμώ και τον αγαπώ. Άλλωστε με έχει τιμήσει όπως και δύο ακόμα πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας με την εμπιστοσύνη του τοποθετώντας με ως υπουργό του.
0: Ναι,
1: δεν θέλω να το υποτιμήσω, θέλω και ούτε θέλω να πω ότι πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη και να μην κάνουμε προσπάθειες, καθώς πάμε στις εκλογές η εικόνα να είναι μια εικόνα ακόμα πιο ενωτική.
2: Θα μπορούσε πάντως, δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης να φωνάξει τον κύριο Καραμαλή, θα μπορούσε να έχει κάτι τέτοιο?
1: Δεν θέλω να πω από το ραδιόφωνο τι πρέπει να γίνει και το τι δεν πρέπει να γίνει. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι πως παρά τέτοια φαινόμενα και μπορείτε να προσθέσετε και άλλες ενδεχομένως
0: απουσίες
1: στη συνέχεια.
0: Θα είναι και ο Δένδια σήμερα.
1: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω από εσάς, το ακούω.
0: Λένε πληροφορίες. Εμείς δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα 100%.
2: 100%.
1: Ο Βαγγέλης ο Μημαράκης, ας πούμε, ήταν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήταν στην πρώτη σειρά. Άρα μην αποδίδουμε τόσο μεγάλη σημασία. Δεν το λέω για να υποτιμήσω τα πρόσωπα, τα οποία τα σέβομαι. Θέλω να πω όμως ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά και ανεξάρτητα από το ποιος είναι αρχηγός πάει με τη σημαία, πάει με την παράταξη έτσι όπως εκφράζεται κάθε φορά. Ναι. Υποχρέωσή μας πάντως όλων ημών που είμαστε στην ηγετική ομάδα, αν θέλετε, της Νέας Δημοκρατίας, είναι πάντοτε να ακούμε, είτε είναι απλοί πολίτες, είτε είναι στελέχοι, είτε είναι βουλευτές. Ναι. Και να έχουμε πάντοτε και ανοιχτά εσείς τα αυτιά φαινόμενα μας και ανοιχτή, ωραία, την αγκαλιά μας.
0: Μια που το λέτε αυτό, συγγνώμη, φαινόμενα αλαζονίας, εσείς, αν και ο Πρωθυπουργός είπε προχθές ότι εγώ θα αξιολογώ. Αλλά είστε παλιός, πολύ παλιός τέλεχος, δεξί του χέρι, πολύ στενός συνεργάτης, αντιπρόεδρος του κόμματος. Φαινόμενα ίσης και αλαζονίας και στο δημόσιο λόγο δεν έχετε δει, ειδικά το τελευταίο καιρό?
1: Δεν είναι κανένας από εμάς. Δεν είναι κανένας από εμάς αλάθητος. Είναι πολύ λογικό μέσα στα 7-8 χρόνια διακυβέρνησης να υπάρξουν και λάθη, να υπάρξουν και περιπτώσεις για τις οποίες μπορεί να ασκηθεί από τη μια ή από την άλλη οπτική γωνία κριτική. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, εκτός από την ανάγκη φυσικά να αποφεύγονται τα λάθη και να διορθώνονται όπου γίνεται, να κοιτάξουμε και την άλλη πλευρά. Ότι εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που πράγματι έχει συντελέσει στο να γίνουν μεγάλα βήματα μπροστά για τον τόπο. Δηλαδή, τώρα την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι η ανεργία έπεσε στο 7,4%. Αυτό σημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί 600.000 επιπλέον θέσεις εργασίας. Άνθρωποι που δεν είχαν μεροκάματο στο σπίτι τους. Αυτό έγινε με μια συγκεκριμένη πολιτική. Τώρα έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Ρούμπιο, αυτή την εβδομάδα. Η επίσκεψή του θα είναι μια υπενθύμηση της ισχυροποίησης της θέσης της χώρας. Και δεν είναι μόνο ο κ. Ρούμπιο, είναι τα βήματα τα οποία έχουμε κάνει για την ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο,
2: το καλώδιο. Αν είχαμε ένα λαζονιές, μας λέτε θα έρθει ο Ρούμπιο.
1: Όχι,
2: δηλαδή, θέλω να πω,
1: εσείς κάνετε τη δουλειά σας, ναι, και ναι, εγώ κάνω τη δική μου.
2: Σωστό, εσείς έχετε, με σεβασμό, αλλά
1: εσείς έχετε υποχρέωση, να το πω τελείως απλά για τους ακροατές μας, να μου κάνετε τις ερωτήσεις που θα μου κάνετε. Δεν θα δω για να μου κάνετε κάποιο λιβανωτό, για να πείτε τι φοβερό, τι φοβερή είστε. Είμαστε, λέτε, αλλά και εμένα δική μου υποχρέωση είναι, επειδή πρέπει κάποιο να τα πει.
0: Δική μας υποχρέωση λοιπόν είναι να επιμείνουμε. Υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας.
1: Σας είπα ότι κανένας δεν είναι αλάθητος. Μάλιστα. Θα ήταν περίεργο αν όλα ήταν τζάμι, πώς να σας το πω, και δεν υπήρχε κάποιο πεδίο κριτικής.
0: Ναι. Θα στοιχήσει αυτό εκλογικά στην Δημοκρατία?
1: Δεν πρέπει να πάρουμε κανένα ψηφοφόρο δεδομένο.
0: Ναι.
1: Οι κάλπες κάθε φορά που ανοίγουν είναι άδειες. Δεν έχουν κανένα ψηφοδέλτιο μέσα. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να είμαστε σεμνοί, σοβαροί και αποτελεσματικοί.
0: Ναι.
1: Άλλωστε είμαστε σε ένα πεδίο όπως αυτό της πολιτικής. Μπορεί να κάνεις 100 σωστά. Και ένα λάθος, και ο κόσμος να θυμάται, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Το λάθος.
0: Ποιος είναι ο βασικός σας αντίπαλος πολιτικά?
1: Ο εαυτός μας.
0: Ναι, ναι, ο εαυτός σας και τα προβλήματα.
1: Αλλά όχι, εγώ σας λέω ο εαυτός μας. Δεν σας είπα το κλισέ με τα προβλήματα.
0: Από τον εαυτό σας.
2: Από τα κόμματα.
0: Ποιος είναι ο εαυτός σας? Ποιος είναι ο βασικός σας αντίπαλος, νομίζετε?
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Έχετε εμπειρία μεγάλη.
1: Θα φανεί βέβαια. Εγώ περίμενα, όταν ήρθε ο κύριος Τσίπρας, καθώς καθόταν 3 χρόνια στην άκρη, να κάνει ένα πιο δυναμικό comeback spring, πώς να σας το πω. Δεν φαίνεται να το κάνει. Θα δούμε. Είναι νωρίς. Δεν θέλω να προδικάσω
0: πολύ νωρίς τίποτα. Δεν είναι. Ούτε πολύ αργά.
1: Πάντως, με όρους, ας πούμε, ποδοσφαιρικούς, μια και χτες έβλεπα το μάτς Ελλάδα-Γερμανία.
0: Καλά πήγαμε, παράδειγμα, τη λέγανε ότι ψευχήθηκε ο Μητσοτάκης και άρα την κάναμε.
1: Σωστά. Λοιπόν, εκείνο το οποίο βλέπει κανείς στο γήπεδο πριν ξεκινήσει ο αγώνας είναι μια παρατεταγμένη ομάδα από τη μια πλευρά, με αρχηγό, η Νέα Δημοκρατία με το Μητσοτάκη, και από την άλλη πλευρά κοιτάζει να δει ποιος είναι ο αντίπαλος, mm-hmm. και βλέπει διάφορα σχήματα που δεν συμπληρώνουν ενδεκάδα, που δεν μπορούν να βρουν την περπατησιά τους, που δεν σου δίνουν την εντύπωση ομάδας. Αυτή είναι η εικόνα. Mm-hmm. Αλλά αυτή η εικόνα κινδυνεύει να είναι επικίνδυνη για μας, mm-hmm. αν αυτό το θεωρήσουμε ότι μας λύνει το πρόβλημα και ότι η αναξιοπιστία των αντιπάλων μας μπορεί να είναι σύμμαχός μας. Διότι, σε αυτή την περίπτωση μπορεί ο ίδιος ο κόσμος, ο ίδιος ο πολίτης να γίνει αντιπολίτευση. Άρα επαναλαμβάνω, φυσικά παραδοχή λαθών, φυσικά σεμνότητα, φυσικά σοβαρότητα, φυσικά το κεφάλι χαμηλά και δουλειά.
2: Χθες από τον κύριο Σαμαρά, που θα κάνει κόμμα πια, κανείς δεν λέει ότι δεν θα κάνει, είχαμε μια δήλωση που λέει ότι εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα, το ερωτώμενος γιατί αν θα φύγει από την υγεία, αν θα επιστρέψει, αν φύγει από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης, το μόνο που με νοιάζει, είπε, είναι να μην χάσει η Ελλάδα. Ερώτημα, υπάρχει περίπτωση μετά τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με τον κύριο Σαμαρά, και πώς κρίνεται αυτή τη δήλωσή του
0: για τον κύριο Μητσοτάκη? Γιατί να συμπληρώσω εγώ ότι υπήρχε ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας, το οποίο βέβαια απάντησε μετά από μια εβδομάδα, γιατί αυτό δεν είναι καινούργιο, δεν είναι χθεσινό, το οποίο λέει ότι ο Σαμαράς κάνει κόμμα με μόνο στόχο να ρίξει το Μητσοτάκη από την.
2: Big Mouth και παραπολιτικά,
0: ναι, ο Κουρτάκης. Ναι. Έχω γράψει και κόμμα μιας χρήσης εδώ και μήνες. Το έχω γράψει και το πιστεύω. Και απάντησε και σε αυτό, χωρίς βέβαια. Και, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, δεν απάντησε επί της ουσίας σε αυτό. Δεν το αρνήθηκε δηλαδή. Απλώς είπε μια σειρά άλλα πράγματα αντιπολιτευτικά. Για δώστε μας μια εικόνα.
1: Για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Πώς θα συνεργαστείτε
1: μαζί μας? Η εικόνα που έχω εγώ, φαντάζομαι και κάθε ένας που ασχολείται με την πολιτική, είναι ότι θα γίνει αυτό το κόμμα.
0: Ναι.
1: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν θέλω να κάνω περαιτέρω σχόλια για δύο λόγους. Θα σου εξηγήσω αμέσως τους λόγους. Ο ένας λόγος είναι γιατί έχω διατελέσει υπουργός Σαμαρά και θέλω να μου επιτρέψετε να το λαμβάνω πάντοτε αυτό υπόψη μου. Και ο τρίτος λόγος είναι διότι είμαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Και από αυτή τη θέση θέλω να συμβάλλω στο να ενισχύεται η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ενισχύεται, πιστεύω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν συνέχεια σχολιάζουμε θα γίνει αυτό το κόμμα, δεν θα γίνει αυτό το κόμμα, και πάμε τη συζήτηση εκεί.
2: Όχι, όταν ρωτήσα αυτό, συζήτηση, αν υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστείτε μετά σε περίπτωση μια
1: αυτοκρατορία
2: με ένα κόμμα Σαμαρά.
1: Πρώτον, το κόμμα δεν υπάρχει αυτή την ώρα.
2: Θα υπάρχει.
1: Δεύτερον, υπάρχει τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Και είναι αυτονόητο ότι με καλύπτει. Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά?
2: Ότι δεν υπάρχει συνδυασμό.
0: Επίσης, πιστεύετε, έχετε και την άποψη ότι η διαρκή συνασχόληση με το θέμα αυτό μόνο στον κύριο Σαμαρά κάνει καλό? Εγώ τη συμμερίζομαι την άποψη αυτή πολιτικά.
1: Δεν το είπα έτσι, αλλά
0: ότι αυτό λέτε όμως. Ότι το βοηθάει το κόμμα Σαμαρά και το ίδιο είναι το αυτό που επιδιώκει, ουσιαστικά αυτό είναι, γιατί του δίνει και δημοσιότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά κακά τα ψέματα είναι θέμα το οποίο δεν μπορεί να το αφήσει σε μια συζήτηση δημόσια.
1: Όχι. Δεν σα είπα ότι δεν έχω να πω τίποτα. Είπα αυτά που είχα.
0: Και εκείνο, επειδή είναι παλιό στην πολιτική και ξέρει, το αξιοποιεί όσο καλύτερα μπορεί.
2: Ένα μήνυμα λέει, ρωτήστε να σου πώ σχολιάζει την δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν για τη μακεδονική γλώσσα.
1: Ναι, υπήρξε τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, της κυβέρνησης. Υπάρχει μια συμφωνία την οποία εμείς δεν είχαμε ψηφίσει, του κυρίου Τσίπρα, για την οποία ο κύριος Μητσοτάκης από τότε είχε πει ότι δυστυχώς παράγει αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο, και θέλω να το υπογραμμίσω εδώ, ότι τόσο σε σχέση με τα Σκόπια όσο και σε σχέση με τα Τίρανα, ο δρόμος τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μέσα από την Αθήνα. Τελεία και παύλα.
2: Καλά, τώρα για αυτές τις χώρες λες και το πολυπιστεύουν ότι θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πιστεύουν, σας πληροφορώ.
2: Θέλω να πω, τους κοροϊδεύει η Ευρώπη τόσα χρόνια. Και ήμουν αυτό. Όλα τα Βαλκάνια.
1: Το Μαυροβούνιο, αυτή την ώρα είναι αρκετά μπροστά σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις. Και η Αλβανία δεν είναι τόσο πίσω.
0: Πιστεύει και η Αλβανία. Η Τουρκία δεν το πιστεύει πια. Και γι' αυτό άλλωστε το έχει χτυπήσει εδώ και χρόνια πια.
1: Ναι, γιατί η Τουρκία έχει ουσιαστικά ξεγραφεί τότε.
0: Ναι, νομίζω ότι η Τουρκία δεν το πιστεύει πλέον.
2: Εσείς δεν θέλατε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Αυτό ήταν κάτι το οποίο το συζητούσαμε από τότε που ήμουν ευρωβουλευτής. Και υπήρχε κοινή θέση των ελληνικών κομμάτων, η οποία θέση ήταν ότι πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή προοπτική, υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα εκμεταλλευτεί αυτή την προοπτική για να συμπεριφερθεί ως κανονική ευρωπαϊκή χώρα και να ξεπεράσει όλες αυτές τις απαράδεκτες αξιώσεις και ισχυρισμούς που έχει απέναντι της Ελλάδος. Αυτή ήταν μια πάγια θέση.
0: Η
1: θέση αυτή δεν έχει και πολύ σημασία πια, διότι στην πραγματικότητα, όπως είπαμε προηγουμένως, λόγω της τάσης της Τουρκίας γενικότερα όλα τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο απέναντι μας, αλλά και απέναντι σε όλη την Ευρώπη και στη διεθνή κοινότητα, μόνη της έχει ξεγράψει μια τέτοια προοπτική.
0: Να πω τώρα, ξαναγύρω στα ταπεινά, γιατί σαν σ' αρέσει τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, είναι πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα, το συζητώ. Εδώ γυρίζουμε πίσω στα δικά μας. Για τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία, στην πρόθεση ψήφου να είναι εκεί στο 23, 24, 25, 26% και στην εκτίμηση ψήφου να φτάνει το 30%. Ποσοστά τα οποία είναι πολύ μακριά από αυτοδυναμίες. Δεν έχουμε και άπειρο χρόνο στις εκλογές. Το πολύ σε 8-9 μήνες θα έχουν γίνει. Και πολύ βάζω στο 9 μήνες, αλλά το βάζω πολύ οριακά στο απότατο χρονικό διάστημα. Πιστεύετε πραγματικά ότι με όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2-3 χρόνια, με τις αστοχίες, τα λάθη και όλα αυτά που έχουν γίνει, και με τη δυσκολία του κόσμου να τα βγάλει πέρα. Εγώ αυτό βάζω πάνω και πρώτα απ' όλα. Στέγαση, το είπατε μόνο σας, και σούπερ μάρκετ. Μπορεί ρεαλιστικά η Νέα Δημοκρατία να πετύχει αυτό το στόχο?
1: Εγώ δεν το θεωρώ απίθανο για τον εξής λόγο.
0: Ναι.
1: Στις προηγούμενες εκλογές οι δημοσκοπήσεις μας δείχνανε 32, 33, 34%. Και θυμάμαι, μιλούσα μια μέρα με τον Θοδωρή το Λιβάνιο, τρεις μέρες πριν από τις εκλογές. Και τι λέω, και του είπα, εγώ το πολύ νομίζω 37% θα πάρουμε. Mm-hmm. Και πήραμε 41.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως.
0: Ο Λιβάνιος, τι σας λέει τώρα?
2: Αυτός είναι, αλλά στις ευρωεκλογές έγινε το ανάποδο όμως. Επικαλείστε δηλαδή ένα πράγμα που είναι τελείως συγκυριακό.
1: Σωστά.
2: Δεν σημαίνει δηλαδή τίποτα αυτό.
1: Ναι, κύριε Σκουρή.
2: Άρα δεν πρέπει να πιστεύετε σας βάση,
1: είπα, και γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί και δεν πρέπει να θεωρούμε κανόνα ότι αυτό που έγινε στις περασμένες εκλογές θα γίνει και τώρα. Αλλά και αντιστρόφως, δεν πρέπει να θεωρούμε κανόνα ότι αυτό που έγινε σε ευρωεκλογές.
0: Να προχωρήσω λοιπόν την ερώτηση, γιατί δεν θέλω να ρωτήσω αυτό, η απάντηση είναι μάλλον αυτή που περίμενα, και τελειώνουμε. Ναι, σύμμαχο πολιτικά την επόμενη μέρα, επειδή πριν πείτε μέσα έλεγε ότι ο πρόεδρος Δημοκρατίας, είπε μια συνέντευξη, γιατί εγώ δεν τη διάβασα, να μην ειλικρινείς γι' αυτό ίσως, ότι δεν μπορεί να πάνε σε 2, 3, 4, ας πούμε, διερευνητικές εντολές, πρέπει να τελειώσει γρήγορα η ιστορία αυτή. Σύμμαχο, αν δεν είναι αυτοδύναμη η Δημοκρατία, μπορείτε να βρείτε αυτό το υπάρχον πολιτικό σύστημα?
1: Εγώ θεωρούσα πριν από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που τοποθετήθηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο,
0: ναι, ναι,
1: το είχα πει και δημόσια τότε, mm-hmm, ότι ένας πιθανός σύμμαχος της Νέας Δημοκρατίας, αν χρειαζόταν κυβέρνηση συνεργασίας, θα μπορούσε να είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, άλλωστε, το λέγαμε,
1: είχαμε ξανασυνεργαστεί, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι, ως εκ τούτου δεν είναι και κάτι φοβερό.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ το απέκλεισε. Δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ το απέκλεισε, μεταξύ τους εμφανίζονται να μην θέλει να συνεργαστεί ο ένας με τον άλλον και είναι σε μια κατάσταση εμφυλίου πετροπολέμου και τα κόμματα της αντιπολίτευσης μεταξύ τους. Άρα λέω εγώ τώρα, όχι μόνο ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αλλά και ως πολίτης, επειδή η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, αυτό νομίζω υπογραμμίζει την ανάγκη μιας ισχυρής και γιατί όχι αυτοδύναμης κυβέρνησης. Από πού μπορεί να προέλθει αυτή η ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση, όπως είναι σήμερα το σκηνικό, μόνο από τη Νέα Δημοκρατία?
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν έχω κάτι άλλο, κύριε.
2: Ούτε εγώ δεν θέλω να ρωτήσω και αν αυτό δεν γίνει.
0: Και εμένα δεν γίνει.
2: Γιατί εκεί θα πάει
0: η επόμενη ιστορία. Και η ερώτηση
2: γιατί
0: είναι πολύ, αυτή.
2: Υπάρχει ένας κανόνας στην πολιτική που λέει από αυτά που λένε τα κόμματα προεκλογικά μέχρι την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Είναι και εκλογές.
1: Κάναμε εμεί συνέδριο με το οποίο αποκλείσαμε τη συνεργασία με τα άλλα κόμματα.
0: Όχι, και υπάρχει μια φράση που λένε όλοι και είναι σωστή.
2: Θα το θέλατε το ΠΑΣΟΚ πάντως?
1: Όχι, δεν θα το θέλαμε. Θα θέλαμε να είμαστε αυτοδύναμοι.
0: Το βλέπετε στην πιο κοντινό σα.
1: Αλλά από εκεί και πέρα,
0: σαν το πιο κοντινό σας, ας πούμε.
1: Σας είπα, συνέβη και στο παρελθόν. Αλλά η συζήτηση αυτή έχει ακυρωθεί στην πράξη από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Σεβόμαστε την απόφαση του συνεδρίου του.
0: Ευχαριστώ.
1: Και γι' αυτό το λόγο λέμε στο λαό: στηρίξτε τη Νέα Δημοκρατία. Χρειάζεται ο τόπος μια ισχυρή κυβέρνηση.
0: Ωραία. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το νέο Box Booster. Όσο περισσότερο παραγγείλετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 ευρώ ως 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζει. Επιστρέφουμε άμεσα.
1: Τέλος ο τρόπος.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου έγινε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο για την ανέγερση και τον εξοπλισμό της νέας μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Το έργο αφορά την κατασκευή νέας πτέρυγας στο νοσοκομείο που θα στεγαστεί το ακτινοθεραπευτικό τμήμα, υποδομή που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στα 12 άνισα. Με αφορμή την εξέλιξη, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε τη σημασία της δημιουργίας της μονάδας για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, καθώς θα τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες ακτινοθεραπείας στον τόπο τους, περιορίζοντας τις αναγκαστικές μετακινήσεις εκτός δωδεκανήσου. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και ΔΕΙΑΡ για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά. Με την Περιφέρεια να δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την ίσπραξη των οφειλών. Η Περιφέρεια υποστηρίζει ότι η ΔΕΙΑΡ εξακολουθεί να εξοφλεί σε δόσεις παλαιότερες λειτουργικές δαπάνες, ενώ απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί κρατικής χρηματοδότησης, επικαλούμενη σχετική διάψευση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παράλληλα, απαντά στις αναφορές της ΔΕΙΑΡ για τις κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, σημειώνοντας ότι πρόκειται για νόμιμες διαδικασίες και ότι οι ξενοδόχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις σχετικές υποχρεώσεις. Ξεκαθαρίζει δε ότι θα συνεχίσει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά. Στη μεγάλη προοπτική που δημιουργείται για τη Ρόδο και συνολικά το Νότιο Αιγαίο από την ανάπτυξη σχέσεων με την τουριστική αγορά της Ινδίας, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας σε Έλληνες και Ινδούς δημοσιογράφους με αφορμή το TAFI Convention 2026 στη Ρόδο. Περισσότεροι από 400 Ινδοί επαγγελματίες του τουρισμού και ταξιδιωτικοί πράκτορες βρέθηκαν στο νησί για το συνέδριο, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν τη Ρόδο και τις δυνατότητες που προσφέρει. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων με την Ινδική αγορά, με τον τουρισμό να αποτελεί τη βάση για τη συνεργασία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενίσχυσης των αεροπορικών συνδέσεων, ακόμη και μελλοντικά μέσω απευθείας πτήσεων, καθώς και στην προσαρμογή του τουριστικού προϊόντος στις ανάγκες των Ινδών επισκεπτών. Για την πορεία της τουριστικής περίοδου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ξενοδοχειακός κλάδος αλλά και τις προοπτικές της Λέρου, μίλησε στο Κόσμος ο Θεόδωρος Ασβεστάς, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και Λειψών. Όπως ανέφερε, οι ξενοδόχοι παραμένουν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα υψηλό φορολογικό βάρος, ενώ παράλληλα καλούνται να ανταγωνιστούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ο κ. Ασβεστάς έκανε λόγο για θέμητο ανταγωνισμό από τα Airbnb, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εφαρμόζονται αντίστοιχοι έλεγχοι με αυτούς που πραγματοποιούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αναφερόμενος στην τουριστική κίνηση, σημείωσε ότι ο Μάιος δεν κινήθηκε στα αναμενόμενα επίπεδα. Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε σημαντικά από τα μέσα Ιουνίου και μετά, καθώς, όπως είπε, η κίνηση ήταν εξαιρετική. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμβολή του Γιώτινγκ, το οποίο, σύμφωνα με τον κύριο Ασβεστά, ενισχύει σημαντικά την τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή. Σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εκτίμησε ότι η τουριστική περίοδος θα ολοκληρωθεί με θετικό πρόσημο, επισημένοντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα κρίθει και από το ύψος των εισπράξεων. Στην ανάγκη να επιταχυνθούν διαδικασίες που εδώ και χρόνια ταλαιπωρούν ιδιοκτήτες και πολίτες της Ρόδου, αλλά και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του νησιού, επικεντρώθηκε η τεχνική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ρόδου στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος και ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Στο επίκεντρο, όπως επισήμανε στο Κόσμος ο κ. Μάγκος, βρέθηκαν οι πολυοδομικές υποθέσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα, μεταξύ των οποίων τροποποίηση σχεδίων πόλης και διαδικασίες άρσης ρημοτομικών απαλλατριώσεων. Πρόκειται για ζητήματα με σημαντικές τεχνικές και νομικές παραμέτρους, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν ανοιχτά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σημαντικές αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου έλαβε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων κατά τη συνεδρίασή της, με βασικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είπε ότι αποφάσισε ομόφωνα να καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ προσφυγές αναμένεται να καταθέσουν ξεχωριστά και δήμοι της περιοχής. Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Δήλωσε ότι η Περιφέρεια θα στήριξει τους δήμους στις νομικές τους ενέργειες. Η Ρόδος ετοιμάζεται να ενώσει ξανά τις δυνάμεις της για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η φετινή δράση Ρόδος για τη ζωή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, με στόχο την ενίσχυση τριών σημαντικών ιατρικών αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Κόσμο, η Νάντα Ροχάνη, αντιπρόεδρος της ΣΑΜΚΕ Ρόδος για τη ζωή, οι φετινοί στόχοι αφορούν την προμήθεια συστήματος διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, σύγχρονου υπερηχοκαρδιογράφου για την καρδιολογική κλινική και εξειδικευμένου λογισμικού για τη μευτική γυναικολογική κλινική. Νεφώσει στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 από φόρα, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
2: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
1: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
2: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, φάγε φρού. 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
1: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
1: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
11: Από ελληνικά ξέρεις.
12: Λίγος, ελλήνικος λίγος.
11: Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.

0: Διστρουμφίσαμε, το θυμάσαι που λέγαμε διστρουμφίσαμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Βασίλειος Κουρίς και ο κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ στην παρέα μας. Με τα στρουμφάκια μαζί που διστρουμφίσαμε. Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη την αναλώσαμε σε μια συζήτηση που είχαμε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, και είπαμε και για τα θέματα, κυρίως για τα θέματα της ακρίβειας, της αγοράς, της οικονομίας, της δυσκολίας του κόσμου να τα βγάλει πέρα. Έδωσε τις απαντήσεις που έδωσε.
1: Όλοι κάθε κρίνονται. 15 μέρες.
0: Κάθε 15
1: μέρες. Ανακοινώνονται μέτρα, έτσι.
0: Κάθε 15 μέρες θα ανακοινώνονται μέτρα.
1: Όχι καινούργια, αυτές σημειώνονται.
0: Θα γίνεται συνεκτίμηση της κατάστασης και θα δουν τι θα παίρνουν πίσω, τι θα φορτώνουν, τι θα βγάζουν, τι θα βάζουν κλπ. Και έτσι θα πάει το επόμενο διάστημα από ό,τι κατάλαβα.
1: Αποκλείει το ενδεχόμενο μείωσης ΦΠΑ και για το θέμα της παρέμβασης της Ευρώπης για χώρο στήριξης, γύρω 700 εκατομμύρια είναι που διεκδικεί η Αθήνα. Σε αυτό δεν φάνηκε πολύ αισιόδοξο, αν και στο τέλος είπε ότι είπε καταρχήν το απορρίπτει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, πορευόμαστε με αυτά που έχουμε. Ναι. Αλλά είπε ότι στο τέλος, καμιά φορά στο τέλος αποφασίζει, αφήνοντας ένα παράθυρο για αυτό το θέμα.
0: Ζαλίστηκα με τα εκατομμύρια, να σου πω την αμαρτία μου. Ναι. Ναι, και τα δισεκατομμύρια ζαλίστηκα, πρέπει να πω. Γεγονός της σημερινής ημέρας είναι το χθεσινό βραδινό, νομίζω, η μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου που μας έδωσε μεγάλη χαρά με αυτό το χ που πήρε. Πώς το λένε, στο πρώτο ημίχρονο.
1: Επιτυχία της Γερμανίας που πήρε χ.
0: Έβλεπα ένα ωραίο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν έτσι. Στο πρώτο ημίχρονο είδα ένα ωραίο. Στο έδειξα μόλις τώρα ένα μιμ που κυκλοφορεί με το τζολάκι στο ρόλο του Πρέκα που λέει: Ελάτε να τα πάρετε. Έπιανε το παλικάρι. Ό,τι πετούσε από εδώ, πετούσε από εκεί, έδιωχνε, έκανε αυτό. Ο άλλος ο Μαυροπάνος στο τέλος έλεγε: Γιατί με βγάζει, εγώ δεν θέλω να βγω. Κούτσενε το μεταξύ και δεν ήθελε να βγει.
1: Παιδιά, επενδύστε και στου Έλληνες παίκτες, δεν είναι κακό οι περισσότεροι από αυτούς. Στο εξωτερικό να
0: δείξουν. Αλλά εκεί δεν ξέχει.
1: Και αν παίζανε εδώ, δεν του είχαν και μέσα.
0: Έχει παίκτες που παίζουν, Φερρυπίν, ο Κουρμπέλης παίζει στον Άκτορα, στον Αστέρα Άκτορας. Ο Ανδρούτσος παίζει στον Όφι, δεν παίζει. Ο Κοστούλας που παίζει στον Όφι, δεν παίζει και Όφι. Ο Κοστούλας δεν είναι το Ολυμπιακό.
1: Είναι ο αδερφός του άλλου.
0: Είναι στον Όφι. Θέλω να πω. Η Άκη δεν έχει παίξει στην εθνική. Έπαιζε ο Ρώτα, δεν παίζει. Τώρα για την τραυματία.
1: Ταξιτάχη.
0: Ναι, ρε παιδί, θέλω να πω ότι οι πιο πολλοί παίκτες, όπως σωστά είπες, παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες και μεγάλες πια ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Και αναδείχθηκαν εκεί.
0: Και θα πάνε και σε ακόμα μεγαλύτερες, αν συνεχίσουν έτσι. Ναι. Και δεν το βλέπουν. Αυτό ήταν αυτό ο Τζολάκη.
1: Το παραχροντρίναμε. Ο Καραϊσκάκη κάνει πάσα στο κολοκοτρόνι και δίνει την μπάλα στον Ανδρούτσο.
0: Ο Ανδρούτσο, το χάρι τη γραβιά. Ναι. Το έγραψε κάποιο τώρα ψηφέ σε ένα επιτυχημένο στο Twitter. Μέσα στα πολλά πετυχημένα ήταν και αυτό. Οδυσσέα. Τώρα βέβαια πει πλησιάζουμε στι 28 Οκτωβρίου και το χάρι τη γραβιά είναι 23 Μαρτίου, αλλά δεν πειράζει. Τα κάνουμε λίγο mixed grill εμεί. Και είπε και κάτι άλλο ο κύριο Χατζηδάκη, πολιτικό, που για μένα είναι πολύ σωστό, αλλά δεν γίνεται, μπορεί και να μην όσο και να θέλει η Νέα Δημοκρατία. Δεν βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία να ασχολήσει με το διαφαινόμενο κόμμα Σαμαρά. Όντως δεν τη βοηθάει, εγώ το πιστεύω πραγματικά. Αλλά δεν μπορεί να μην ασχοληθεί κιόλας, γιατί θα είναι ένα από τα θέματα του επόμενου διαστήματος. Και μάλιστα αυτή η αναμονή βασανιστική για τη Νέα Δημοκρατία που κρατάει ο κ. Σαμαράς μέχρι να το ανακοινώσει, το κάνει ακόμα πιο. Εντάξει, και αυτό τα θέματά του να αντιμετωπίσει και αργεί. Δηλαδή δεν, αλλά τον βολεύει στην παρούσα συγκυρία, νομίζω, και αφού έχει, βλέπετε, έχει χρόνο.
1: Ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια με τον κύριο Καραμαλή πάντως.
0: Ναι. Έτσι, το διαχώρισε εντελώς και λογικό είναι, γιατί είναι εκτός της Νέας Δημοκρατίας και της ομάδας. Εντελώς ψυχείτε και σώματι. Με τον Καραμαλή θεωρεί ότι δεν είναι το ίδιο και μάλιστα επειδή κρατάει και μια προσωπική καλή σχέση. Αλλά δεν νομίζω ότι ο κύριος Καραμαλής έχει την παραμικρή διάθεση να
1: στεγαστεί. Ένας από τους. Και η κυρία Μπακογιάννη είχε πάει, αλλά ο κύριος με το θεσμικό του ρόλο, ο κύριος Χατζηδάκης, είχε πάει στην Παναγή Κυριακού στα γραφεία του
0: κυρίου Καραμαλή. Ναι. Είναι τα γραφεία του εκεί στην Αμερικανική Πρεσβεία. Από δίπλα έχει ένα γραφείο, το οποίο είναι τόπο συναντήσεων. Πάει κόσμος και έρχεται, η αλήθεια είναι. Και πολλοί πάνε και τον ρωτάνε και τι να κάνουν αυτή την περίοδο. Αλλά πάντα πήγαιναν και τον ρωτάγανε τι να κάνει. Ποτέ σε κανέναν δεν λέει θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Δεν θέλει ότι παίρνει αυτό. Από αυτά που ξέρω εγώ τουλάχιστον. Από αυτά που ξέρω, ναι. Ούτε αποτρέπει κάποιον από το να κάνει κάτι άμα έχει αποφασίσει να το κάνει.
1: Ούτε να το πει θα μείνω στη Νέα Δημοκρατία, ούτε να το πει θα πάω στο Σαμαρά.
0: Ναι, έτσι. Είναι από αυτά που μαθαίνω εγώ, από αυτού που πάνε και τον βλέπουν. Είναι πολύ προσεκτικός. Εντάξει, έχει
1: έρχεται
0: ιστορία.
1: Ο Ρούμπιο αύριο.
0: Έρχεται ο Ρούμπιο αύριο.
1: Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, ναι.
1: Πιθανόν υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, αν όχι σε αυτές τις εκλογές στις άλλες.
0: Ναι.
1: Γιατί τελειώνουν οι διαδικασίες του Τραμπ. Μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ξέρεις τον Τραμπ.
1: Πολύ κοντά στο Λευκό Οίκο.
0: Ο Ρούμπιο, ναι, ο οποίος μοιάζει νεότατος, ενώ δεν είναι τόσο νέος όσο φαίνεται. Θα έρθει πόσο ένα διήμερο θα κάτσει. Θα έχει να δεις, φαντάζομαι.
1: Τρίτη βράδυ και θα φύγει Τετάρτη. Mm. Μία είδηση όμως να τη μεταδώσουμε. Μας την στέλνει ο Βασίλης Ντέτσικας. Εκλογές ο Σάντσεθ στην Ισπανία, 29 Νοεμβρίου.
0: Ναι. Τις προκήρυξε τις εκλογές, γιατί βλέπει ότι η συγκυρία είναι τέτοια που θα τον βοηθήσει ενδεχομένως να μπορέσει να τις κερδίσει.
1: Πάντως σίγουρα να ξεμπλέξει από το σημερινό αδιέξοδο, ναι, το οποίο υπάρχει.
0: Έτσι. Έχει μεγάλο, έχει μπλέξει σε μεγάλο διπλό αδιέξοδο. Όχι διπλό, τριπλό, μην πω αδιέξοδο.
1: Γιατί καταψηφίζονται τα μέτρα που προτείνει, ναι, για το θέμα, ναι, των, ναι, ναι, ενοικίων, ναι, και των φαντς.
0: Ναι, ναι,
1: που είναι,
0: ναι,
1: το μεγαλύτερο πρόβλημα και εκεί.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το Λαϊκό Κόμμα και το Ακροδεξιό Κόμμα δεν τα ψηφίζουν τα μέτρα αυτά. Γίνονται μεγάλες διαδηλώσεις πλέον, έχει και βία στην Ισπανία,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: ξέρουμε πώς θα βγει αυτό. Όπως επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη νίκη του ακροδεξιού στην Βραζιλία, του Μπολσονάρου.
0: Του Μπολσονάρου είναι ο τέτοιος,
1: κέρδισε από τον Λούλα.
0: Ο γιος του πρώην πρόεδρου Μπολσονάρου είναι αυτός,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπολσονάρου, κερδίζει τον Λούλα. Τα τελευταία δείχναν 7,45%, μια οριακή νίκη, αλλά είναι μια ισχυρή επιτροπή του Ασύλλε ακροδεξιά, ολοδεξιά. Γιατί εντάξει, γιατί ακροδεξιά, εσύ δεν είναι, θέλω να σου πω, δεν είναι.
1: Έτσι τον λένε όλος ο διεθνής τύπος, δεν υπάρχει, ναι, υπάρχει, ναι, κάποιος, ναι, που τον λέει.
0: Είναι σκληρός δεξιός, η αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, και έχουμε, ναι, ακόμα, ναι, και αυτά που γίνονται στη Γαλλία με τους μαθητές και, ναι, που εγώ το ξανά είπα από προχθές, γιατί πάντα παρακολουθώντας από νεολαίος αυτές τις ιστορίες, όταν γίνεται κάτι στη Γαλλία, ακολουθεί και η Ελλάδα. Ναι. Το θεωρώ δηλαδή ότι και στο Υπουργείο προβληματίζεται, μήπως έχουμε το επόμενο διάστημα μαθητικές κινητοποίησεις.
0: Εντάξει.
1: Να πάμε λίγο στον Ρούμπιο ξανά τώρα.
0: Ήταν 80 χρονών, έτσι. Θέλω να σου πω, πάρα πολύ μεγάλος πια.
1: Ποιος?
0: Ο Λούλα, 80 χρονών πια. Δηλαδή, ναι, πάρα πολύ μεγάλος. Ο άλλος σου ήταν πολύ νεότερος αντίπαλος του. Μετράει αυτό στην ιστορία της. Όσο και να το κάνεις. Δεν έρθω στην Αμερική που είχαν να διαλέξουν ανάμεσα, ναι, 80 αριθμού.
1: Ο πατέρας, ναι, Μπολσονάρο από το Λούλα έχασε. Που ήταν 78 χρονών, δύο χρόνια πριν.
0: Τώρα όμως είχε αντίπαλο ένα πολύ νεότερο. Και βέβαια, ναι, ναι, έχουν περάσει και τα χρόνια και δεν είναι και καμιά. Η νίκη είναι πολύ κοντά. Δηλαδή τα δύο κόμματα είναι.
1: Ναι, ναι, είναι δεύτερο γύρο. Δεν είναι, έχει τελειώσει.
0: Είναι
1: ακόμα.
0: Πάρα πολύ κοντά.
1: Είναι, ναι, δεύτερο, ναι, γύρο.
0: Δείχνει
1: αυτή
0: τη στιγμή να κερδίσει. Δεν ξέρει τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο. Πολύ σωστά.
1: Πέρασε στο δεύτερο γύρο πρώτο όμως.
0: Ναι, ναι,
1: έκανε
0: στο
1: ανατροπή.
0: Και
1: απλώς
0: είναι και οι δύο κοντά στο 50%. Ένα είναι 47, άλλο 45. Αλλά εντάξει, τώρα θα δούμε. Λοιπόν, τι θε να ψηφίσει.
1: Έχετε λέω Ρούμπιο 3,9 δις δολάρια, 3,5 δις ευρώ είναι τα χρήματα για τους εξοπλισμούς που θα, ναι, δοθούν αναλόγως που θα είναι τα επιτόκια, γιατί πάει αυτό, ναι, πίσω. Ναι. Πλήρη στήριξη καταρχήν στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: στην κυρία Γκιλφόιλ, ναι, με ανακοίνωση πριν έρθει που λύγει το θέμα αυτό. Και βεβαίως επιλογή του κάθε του διαδρόμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Έλεγε τώρα, μου στέλνει ένας φίλος εδώ, ο Μιχάλης ο Ιγναντίου στον Sky, ότι την Άκτορ δεν την επέλεξε ο Μαραφάτσος ή ο πρέσβης, αλλά ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στην επίσκεψή του 2 μήνες πριν έρθει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Η Γκιλφόιλ, έτσι. Και έλεγε επίσης ότι ο κάθετος διάδρομος ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος όταν είχε έρθει στην Αθήνα,
0: βεβαίως,
1: είχε συναντήσει, right, τους επιχειρηματίες, επιλέγοντας προφανώς με ποιον θα συμπορευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο οποίος Ράιτ, ευχαριστούμε τον Μιχάλη Ιγναντίου που στέλνει το μήνυμα. Ο Ράιτ είναι.
1: Δεν το στέλνει ο Μιχάλης Ιγναντίου, τα είπε στο Sky, το στέλνει φίλος.
0: Ο Ράιτ λοιπόν είναι ο τσάρος της ενέργειας. Μπορεί να μην είναι υπουργός ενέργειας, αλλά αυτός είναι ο τσάρος της ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι θυμόμαστε τον Νοέμβριο τον περασμένο, ήταν που έγινε όλη αυτή η εκδήλωση στο Ζάπιο.
1: Mm-hmm.
0: Με τους δύο κορυφαίους υπουργούς τους Αμερικάνους και τις υπογραφές, τις συμφωνίες οι οποίες υπεγράφησαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Δεν είναι δυνατόν να τα διαβάσουμε όλα αυτά τα οποία στείλατε. Αυτό. Άμα αρχίζουμε, φίλε Μάρκο, την ιστορία με τα ένσημα των πολιτικών, δεν θα χαρούν πολύ πολιτικοί.
1: Καταρχήν, τι σημαίνει ένσημα, ναι, των, ναι, πολιτικών?
0: Να έχουν ένσημα στον εργασιακό χώρο, αυτό εννοεί. Ναι.
2: Ναι. Να έχουν δουλέψει δηλαδή πριν γίνουν πολιτικοί. Αν ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, ναι, θα δυσκολευτούμε. Αλήθεια είναι, πολλοί θα πω διάφορες πλευρές θα δυσκολευτούν. Αλήθεια είναι ψέματα.
1: Καταρχήν είναι αλήθεια ότι είναι το σωστό. Όμως ναι, ταυτόχρονα ναι, υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν ένσημα και είναι πολύ καλοί πολιτικοί και για τη χώρα και για τους πολίτες. Και υπάρχουν και άλλοι που έχουν πολλά ένσημα και έχουν πρόβλημα και για τη χώρα και για τους πολίτες. Δεν είναι ένας κανόνας ενιαίος. Όμως είναι σωστό.
2: Καλό είναι πάντως.
1: Είναι σωστό.
2: Καλό είναι πάντως.
1: Σωστό, μπράβο.
2: Γενικά να έχεις μια εικόνα κοινωνίας έχοντας εργαστεί μέσα στην κοινωνία, έχοντας ζοριστεί μέσα στην κοινωνία, έχοντας πληρώσει λογαριασμούς σε μια ώρα. Έχοντας πάει στο.
1: Καλά, αυτό ξέχασα το.
2: Λέω εγώ ότι καλό είναι. Κακό δεν είναι, γιατί έχεις και μια αίσθηση πώς είναι τα πράγματα. Δεν στα μεταφέρουν οι άλλοι.
1: Πώς τον λέγανε εκείνον τον Άραβα που ντυνόταν.
2: Ο τέτοιος, ο μπαμπάς του βασιλιά της Ιορδανίας ήταν. Δεν τον λέγανε. Του σημερινού βασιλιά της Ιορδανίας.
1: Και έβλεπε τον κόσμο πώς έχει.
2: Ταξιτζής λέγει αυτό. Και ναι, έβαζε αυτά και ήθελε να πει τον κόσμο.
1: Ο πρωθυπουργός της τάσης των λεωφορείων να πάει. Γιατί πραγματικά γίνεται δηλαδή στον κόσμο, θέλω να πω. Στο σούπερ μάρκετ.
2: Καλημέρα, Αναστασία μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο φίλο μου στο Μάρκο, ο οποίος έχει στείλει και το σχετικό μήνυμα για τα ένσημα. Καλημέρα, Μάρκο, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μας στον Αλιτάμπουλα. Καλημέρα στο φίλο μας στον κύριο Μαντενίδη, ο οποίος δεν ξέρω τι θέλει να πει, αλλά τον καλημερίζω γιατί. Γεια σου, Λίνα, φίλη μας, λέει. Όχι, Λίνα, από τη Δράμα, αυτή είναι άλλη Λίνα, που λέει ότι έχασα στην Νέα Δημοκρατία τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους. Τους έχασε παραδοσιακούς ψηφοφόρους. Θα δούμε τι έχει χάσει και την έχει χάσει τις εκλογές που έρχονται κοντά πια.
1: Δεν είναι μακριά.
2: Κυριακή κοντή γιορτή. Ναι, για πες.
1: Έχω μια αίσθηση ότι είναι πολύ θολό το πολιτικό τοπίο και ότι ο κόσμος δεν ασχολείται.
2: Πόσο καιρό σου λέω ότι εγώ πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις μπορεί να τρίβουμε τα μάτια μας με αυτά που θα δούμε.
1: Τώρα ναι, δεν ξέρουμε τι θα είναι οι δημοσκοπήσεις όταν πλησιάζουμε σε εκλογές.
2: Θα δούμε, ναι.
1: Μπράβο.
2: Μπορεί να τρίβουμε τα μάτια μας.
1: Γιατί ο κόσμος είναι αλλού. Είναι, μου έδειξε πρόσφατα μια δημοσκόπηση από την Ανατολική Αττική εδώ, 30% αναποφάσιστη. 30% λέει σε δημοσκοπήσεις ότι μπορεί να αλλάξει κόμμα μέχρι τις εκλογές.
2: Διαπιστώνω εγώ και θα το πω όπως το διαπιστώνω εγώ. Επειδή λόγω της δουλειάς μας είμαστε πρόσωπα δημόσια, μας γνωρίζει ο κόσμος και μας μιλάει, έτσι. Υπάρχει ένα κύμα σαφώς αντικυβερνητικό με την έννοια ότι ο κόσμος, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, δεν ζει καλά. Ένα αυτό. Δύο.
1: Να το διορθώσω λίγο αυτό. Εγώ όπως το καταλαβαίνω, υπάρχει έντονη κριτική στην κυβέρνηση, χωρίς όμως να έχει επικρατήσει στη χώρα στο να φύγει η κυβέρνηση.
2: Αυτό θα έλεγα. Ότι υπάρχει ένα έντονο αντικυβερνητικό αντικλίμα, το οποίο αυτή τη στιγμή, πάλι ξαναλέω, δεν δείχνει να το έχει εισπράξει κανείς.
1: Δηλαδή δεν δημιουργείται ούτε ένα κλίμα αντικυβερνητικό να φύγει η κυβέρνηση, ούτε ένα κλίμα ότι πρέπει η κυβέρνηση να μείνει γιατί αλλιώς χαθήκαμε. Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
2: Δεν δημιουργείται και ένα κλίμα, αυτός είναι που έρχεται και θα μας και του εμποστευτόμαστε τώρα.
1: Αυτό το βλέπει και γιατί, ο τυφλός που λέει.
2: Γιατί, και γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί αυτοί που προσηγούνται οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον τώρα, λιγότερο καθένα, δεν έχουν ζήσει ευθύνη, όλοι προφανώς, έτσι. Λιγότερο ή περισσότερο κυβέρνησαν τον τόπο αυτό και έτσι έχουν παρελθόν κυβερνητικό. Αυτό είναι το κλίμα. Γι' αυτό σου λέω ότι και να δω. Δεν θα εκπλαγώ.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ, συμφωνώ μαζί.
2: Θα εξαρτηθεί από το πώς θα πάνε τις κάλπες, ποιοι θα πάνε τις κάλπες. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει συμμετοχή. Στο λέω εδώ και κάνα χρόνο, 1,5 ότι πιστεύω ότι θα έχει συμμετοχή αυτή τη φορά. Θα πάρει κόσμο να ψηφίσει.
1: Και αυτό είναι ένας βασικός παράγοντας.
2: Ναι.
1: Ποιος θα πάει να ψηφίσει.
2: Ναι, ναι.
1: Μιας και μιλάγαμε πριν για τον κύριο Καραμαλή.
2: Γιατί θέλει να ψηφίσει κάποιο συγκεκριμένο να σταυρώσει. Και λέω θα τη σταυρώσει. Εντάξει, μην ανησυχεί τη φίλη σου.
1: Οι μεγάλες ηλικίες είναι αυτές που θα πάνε πιο πολύ πρώτα απ' όλους. Τελειώνουν εκκλησία και πάνε όλοι.
2: Αυτό που λένε κάποιοι, παιδιά, κλείστε τους γέρους, μην το λέτε γιατί κάπως θα γίνετε και εσείς γέροι και δεν θα θέλετε να σας κλείνουνε, παιδιά. Συγγνώμη, έτσι πουθενά.
1: Θέλω μια συγκεκριμένη πολιτική συμπεριφορά. Η συντηρητική πλειοψηφία είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Εντάξει, συντηρητικά ψηφίζουν.
1: Ναι, με αυτή την έννοια είναι να το κρατούμενο.
2: Σου θυμίζω ότι μια περίοδο ψηφίζαν Πασόκ.
1: Φουλ
2: Πασόκ. Ναι, του 80. Ψηφίζανε Πασόκ αυτές τις ηλικίες. Ναι. Τώρα ακόμα ψηφίζουν σε ένα μεγάλο κομμάτι, δεν ξέρω πόσο μεγάλο πια, αλλά ψηφίζουν.
1: Σωστό
2: αυτό. Είναι και οι γενιές οι πιο πολλές που δύσκολα αλλάζαν πολιτικό χώρο, μωρέ. Δηλαδή δεν φεύγανε εύκολα από τον ένα χώρο στον άλλο. Τώρα δεν έχουν δεσμεύσει άνθρωποι, δεν έχουν τίποτα. Ναι, και ναι, πηγαίνουν όπου να είναι. Σου λέω, εγώ θα ρίξω
1: μια
2: εκεί.
1: Σιγουριά τώρα
2: θα κάνω
1: κυρίως
2: και μια πλάκα έτσι, θα κάνω και αυτό, θα τον κάνω και τον άλλο να τρελαθεί. Είδα και το γονίδι που έψαλε το. Πώς το λέει, έπλεξε τον κόμι του Κασιδιάρη στο, από μικροφόνου στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε. Εντάξει, θα δούμε και άλλα πολλά τέτοια, φαντάζομαι, στην πορεία του χρόνου που έρχεται μπροστά μας. Λοιπόν.
1: Σε πολύ λίγο θα κατατεθεί ο προϋπολογισμός, το σχέδιο προϋπολογισμού στη Βουλή.
2: Ναι.
1: Έτσι. Να πούμε ότι θα εξαρτηθεί από τις τιμές των πετρελαίων πόσο θα τροποποιηθεί ακόμα και μέχρι να ψηφιστεί.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, και από τη διεθνή κατάσταση. Να έχουμε μια αίσθηση πώς έχει το πράγμα.
2: Καλημέρα στο και... φίλο μου τον Κώστα, στον Βαγγέλη τον οδηγό ταξί. Καλημέρα στη φίλη μου τη Ρία. Καλημέρα στο φίλο μου τη Μανιάνα από τη Σάμο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Βραβαρίγο. Καλημέρα. Δηλαδή, εντάξει, είναι... δεν θα προλάβουμε του πάντε. Συγγνώμη, σε διάκοψα.
1: Όχι, ήθελα να πω και στις 12 συνάντηση το κύριο Ανδρουλάκη με τον κύριο Αποστολάκη, τον Ευάγγελο Αποστολάκη,
2: ναι,
1: τον ανεξάρτητο πια βουλευτή, και θα ανακοινωθεί η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ εντός εβδομάδος. Νομίζω θα ανακοινωθεί και η κυρία Νίνα Κασιμάτη, Αλφα Πυρεός,
2: κατά πάσα πιθανότητα. Πότε τελειώνει τα γράφες?
1: Όταν κατατεθούν τα ψηφοδέλτια.
2: Δεν τελειώνει στο παιδί μου.
1: Ο κύριος Αποστολάκης, αρχηγός ΓΕΘΑ, σεβαστός στο διάστημα που ήταν, μετά πήγε με τον Τσίπρα, παρολίγον με τον Μητσοτάκη υπουργός, θυμάστε. Και μετά με τον Κασελάκη και τώρα με τον Ανδρουλάκη.
2: Ναι. Ναι. Σωστά. Εντάξει. Πώς το λένε. Οι άνθρωποι αξιολογούν τι θα κάνουν, πού θα πάνε, πού θα έχουν μια πιθανότητα. Πού θα κατέβει στο.
1: Αλφα Πειραιά, νομίζω είναι το πιθανότερο.
2: Που δεν έχει βουλευτεί το ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι.
2: Στη Β' έχει. Ούτε στη Β' έχει.
1: Θα είναι υποψήφια και.
2: Το ΠΑΣΟΚ στο Λεκανοπέδιο έχει 4 βουλευτές.
1: Θα είναι η κυρία Νίνα Κασιμάτη. Το ΠΑΣΟΚ υποψήφια στη Β' Πειραιός.
2: Η οποία και θα εκλεγεί.
1: Η οποία
2: πιστεύω
1: και θα προσχωρήσει μέσα στην εβδομάδα προ τα τέσσερα εβδομάδα στο ΠΑΣΟΚ.
2: Ποιο είναι εκεί άλλο, είναι ο κ. Διαμαντίδης, νομίζω.
1: Ο κ. Διαμαντίδης.
2: Ο γιο του πρώην
1: βουλευτή. Ναι.
2: Συμπαθέστατο άνθρωπο, ο μπαμπά Διαμαντίδης, τον γνώρισα. Για τον γιο δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά η Νίνα Κασιμάτη είναι δύναμη εκεί. Και είναι και η Νίνα Κασιμάτη, αν και είναι νέο άνθρωπο, είναι και παλιό ΠΑΣΟΚ και νέο. Δηλαδή συνδυάζει το παλιό ΠΑΣΟΚ που έμαθα εγώ,
1: εκεί ήταν τότε τον αγέννητη,
2: εκεί ήταν αγέννητη με το αυτό, οπότε νομίζω ότι θα κόλλησε μια χαρά στον ΠΑΣΟΚ.
1: Πρόβλημα να κατάφερε και το πέρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, το προσπέρασε, ήταν ότι είχε κάνει αυτή τη δήλωση για τον Γιώργο Παπανδρέου. Είχε πέσει το μαραθώνιο, νομίζω, πέρα στη Βοστόνη.
2: Ναι.
1: Μια βόμβα και κάποιο σκοτώθηκε. Και είχε πει, είχε κάνει μια ανάρτηση γιατί να μην ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
2: Είχε γράψει την πράγμα.
1: Ναι, να σκοτώσει τον Γιώργο. Προφανώς είναι ατυχής. Και ήταν ένα πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι έχει ξαθυμάνει το Παπανδρεϊκό στρατόπεδο επί αυτού και δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις.
2: Εντάξει, είναι καλός άνθρωπος ο Γιώργος Παπανδρέου και συγχωρεί. Όχι, το λέω αλήθεια αυτό, είναι πολύ ευγενής άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν χρειαστείς επιγόντως κλειδαρά, υδραυλικό, ηλεκτρολόγιο, ψυχτικό, μπαίνει στο 11888 για όλα. Τι κάνεις online, το ετοιμάσου, επαγγελματία σε καλή μέσα σε λίγα λεπτά και τέλος το ψάξιμο. Γιατί στα επίγοντα θες λύση και τι θέλεις τώρα.
3: Κόσμος 938.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
5: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο.

0: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
1: Προχωραμένο μέσα, ψωνίζω, περιμένω, πάω, φτάνω στη γραμμή, στο ταμείο. Μόλις φτάνω στο ταμείο να πληρώσω, ξαναέρχεται ο πληθωρισμός, χραπ, κάνει μία και μου το κάνει ένα κατοστάρικο. Λέω, δεν είναι αυτό, δεν του δίνω σημασία κι εγώ πάλι, και κάνω μία χραπ, παίρνω ένα άρλεκιν και φεύγω.
2: Γιατί?
1: Γιατί με το άρλεκιν ξεχνιέσαι.
3: Τα από ωραία ψαλτής.
4: Αλλά δεν κυκλοφορεί πια το Άρλεκιν.
3: Η περίοδος που ο πληθωρισμός ήταν 15-20-25%. Ναι. Είχαν βάλει την άλτα τότε που για να ίσως κυλίζει ένα κομμάτι του προϋπολογισμού.
4: Αυτόματη την παριθμική προσαρμογή.
3: Ναι, για να ίσως, γιατί ήταν 25. Οι τράπεζες δίνανε επιτόκιο 15-20% στις καταθέσεις. 25% καμιά φορά έτσι.
4: Και δανειζόσουν.
3: Δανειζόσουν. Εντάξει, τότε δίναν δάνεια τόσο αβέρτα για την περίοδο. Όχι, τα αβέρτα άρχισαν μετά το
4: 90.
3: Μετά, με το ευρώ άρχισαν.
4: Με το ευρώ, με το
3: ευρώ.
4: Παίρνεις έξω από την τράπεζα και να περάσεις έπρεπε να πάρεις δύο πιστωτικές κάρτες.
3: Δύο κάρτες και
4: μια διακοποδάνεια, όπως τα λέγανε.
3: Ένα διακοποδάνιο, δύο πιστωτικές κάρτες και πέντε μετοχές. Και μετά ήταν οι επιστολές.
4: Και μετά ήρθαν όλα αυτά και τα πλήρωνες εσύ.
3: Πληρώσαμε, ωραία. Τέλος πάντων.
4: Να πω μόνο τα ορισμένα στοιχεία, παιδιά, για την ακρίβεια. Που σήμερα ξεκινάει το ραδιόφωνο, το αφιέρωμά του, το έχει ξεκινήσει από το πρωί. Η Eurostat λοιπόν την Παρασκευή δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 5,1% έναντι 3,8% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις τιμές καυσίμων η αύξηση ανέρχεται στο 25,4% σε σχέση με ένα χρόνο πριν και 5% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, τον Αύγουστο. Και τελευταίο, στα τρόφιμα καταγράφεται αρνητικός πληθωρισμός μείον 0,2% σε ετήσια βάση, προφανώς λόγω της συμφωνίας κυρίων και σε μία αύξηση, ίσως και σε αποκλιμάκωση των τιμών νοπών φρούτων και λαχανικών. Αυτό έλεγε η Eurostat.
3: Να δούμε τι λέει όμως ο κύριος Απόστολος Ζαυτόπουλος.
4: Καπή είναι αρμόδιος.
3: Ο κύριος Ζαυτόπουλος, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών και έχει μια πολύ καλή εικόνα της αγοράς.
4: Είναι ακόμα ή άλλαξε
3: όμως. Πάντως ξέρει την αγορά πάρα πολύ καλά.
4: Άριστα. Νομίζω καλύτερος. Άλλαξε, με διαφορά.
3: Έχει σημασία. Κύριε Ζαυτόπουλε, καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. 21 Οκτωβρίου έχουμε τις εκλογές στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους να συμμετέχουν
3: στις εκλογές
5: για την ανάπτυξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3: Ποιος μπορεί να πάει να ψηφίσει, ποιος.
5: Μπορούν να πάνε να ψηφίσουν όλοι οι πολίτες της χώρας μας, οι οποίοι είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι ανέργοι. Αυτό το οποίο χρειάζεται για να ψηφίσουν πρέπει να είναι μέλη στην Ένωση και για να γίνει κάποιος μέλος στην Ένωση πληρώνει 1 ευρώ εγγραφή και 50 λεπτά το μήνα. Μηνιαία εισφορά στην Ένωση.
3: Τα δίνουν όλα μαζί αυτά, μια φορά δίνει 6 ευρώ και 6 ευρώ και την εγγραφή 7 και τελείωσε.
4: Να κάνω εγώ μια πρόβλεψη τώρα, έτσι ο κύριος Χότζογλου θα είναι ο διάδοχος του κύριου Ραυτόπουλου.
5: Αυτή θα είναι η πρόταση από την μεριά τη δική μου.
3: Είναι από τα τουριστικά επαγγελματά.
5: Ναι, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισκεπτισμού Τουρισμού.
3: Γιατί εσείς φεύγετε?
4: Έχει άλλα καθήκοντα, φαντάζομαι.
5: Μιας και μετά το συνέδριο της ΓΕΣΕ, του οργανωτικού γραμματέα της ΓΕΣΕ, θα συμμετέχω στην Ένωση. Δεν θα φύγονται από την Ένωση. Θα την αυρίω την Ένωση για το όνομα του. Απλά θα αλλάξει η σκητάλη από τον πρόεδρο στον νέο πρόεδρο, στον Γιώργο Ντόι. Η πρότασή μου είναι αυτή, στον Γιώργο Ντοχότζογλου. Αυτό απομένει να το δούμε και στην καλή.
3: Πόσο πάει η φέτα?
5: Η φέτα σήμερα που μιλάμε, εξαρτάται για ποια μιλάμε, αν μιλάμε για τη Βαρελίσια, για τη Δοχείου, για την συσκευασμένη. Ξεκινάει από τα 12,5-13 ευρώ έως και τα 18 ευρώ η συσκευασμένη φέτα.
3: Είναι. Η Βαρελίσια είναι πιο φθηνή θεωρητικά.
5: Είναι
3: πιο φθηνή, μάλιστα. Αυτοί που σκύβουν και τη βγάζουν το βαρέλι και μετά, ναι.
5: Και είναι ανάλογα από ποια περιοχή προέρχεται, έτσι. Αν είναι.
3: Η ακριβή ποια είναι.
5: Κεφαλονιά, Καλάβρητα, Αχαΐα και από όλα τα μέρη, από την Κρήτη, από παντού. Από όλα τα μέρη της Ελλάδας.
3: Έχουμε έλλειψη στο προϊόν. Έχουμε δηλαδή πρόβλημα παραγωγής λόγω του αυτόδους πυρετού.
5: Αυτή τη στιγμή σε σχέση με την ζήτηση υπάρχει έλλειψη 15.000 τόνοι.
3: Συγγνώμη, δεν ακούσαμε καλά. 15.000 τόνοι.
5: 15.000 τόνοι.
3: Λείπουν
5: από την αγορά. Σε σχέση
3: από την αγορά.
5: Με τη
3: ζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι αυτό τραβάει την τιμή προς τα πάνω. Έτσι δεν είναι?
5: Ακριβώς. Αυτό οφείλεται στις τρεις ζωονόσους. Ναι. Στον αυτόδη πυρετό που ακόμα και σήμερα που μιλάμε η Λέσβος είναι κλειστή, η οποία μιλάμε για την δεύτερη περιφέρεια στη χώρα που προμηθεύει την αγορά σε

0: γάλα, αλλά και τυριά και αρνί και κατσίκι.
1: Ναι. Αυτό για τη φέτα.
2: Να κάνω γενική ερώτηση λίγο στο Σωτήρη. Η Ελστάτ λέει, ο Ελστάτ, η Γιουροστάτ ήταν, ότι τον μήνα που μας πέρασε, το Σεπτέμβριο, είχαμε αρνητικό πληθωρισμό, 0,2% σε αιτήσια βάση. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είχαμε αυξήσεις, αλλά είχαμε και μείωση στις τιμές των τροφίμων.
0: Ο πληθωρισμός, κύριε Σκουρή, στα τρόφιμα στην Ελστάτ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 1,1%, αυτό τον μήνα ανέβηκε στο 1,4%.
2: Με βάση την Ελστάτ, δηλαδή Eurostat δίνει άλλα στοιχεία.
0: Όσον αφορά τη Eurostat.
2: Γιατί αφού εγώ το διάβασα, είδα 0,2 αρνητικούς.
0: 1,4 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 1,1. Ναι. Τον προηγούμενο μήνα ήταν 1,2, τον αντίπρο προηγούμενο ήταν 1,5, τον προηγούμενο ήταν 1,9, από 2,4 από 3% που ξεκίνησε τον Ιανουάριο.
2: Ναι. Αλλά δηλαδή λέτε ότι είχαμε αύξηση, λέτε.
0: Είχαμε αύξηση από το 1,1% που ήταν τον προηγούμενο μήνα στο 1,4% αυτό το μήνα.
1: Σε ποια προϊόντα υπάρχει αυτή η αύξηση και σε ποια ενδεχομένως υπάρχει μια μείωση, αν υπάρχει μείωση.
0: Στα τρόφιμα υπάρχει αύξηση. Γενικότερα ο πληθωρισμός, τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat μιλάνε για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνη, ο οποίος ανήλθε στα τρόφιμα στο 1,4%. Εδώ μιλάμε για τα τρόφιμα όπως είναι τα τυροκομικά, γαλακτοκομικά, προϊόντα τα οποία προέρχονται από το σιτάρι, προϊόντα όπως είναι τα αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά όπως είναι οι μπύρες, κρασιά και άλλα διάφορα, φυτικά προϊόντα, φυτικά ροφήματα, ιδίως και στα έχουμε στην αύξηση έξω από τα τρόφιμα, στα προϊόντα όπως είναι τα απορρυπαντικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου, απορρυπαντικά πιάτων κτλ. Στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα η αύξηση είναι πολύ μεγάλη στα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, από το 2,7 που ήταν τον προηγούμενο μήνα στο 4% είναι αυτό τον μήνα.
1: Όταν λέμε μη επεξεργασμένα, δηλαδή.
0: Τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία γίνονται από τη βιομηχανία. Από το χωράφι πάνε στη βιομηχανία, επεξεργάζονται και πάνε στον παραγωγό. Πάνε στην κατανάλωση.
2: Τώρα έχουμε μία.
0: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τώρα... Και εκεί που είδαμε μεγάλη αύξηση στην ενέργεια, αν μου επιτρέπετε, από το 14,3 τον προηγούμενο μήνα.
2: Ναι.
0: 18,8 αυτό τον μήνα.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχουμε τώρα μία αύξηση στην ενέργεια μεγάλη. Συνεχόμενος μήνας. Το ερώτημα είναι, βλέπετε να περνάει στο θέμα των τροφίμων και σε ποιους κλάδους, σε ποια προϊόντα, κύριε Ραυτόπουλε?
0: Στα τρόφιμα θα περάσει ιδίως στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις όπως είναι τα αρτοποιεία, η φούρνη, που εκεί πέρα βλέπουμε, παρόλο που η τιμή στον πρωτογενή τομέα, στα σιτηρά και στο μαλακοστάρι και στο, σε σχέση με πέρσι, από τον αγρότη μας, από τον παραγωγό, φεύγει φτηνότερα, σε εμάς καταλήγει ακριβότερο, όχι για την αύξηση της πρώτης ύλης που είναι το στάρι, αλλά για την αύξηση του μεταφορικού κόστους και την αύξηση της ενέργειας.
1: Ναι.
0: Τα οποία δεν μπορούν πλέον να συγκρατηθούν. Και καταλαβαίνετε ότι ένας φούρνος ο οποίος χρειάζεται τόσο πολύ ηλεκτρική ενέργεια, είτε αυτό είναι από το φυσικό αέριο, είτε είναι αυτό από τα μεταφορικά από το πετρέλαιο, είτε είναι από την ενέργεια την οποία χρειάζεται, όλα αυτά τα κόστη πλέον δεν μπορούν να απορροφήσει ο φούρνος και να μεταφερθούν όπως ήδη έχουν ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου, γιατί οι πρώτες αυξήσεις τόσο στα σφριγανιές, στα κρουτών, στα κριτσίνια, στα κράκερς, στα ψωμάκια για σάντουιτς που είναι, στα ψωμάκια για χάμπουργκερ, στα παξιμαδάκια, σε όλα αυτά τα προϊόντα έχει ξεκινήσει ήδη από την 1η Οκτωβρίου η αύξηση. Εκεί που ξεκίνησε.
1: Έχετε καμία εικόνα? Ναι, συγγνώμη. Έχετε καμία εικόνα? Έχετε καμία
0: εικόνα? Είναι στο μοσχαρίσιο κρέας που ξεκίνησε από το δεύτερο 15ο του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, ερώτηση. Έχετε καμία εικόνα σε σχέση με το πώς πάει η κατανάλωση?
0: Η κατανάλωση έχει μειωθεί πέρα από τις ποσότητες που μειώσαμε μετά την ακρίβεια και τα επώνυμα προϊόντα. Έχουμε περάσει στη δεύτερη φάση που είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπου και εκεί έχει ξεκινήσει η μείωση. Και αυτό φαίνεται, κύριε Ξενάκη, και από τους ισολογισμούς των σούπερ μάρκετ που έχουν πλέον, οι κατηγορίες έχουν γίνει δύο. Η μία είναι οι μικρομεσαίες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που υποφέρουν, και οι άλλες που ευημερούν είναι οι μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, περίπου 5 έχουμε τον αριθμό σε όλη την Ελλάδα.
1: οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μεγάλες αγορές, είναι και προμηθευτές μαζί του εαυτού τους και έτσι έχουν πιο μεγάλα περιθώρια κέρδους και πουλάνε φθηνότερα ενδεχομένως.
0: Ακριβώς, και έχουν και καλύτερες αγορές που κάνουν επιτιμολογίου, που κάνουν καλύτερες προσφορές οι βιομηχανίες προς αυτές τις αλυσίδες που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση.
2: Μοσχαρίσιο κρέας, που είπατε πριν, για το μοσχαρίσιο κρέας.
0: Για το μοσχαρίσιο κρέας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει αυξηθεί περίπου, χοντρικά σας λέω, από 8,5% μέχρι 9-10%. Και αυτό έχει συμβεί από το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
2: Πιστεύετε ότι θα συνεχιστούν αυτές οι αυξήσεις στο
0: συγκεκριμένο προϊόν? Είναι η πρώτη αυξήση, κύριε Σκουρή, του φθινοπόρου. Έπεται και συνέχεια. Έπεται συνέχεια, η οποία είναι μπροστά μας ο χειμώνας. Έχουμε τις μεγάλες αυξήσεις, εκείνο το οποίο θα υπάρχει πρόβλημα που δεν το είπαμε, σοβαρό, και στην έλλειψη, αλλά εκεί που υπάρχει μεγάλη αύξηση είναι στο αρνί και στο κατσίκι, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη από το μικρό Πάσχα, από τον Αύγουστο, και συνεχίζει την ανωδική της πορεία η τιμή.
1: Λόγω και της ιστορίας του αυτού του σπηλετού προφανώς όλο αυτό έχει φέρει.
0: Μικρή έχει μειωθεί η παραγωγή του γάλακτος. Εξάλλου το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει. Θα θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε στα ψυγεία, πέρα από το αγελαδινό γάλα, υπήρχε το πρόβιο γάλα, υπήρχε και το κατσικίσιο γάλα. Ναι. Τώρα το πρόβιο, επειδή είχε φτάσει η τιμή του στα 4,5 ευρώ το λίτρο, έχει αποσυρθεί.
1: Πρόβιο δεν υπάρχει. Ναι, δεν βλέπω.
0: Υπάρχει. Υπάρχει μόνο το κατσικίσιο.
1: Βλέπω σε κάποια μια αλυσίδα συγκεκριμένη, μόνο μία, η οποία είναι ζαχαροπλαστή ουσιαστικά αλυσίδα. Έτσι, και γάλα.
0: Καταλαβαίνω. Και λέτε μια μικρομεσαία αλυσίδα, η οποία δεν δραστηριοποιείται και σε όλη την Ελλάδα.
1: Σωστό, και αυτό σωστό.
2: Λέτε ότι δεν έχουμε, δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχουμε δηλαδή μπροκάλια γάλα.
1: Έχει γάλα, έχει αγελαδινό βασικά. Έχει κατσικίσιο. Βγαίνει ακόμα κατσικίσιο, ναι. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Δημήτρων 3 ευρώ περίπου, 2,90-2,92.
1: Όπως επίσης είναι πολύ ακριβό και το γιαούρτι πια, το πρόβιο και το κατσικίσιο. Πολύ πιο ακριβό.
0: Και το πρόβιο και το κατσικίσιο.
1: Ναι, γιατί είναι και τα πιο, που λένε αυτοί που ξέρουν, έτσι, τα πιο αγνά και τα λιγότερο, έτσι, τι να πω τώρα, λιγότερο κατασκευασμένα από σκόνη και όλα τα υπόλοιπα, διότι υπάρχει.
0: Έτσι, γιατί είναι ατόφιο γάλα, είναι γάλα το οποίο είναι ελληνικής προέλευσης κανονικά.
1: Πολύ ακριβή τιμή.
0: Δεν πρέπει να γίνονται εισαγωγές.
1: Δηλαδή, επειδή χθες πήρα και πρόβιο και κατσικίσιο, οι τιμές είναι αρκετά υψηλές, θέλω να πω έτσι. Και όχι φίρμας γνωστής, αυτά τα, γιατί είναι μικρές πια εταιρείες που τα βγάζουν αυτά τα προϊόντα, τα οποία τα πουλάνε σε υψηλή τιμή, εντάξει, αλλά βγάζουν μικρές ποσότητες. Λοιπόν, ωραία μας τα πάτε, αισιόδοξα. Ωραία τα λέει ο Στάθης Ψάλτης. Δεν ξέρω αν το προλάβατε να ακούσετε που τον βάλαμε.
0: Θα πρέπει να
1: από
0: πούμε...
1: τη δεκαετία του 80 με τον πληθωρισμό που έτρεχε με 25% το μήνα τότε, αν θυμάστε. Ναι. Και τρέχαμε να τον προλάβουμε.
0: Κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, ένα ευχάριστο νέο. Επειδή γυρνώντας σε όλη την Ελλάδα και μιλώντας με τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, σήμερα επικοινώνησα με την Κρήτη, την Ιεράπετρα, που έχουμε τόσες μεγάλες καταστροφές. Εκείνο το οποίο μου είπανε οι καλλιεργητές, οι αγρότες που έχουν στην Ιεράπετρα ιδίως τα θερμοκήπια, μας είπαν ότι η απόσταση της καταστροφής από τα θερμοκήπια ήταν 10 χιλιόμετρα. Αυτό το οποίο έγινε στην περιοχή της Ιεράπετρας και ιδίως στα θερμοκήπια ήταν δώρο Θεού.
1: Ήταν,
0: λέει, αυτό το οποίο έγινε μια βροχή. Ναι. Η οποία γέμισε τις δεξασμένες μας, έχουμε πλέον νερό να καλλιεργήσουμε. Το λέω αυτό γιατί μην μας πούνε ότι υπάρχει έλλειψη από την Κρήτη λόγω των καταστροφών και υπάρχουν ελλείψεις σε προϊόντα, λαχανικά, ντομάτες, σακούρια, μελιτά.
2: Συγγνώμη, από χθες το ακούω αυτό.
1: Εγώ ακούω παραγωγούς χθες, παραγωγούς, όχι δημοσιογράφους, που βγαίνουν στο μικρόφωνο και λένε ότι εμείς θα ξαναμπούμε στο χωράφι μας μετά το επόμενο καλοκαίρι πια. Το άκουσα με τα αυτιά μου. Αυτό λέει παραγωγός. Έτσι, ναι.
0: Αυτό είναι η παραγωγή της Κρήτης, όχι όμως των θερμοκηπίων. Που αυτή την εποχή έχουν ξεκινήσει τα θερμοκηπία. Είναι η παραγωγή της υδροπονίας, είναι η παραγωγή της ανοιχτά, όχι στα χωράφια.
2: Η Ιεράπετρα έχει πολλά και μεγάλα, σημαντικά θερμοκήπια.
0: Θα έλεγα ότι είναι η μεγαλύτερη, αν ανοίξει η αγορά της Κρήτης, τότε τελειώνουν όλα, έχουμε άφθονα προϊόντα, τα οποία ελληνικά να τα φάμε. Και σε τιμές προσιτές, θα έλεγα, έτσι.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ραυτόπουλε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Να πω μόνο μισό λεπτό, κύριε Ραυτόπουλε, ότι όπως με πληροφόρησε ο Κωνσταντίνος Λαβίτς, θα σας κάνει πρόταση μία από τις επόμενες μέρες να είστε στην εκπομπή του και να έχετε απευθείας διάλογο για τα θέματα της ακρίβειας με τους ακροατές του σταθμού.
0: Στην διάθεσή σας. Με πολύ
2: περιμένουμε μία από τις επόμενες ημέρες τον Κωνσταντίνο Λαβίτη.
1: Τέλεια. Τέλεια. Τέλεια. Τέλεια. Τέλεια. Τέλεια. Τέλεια. Τέλεια. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μέσα στη μέρα όλοι μπορούμε να παραγγείλουμε κάτι από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο box όμως όσο περισσότερο παραγγέλνετε τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας. Ενώ έχετε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: αυτό είναι για τα γενέθλια. Λύσαξε με το πρόγραμμα να βάλουμε τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το τραγούδι λοιπόν γράφτηκε στίχη μουσική από τον Ρόμπερτ Βίλιαμς. Να ξέρετε, ναι, ναι, ναι. Ο Ρόμπερτ Βίλιαμς έφυγε πριν από λίγα χρόνια. Το 1982. Επί Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας του Ευάγγελου Αβέρωφ. Ο Ευάγγελος Αβέρωφ ήταν ο μοναδικός από τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας που έχασε σε ευρωεκλογές και παρετήθηκε, δεν συμμετείχε σε εθνικές εκλογές. Έχασε το 84, ανέλαβε το 81, κέρδισε το Γιώργιο Ράλι, έκπληξη τότε λέγανε. Και πήρε μέσα ευρωεκλογές, έχασε από το Πασόκ που ήταν τότε στα πολύ του ζένια του και αμέσως παρατήθηκε και έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας μετά από, πώς το λένε, είχε απέναντι τον Κωστή Στεφανόπουλο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος έχασε τις εκλογές το 85, άρα ξανά.
1: Ναι, ήταν οι κομματικοί μηχανισμοί, εγώ το έχω πει και άλλη φορά, έτσι μελετώντας τα κόμματα, ψηφίζουν συνήθως ψηφίζουν εκείνον, όχι ο οποίος είναι ο πιο βέρος, δεξιός, Πασόκος, αριστερός. Είναι αυτόν που θα μπορέσει να τους να τους κρατήσει στην προοπτική της εξουσίας ή στην ίδια την εξουσία σου, Τύρι.
2: Έτσι.
1: Γι' αυτό επέλεξαν τον Μητσοτάκη, για παράδειγμα, και όχι Στεφανόπουλο, γιατί ο Μητσοτάκης ήταν αυτός που θα κέρδιζε τον Αντρέα.
0: Γιατί ο Μητσοτάκης ήταν ο κεντρός σόγαμπρος, ενώ ο Στεφανόπουλος ήταν σάρξ εκ της αρχός δεξιάς.
1: Της λαϊκής δεξιάς.
0: Της λαϊκής δεξιάς. Και όμως κέρδισε σε ένα κόμμα πολύ δεξιό τότε για την περίοδο, έτσι.
1: Όπως κέρδισε ο Σιμίτης, τον Άκη και
0: τον Αρσένη. Που ήταν οι παπανδρεϊκότεροι των παπανδρεϊκών.
1: Ενώ είχαν Πασό και Σιμίτη και βγάζανε.
0: Φλίχτενες, είπα το απλό, είπα και χειρότερο, γι' αυτό θα σου λέω.
1: Θυμάσαι άλλα τραγούδια της Γαλάζιας Γενιάς, για να σε δω τώρα, πες.
0: Ζέρβα από τον τάφο έβγα και δες να στη φύξανά, όλες της Γαλάζιας Γενιάς. Όχι, κάνεις λάθος.
1: Τα κανονικά λέω.
0: Είναι στο ίδιο, ρε, στο ίδιο, στο ίδιο.
1: Είναι σκληρός ετούτος, είναι σκληρός.
0: Αφού τι δεν κάνω στην ανέδη μου τότε, εγώ δεν λέω ψέματα, όπως μου λέει, πως ήταν και εσύ την παρουσία και λες ήμουν στην ΚΝΕ στα νεανικά μου χρόνια και εγώ λέω ήμουν στην ΟΝΕΔ, ήμουν στην ΔΑΠ και στην ΟΝΕΔ.
1: Για πες ακόμα
0: τραγούδια. Σκοτώσαν την ειρήνη. Αλήθεια είναι και αυτό. Θες να σου πω κι άλλα, δεν θες.
1: Περίμενε. Έλα, έχει κλείσει για το γράμμο εισιτήριο ξενάκι. Έλα.
0: Ναι. Ήταν η εποχή. Καταρχάς ήταν η εποχή που πουλάγανε πολύ τα σπρέι στα μαγαζιά, στα είδη και γκαλερίας. Μπλε, πράσινα, κόκκινα. Πήγαιναν και αγοράζαν και γράφανε από κάτω άλλα. Που πήγαιναν και γράφανε. Βέβαια, σαν τα συνθήματα που έγραφε η ΚΝΕ, κανένας.
2: Πήγαινε στους τοίχους και έκανε κάτι. Κάτι αριστοργήματα. Ναι, δεν μπορούσε να τα σβήσει με τίποτα. Έριχνε από πάνω, έκανε, έσβηνε, τίποτα. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήτανε... λοιπόν. Και γενικά σε όλα. ΚΝΕ ήταν.
1: Εκτός λοιπόν.
2: Πολύ μπροστά.
1: Εκτός λοιπόν από τον Πυρσό που επανήλθε.
2: Ναι,
1: το πούμε αυτό.
2: Και εδώ το επανήλθε. Καιρό που είχε
1: πανέλθει. Τώρα το είχαν σήμα αυτό. Αυτό βγήκε.
2: Έχει
1: ναι.
2: Πανέλθει καιρό πάντως. Αυτό δεν θα πω.
1: Έχουμε λοιπόν σήμερα το απόγευμα. Θα κλέψουν την παράσταση τα τραγούδια της Γαλάζιας Γενιάς. Γι' αυτό είπαμε να το βάλουμε.
0: Θέλω να σου πω κάτι.
1: Αυτό θα είναι στο
0: κάτι. Ήμουνα πρόσφατα. Όχι πρόσφατα, έχουν περάσει 3 χρόνια, 4. Το θεωρώ πρόσφατο αυτό. Σε ένα πάρτι το οποίο γινόταν για άσχετο λόγο. Αλλά οι συνδετημόνες όλοι αυτοί οι παριστάμενοι στο πάρτι ήταν της γενιάς της δικιάς μου και λίγο
1: πιο νέοι
0: που πέρασαν από εκεί. Και παίζαν λαϊκά, ξέρεις, λαϊκά αυτά κλπ. Και κάποια στιγμή έχει κάποια φαϊνή ιδέα, βρίσκει που το βρήκε κασέτα CD και τα βάζει αυτά. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι έγινε. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι έγινε. Ναι, αυτό. Τα κάνουμε. Τώρα είναι συνδεδεμένα με μια γενιά ανθρώπων.
1: Ναι, παιδί μου, δεν έχει.
0: Ναι. Μεγάλωσε έτσι.
1: Μα γι' αυτό μιλάμε, δεν είναι.
0: Όπως ας πούμε, η Πασόκη μεγαλώσανε με το Θα σε ξανάβρω Μπαχτσέδες, με το, πώς το λένε, με 2-3 τραγούδια που ήταν συμβολικά για αυτούς.
1: Το κάνει κάθε χρόνο στις 3 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Τώρα θα κάνει και.
0: Δεν συγκρίνω προφανώς το αριστούργημα. Θα σε ξαναβρω Μπαχτσέδες με το Σιτελάδι.
1: Τώρα θα κάνει.
0: Ναι.
1: 18 Οκτώβρη ήταν αρχικά στο Περιστέρι.
0: Οκτώβρη, να το λες σωστά. Τότε το λέγανε Οκτώβρη.
1: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, θα ξανακάνει τώρα στο Εγάλεο για την εκλογική νίκη του Αντρέα Παπανδρέου.
0: Γιατί οι άλλοι δεν βλέπω. Συγγνώμη. Λοιπόν, μπάσε το. Λέω, μπάσε το. Συγγνώμη αυτό που είπα, το παίρνω πίσω. Αλλά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, λέω. Μπάσε το. Ας είμαστε πρώτοι με μια. Πώς το λέω, για να μην είναι πρώτοι με μια ψηφοδιαφορά. Αυτό είναι πιθανό, ναι.
1: Και μετά σκέφτομαι, λέω, θα κάνω δηλαδή και όταν κέρδισε ο Σιμίτης τις εκλογές.
0: Δεν νομίζω.
1: Και ο Γιώργος.
0: Δεν νομίζω. Για το Σιμίτης που το ψηφίζανε. Όχι όλοι. Υπήρχε και Σιμίτη, ήταν σκληρή Σιμίτη. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία του Πασόκ το ψήφισε, κοιτούσε δεξιά, έριχνε το χέρι το ψηφοδέλτιο και κοιτούσε αριστερά την άλλη πλευρά.
1: Μη σου πω, βούλωνα και τη μύτη.
0: Πώς θα ψηφίσουν πολλοί τώρα Νέα Δημοκρατία, να το πούμε και αυτό.
2: θα κάνουν ένα έτσι και θα πούνε Πιστεργέλια. Έτσι θα ψηφίσουν. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ξέρω, πολύ στέλνει ξέρω, θέλω να σου πω. Ούτρε, λέει ο Γιάννη, δεν του άρεσε. Εσύ να θα σου βάλω το βροντάι όλοι πώ θα στράφει την Γιώνα. Γιάννη,
1: να σου καλά. Ποιο άλλο εκτό από τον Ρόμπερτ Βίλιαμ ήταν τραγούδια.
2: Ο Χάρη Χατζικοκόλλη.
1: Σωστό.
2: Ήταν η αδερφή τη Τζέννη Βάνου, η Γιάννα Βραχνού, η οποία είναι στο Σαμαρά τώρα. Έχει πάει με τον Σαμαρά. Γιάννα Βραχνού.
1: Δεν βάζω άλλα ερωτήματα, τα ξέρει όλα.
2: Τα ξέρω. Τι θα σα πω τώρα, θα πω όλα. Λοιπόν, και ποιοι τραγουδούσαν στους χορούς της Νέας Δημοκρατίας τότε. Κλειώ Δενάρδου. Φίλιππος Νικολάου.
1: Μέσα αργέρα και εγώ πάω και εγώ.
2: Ο Ζαμπέτας ήταν μπουζουκάκι πρώτο. Πήγαινε πάντα σε όλες τις συναιστιάσεις και τραγούδες στις συναιστιάσεις. Γιατί και οι καλλιτέχνες ήταν καταχωρημένοι κομματικά. Έτσι. Κάποια στιγμή μπήκε Μοσχολιού στην ιστορία αυτή.
1: Ήταν
2: Πασόκ πριν.
1: Ναι, ναι, όχι.
2: Μετά εμφανιζόταν σε εκδηλώσεις.
1: Δεν έβγαινε να τραγουδήσει.
2: Όχι, να είμαστε δίκαιοι, δεν έβγαινε να τραγουδήσει. Συμμετείχαν και οι καλλιτέχνες τότε.
1: Τώρα καλλιτέχνες.
2: Όχι, αλλά όλη αυτή η γενιά, η πιο πολύ από αυτή η γενιά ήταν Νέα Δημοκρατία. Ήταν εξής παιδιά του Καραμαλή, του Κωνσταντίνου Καραμαλή εκείνης της γενιάς. Και ήταν εξή αυτή. Και η τότε που λέγαμε κομμένη από την ΕΡΤ. Η αλήθεια είναι πως τη δεκαετία του 80 τους κόψαν από την ΕΡΤ όλους. Ναι, όλους. Μετά επισημείται αυτό άλλαξε. Η αλήθεια είναι επισημείται άλλαξαν πάρα πολλά.
1: Κάποιος δήλωσε ότι λέει αν ήταν τώρα Σιμίτη θα ήταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα. Ένα μήνυμα μόνο. Ναι. Είχα πάει την Παρασκευή σε ένα σούπερ μάρκετ πάρα πολύ γνωστό και για τις ντομάτες Ιερά Πέτρας. 2 και 20 λέει, οι οποίες όλες ήταν κούφιες. Και ήταν χτυπημένες λέει από τούντα λέει. Είναι ένα κουνούπι το οποίο τσιμπάει την ντομάτα. Πρώτη φορά ακούω κουνούπι τσιμπάει την ντομάτα. Και τη δημιουργεί πρόβλημα. Και άμα τη φας μπορεί να πάθεις λέει κάτι που πάθεις. Και λέει τις πέταξε, τις μισές ντομάτες 2-20 άχρηστες. Εντάξει. Να τις παίρνεις πιο προσεκτικά την άλλη φορά. Έχω πετάξει εγώ.
1: Κύριος Αραυτόπουλος.
2: Εγώ πέταξα κάτι ακτινίδια πρόσφατα. Ναι.
1: Ο κύριος Αραυτόπουλος μας είπε ότι θα έχουμε αυξήσεις, θα περάσει από την ενέργεια στα τρόφιμα. Για παράδειγμα, έκανα λόγο για τα αρτοπία πρωτίστως και τα προϊόντα που παράγουν.
2: Τα μαγαζιά που έχουν μεγάλη ενέργεια. Φούρνη, ναι, όπως λες και εσύ, ζαχαροπλαστεία.
1: Μίλησε για το μοσχαρίσιο κρέας, που εγώ θα συνεχιστεί και για το αρνί. Και το κατσίκι που επίσης θα υπάρχουν μεταξύ των άλλων.
2: Καλημέρα κύριε Σίγμα και Σίγμα και κύριε Ξή. Αν κάποτε πήγαινε στο σπίτι κάποιου και είχες ένα κιλό χρυσάφι, θα ένιωθες κάποιος ότι πήγες κάτι πολύτιμο. Τώρα σημαίνει το ίδιο αν πας στο σπίτι του έχω ένα κιλό φέτα. Καλά, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά καλή είναι και η φέτα, δεν είναι άσχημη.
1: Είδες και το χρυσάφι έπεσε. Ο χρυσός δηλαδή. Δεν είναι όπως ήταν παλιά που ανέβαινε.
2: Ναι, καλό είναι αυτό. Γιατί όταν ανεβαίνει πάρα πολύ είναι δείγμα ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα.
1: Ενώ τώρα
2: είναι πολύ όχι.
1: Γι' αυτό
2: θα μπορούσε να είναι και πιο άσχημα, θέλω να πω. Αυτό εννοώ.
1: Κάτσε, έχουμε καιρό.
2: Και με τη χαρά τη μεγάλη που μας έδωσε η Εθνική χθες το βράδυ και πήραμε το χ, πώς το πήραμε, ο Θεός το ξέρει, στο πρώτο ημίχρονο μας είχαν βάλει μέσα.
1: Γιατί δεν είναι το.
2: Ρίξα.
1: Το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο λένε ότι δεν είναι το πιο δίκαιο άθλημα. Προκειμένου ήταν και δίκαιο τώρα να είμαστε δίκαιοι. Αλλά έτσι είναι.
2: Τι λέει ο Γιώργος Δήμου, ήθελα να στο πω από καιρό. Το λέω τώρα, μου φρούνει, λες, εσύ είσαι σωτήρι δεξιός με αριστερή τσέπη. Αυτό είναι τι καινούριο είναι αυτό. Εμείς ξέραμε που λένε η αριστερή με δεξιά τσέπη. Δεξιός με αριστερή τσέπη τι σημαίνει, ε? Εσύ μπορεί να πεις, τι μπορεί να θέλει να πει. Γιώργο, εξήγησέ το μου αυτό την επόμενη φορά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα να είστε καλά, υγεία να έχετε, να προσέχετε τον εαυτό σας και όλους τους άλλους γύρω σας.
1: Και τι μας σκέφτομαι καμιά φορά, λέω. Θεωρεί δηλαδή κάποιος ότι αν είσαι δεξιός πρέπει να έχεις μεγάλες τσέπες, αν είσαι αριστερό, να μην έχεις, να μην δουλεύεις, να μην πληρώνεις.
2: Αυτά επειδή τα λέγαμε πριν 40 χρόνια. Δεν τα λέμε τώρα πια. Αυτά πριν 40 χρόνια τα λέγαμε. Λοιπόν, πάμε.
1: Και τη Νέα Δημοκρατία ψηφίζει μεγάλα λαϊκά στρώματα, γι' αυτό παίρνει τόσα ποσοστά. Just that.

0: Κόσμος 938.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
1: Rodion τι?
2: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241065802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 9.

0: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου έγινε από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο για την ανέγερση και τον εξοπλισμό της νέας μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Το έργο αφορά την κατασκευή νέας πτέρυγας στο νοσοκομείο που θα στεγαστεί το ακτινοθεραπευτικό τμήμα, υποδομή που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στα 12 άνισα. Με αφορμή την εξέλιξη, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε τη σημασία της δημιουργίας της μονάδας για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, καθώς θα τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες ακτινοθεραπείας στον τόπο τους, περιορίζοντας τις αναγκαστικές μετακινήσεις εκτός Δωδεκανήσου. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και ΔΕΙΑΡ για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά. Με την Περιφέρεια να δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την ίσπραξη των οφειλών. Η Περιφέρεια υποστηρίζει ότι η ΔΕΙΑΡ εξακολουθεί να εξοπλίσει σε δόσεις παλαιότερες λειτουργικές δαπάνες, ενώ απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί κρατικής χρηματοδότησης, επικαλούμενη σχετική διάψευση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παράλληλα, απαντά στις αναφορές της ΔΕΙΑΡ για τις κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, σημειώνοντας ότι πρόκειται για νόμιμες διαδικασίες και ότι οι ξενοδόχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις σχετικές υποχρεώσεις. Ξεκαθαρίζει δε ότι θα συνεχίσει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά. Στη μεγάλη προοπτική που δημιουργείται για τη Ρόδο και συνολικά το Νότιο Αιγαίο από την ανάπτυξη σχέσεων με την τουριστική αγορά της Ινδίας, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας σε Έλληνες και Ινδούς δημοσιογράφους με αφορμή το TAFI Convention 2026 στη Ρόδο. Περισσότεροι από 400 Ινδοί επαγγελματίες του τουρισμού και ταξιδιωτικοί πράκτορες βρέθηκαν στο νησί για το συνέδριο, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν τη Ρόδο και τις δυνατότητες που προσφέρει. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων με την Ινδική αγορά, με τον τουρισμό να αποτελεί τη βάση για τη συνεργασία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενίσχυσης των αεροπορικών συνδέσεων, ακόμη και μελλοντικά μέσω απευθείας πτήσεων, καθώς και στην προσαρμογή του τουριστικού προϊόντος στις ανάγκες των Ινδών επισκεπτών. Για την πορεία της τουριστικής περίοδου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ξενοδοχειακός κλάδος αλλά και τις προοπτικές της Λέρου, μίλησε στο Κόσμος ο Θεόδωρος Ασβεστάς, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και Λειψών. Όπως ανέφερε, οι ξενοδόχοι παραμένουν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα υψηλό φορολογικό βάρος, ενώ παράλληλα καλούνται να ανταγωνιστούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ο κ. Ασβεστάς έκανε λόγο για θέμητο ανταγωνισμό από τα Airbnb, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εφαρμόζονται αντίστοιχοι έλεγχοι με αυτούς που πραγματοποιούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αναφερόμενος στην τουριστική κίνηση, ότι ο Μάιος δεν κινήθηκε στα αναμενόμενα επίπεδα. Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε σημαντικά από τα μέσα Ιουνίου και μετά, καθώς όπως είπε, η κίνηση ήταν εξαιρετική. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμβολή του Γιώτινγκ, το οποίο σύμφωνα με τον κ. Ασβεστά ενισχύει σημαντικά την τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή. Σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εκτίμησε ότι η τουριστική περίοδος θα ολοκληρωθεί με θετικό πρόσημο, επισημένοντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα κρίθει και από το ύψος των εισπράξεων. Στην ανάγκη να επιταχυνθούν διαδικασίες που εδώ και χρόνια ταλαιπωρούν ιδιοκτήτες και πολίτες της Ρόδου, αλλά και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του νησιού, επικεντρώθηκε η τεχνική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ρόδου στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος και ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Στο επίκεντρο, όπως επισήμανε στο Κόσμος ο κ. Μάγκος, βρέθηκαν οι πολεοδομικές υποθέσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα, μεταξύ των οποίων τροποποίηση σχεδίων πόλης και διαδικασίες άρσης ρημοτομικών παλατριώσεων. Πρόκειται για ζητήματα με σημαντικές τεχνικές και νομικές παραμέτρους, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν ανοιχτά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σημαντικές αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου έλαβε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων κατά τη συνεδρίασή της, με βασικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ΠΕΔ αποφάσισε ομόφωνα να καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ προσφυγές αναμένεται να καταθέσουν ξεχωριστά και δήμοι της περιοχής. Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Δήλωσε ότι η Περιφέρεια θα στηρίξει τους δήμους στις νομικές τους ενέργειες. Η Ρόδος ετοιμάζεται να ενώσει ξανά τις δυνάμεις της για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η φετινή δράση Ρόδος για τη ζωή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, με στόχο την ενίσχυση τριών σημαντικών ιατρικών αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Κόσμο, η Νάντα Ροχάνη, αντιπρόεδρος της ΣΑΜΚΕ Ρόδος για τη ζωή, οι φετινοί στόχοι αφορούν την προμήθεια συστήματος διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, σύγχρονου υπερηχοκαρδιογράφου για την καρδιολογική κλινική και εξειδικευμένου λογισμικού για τη μαιευτική γυναικολογική κλινική.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, είμαι Νεκταρία Μπίλη και ξεκινάει η επικαιρότητα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος σε συμπαραγωγή και συνεργασία με το ραδιόφωνο Κόσμος του 93,8. Κοντά σας για την επόμενη ώρα και ξεκινάμε ειδησιογραφικά μαζί την εβδομάδα, μαζί θα την κλείσουμε όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Ευχηθούμε σε όλους μια γόνιμη και καλή εβδομάδα και βεβαίως σήμερα θα ανοίξουμε έναν άλλο σημαντικό φάκελο όπως σας προλογίσαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Ένα θέμα που αφορά όλους μας, γιατί πίσω από δομές, πίσω από ρυθμούς βρίσκονται άνθρωποι. Και πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται δίπλα μας άνθρωποι που χρειάζονται, που μπορεί μάλλον να χρειάζονται βοήθεια και να μην ξέρουν πού μπορούν να απευθυνθούν. Μιλάμε τώρα για την κοινωνική πολιτική του Δήμου, για την τρίτη ηλικία, για τις κοινωνικές δράσεις και για άλλα θέματα που ενέχουν ιδιαίτερη ευαισθησία και απαιτούν ουσιαστικές παρεμβάσεις. Είναι το θέμα της έμφυλης βίας, της κακοποίησης των γυναικών. Το θέμα πώς μπορεί να προφυλάξει μία μάνα το παιδί της και πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί ένας άνθρωπος που έμεινε έχασε το σπίτι του. Δεν έχει κατοικία, δεν έχει στέγη. Γι' αυτά λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα, να δούμε τι κάνει ο Δήμος, ποιες είναι οι δράσεις του Δήμου, ποιες δομές υπάρχουν, τι γίνεται με ανθρώπους που είναι μόνοι και αβοήθητοι και είναι στην τρίτη ηλικία, τι γίνεται για μια γυναίκα που αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και τι γίνεται με έναν άνθρωπο που κατά ανάγκη έχασε την στέγη, έχασε την κατοικία του και ψάχνει να βρει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή του. Μαζί μας λοιπόν σήμερα θα είναι η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, θα είναι στελέχη της κοινωνικής πολιτικής που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, γιατί το ουσιαστικό μήνυμά μας, κυρίες και κύριοι, είναι που θέλουμε να μείνει από αυτή τη συζήτηση. Είναι όταν ο καθής από μας νιώθει ότι δεν ξέρει πού να απευθυνθεί, όταν αισθάνεται ότι όλες οι πόρτες είναι κλειστές, οφείλει να γνωρίζει ότι μία πόρτα θα παραμείνει ανοιχτή για τις περιπτώσεις που κάποιος έχει την ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα μαζί με τον αγαπητό ξάνθητο συνεργάτη μου θα καλωσορίσουμε την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, την κυρία Σαβίνα Παπαγεωργίου. Κυρία Παπαγεωργίου, κυρία Αντιδήμαρχε, καλωσορίσατε στην εκπομπή
3: καλώς
2: μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
2: Κοινωνική πολιτική είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και νευραλγικό τμήμα, η νευραλγική διεύθυνση. Και μάλιστα από ό,τι μας ενημερώσατε, είναι και η πρώτη σας τηλεοπτική εμφάνιση. Ναι. Και θα πάει πολύ καλά αυτό. Νομίζω έχετε την τηλεοπτική παρουσία. Κοντά μας είναι η διευθύντρια της κοινωνικής, η προϊσταμένη διεύθυνση μάλλον της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ρόδου, η κυρία Χριστίνα Καραγιάννη, την οποία μας θυμά πάντα με την παρουσία της και είναι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης όποτε μας ζητηθεί. Κυρία Καραγιάννη, αγαπητή Χριστίνα, θα μου επιτρέψεις και την οικειότητα και τον ανικό.
3: Καλώς
2: όρισες για ακόμα μια φορά στην εκπομπή.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλησπέρα και στους ακροατές.
2: Η προϊσταμένη του τμήματος τρίτης ηλικίας, να τα πω σωστά, η κυρία Ξύπα, Ειρήνη Ξύπα. Αγαπητή Ειρήνη, καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, αγαπητέ, νομίζω τα θέματα κοινωνικά είναι θέματα που πρέπει. Νομίζω ότι έχουν μια πρωτεύουσα θέση στην ενημέρωση και πρέπει να έχουν πρωτεύουσα θέση στην ενημέρωση, γιατί στο πλαίσιο της ενημέρωσης των τηλεθεατών και τηλεθεατριών μας είναι να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους και πού θα απευθύνονται όταν το χρειαστούν. Έτσι δεν είναι? Και αυτό θα παρακαλέσω και τις τρεις κυρίες, επειδή έχουν πολλά να μας πούν και επειδή η δράση του Δήμου, η κοινωνική πολιτική του Δήμου είναι έντονη και βρίσκεται και σε εγρήγορση με καθημερινά με καινοτομίες, θέλω να είστε με σαφήνεια απέναντι στον τηλεθεατή. Έχουμε αυτό το θέμα, απευθύνεστε εκεί, στο τηλέφωνο αυτό, καταλάβατε. Επειδή δέχομαι και πάρα πολλά μηνύματα, πραγματικά πολλά θέματα, δεν βλέπουν την πόρτα της δημοσιότητας, αλλά υπάρχει έτσι μεγάλα προβλήματα και στους τρεις τομείς που αναφέραμε προηγουμένως, στους βασικότερους. Αγαπητέ, το πρώτο σου σχόλιο για να ξεκινήσω με την κυρία Αντιδήμαρχο.
5: Να πω τρεις κουβέντες μόνο, ότι έξω από το περίβλημα των έργων που απασχολούν την τοπική κοινωνία και τους βιολογικούς καθαρισμούς και τα απόβλητα, τα απορρίμματα και τα τσιμέντα, υπάρχει ένας κρυφός, μακρυφός Να σας πω, μια κρυφή δύναμη η οποία αποκαλύπτεται πιστεύω από, από τις κυρίες εδώ πέρα που είναι το κοινωνικό έργο. Εγώ διατηρώ ότι ο Δήμος Ρόδου πάντοτε είχε αυτό το προφίλ του κοινωνικού έργου. Δεν είναι στιγμή αντίδραση, αλλά νομίζω από τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο και μετά νομίζω ότι η διάσταση του κοινωνικού έργου του Δήμου είναι απαραίτητη, διότι έξω από τον περίβλημα του πλούσιου του τουρισμού υπάρχει και μια φτωχή Ρόδος που θέλει τη συμπόνια, την αγάπη, την εκτίμηση, την οποία νομίζω ότι οι διευθύνσεις κοινωνικής πρόνοιας του προσφέρουν άπλετα και γενναιόδωρα.
2: Αυτά θα μας αποτυπώσουν. Βέβαια, την εκπομπή σήμερα την ξεκινάμε. Μάλιστα, συνεννοηθήκαμε με την Κριστίνα. Με αφορμή την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η μέρα Τρίτης Ηλικίας. Και πραγματικά και πέρσι, όλα αυτά τα χρόνια γίνονται μεγάλες δράσεις όσον αφορά την ημέρα. Και όχι μόνο. Θα μας πείτε και τα προγράμματα που υπάρχουν. Αλλά αυτό που κατέγραψα και πέρσι και φέτος ήταν η παρουσία του Δημάρχου. Παρίσταται ο Δήμαρχος σε όλες τις δράσεις και μάλιστα γύρισαν άτομα από την Τρίτη Ηλικία εκεί, μέλη του ΚΑΠΗ. Ήταν τόσο ενθουσιώδες, μου λέγανε, μας έγραψε, με φίλησε ο Δήμαρχος. Πρώτη φορά ο Δήμαρχος στις δράσεις μας. Και όντως έχει και αυτό τη σημειολογία του, έτσι δεν είναι, κυρία Παπαγεωργίου, κυρία Αντιδήμαρχε. Για δώστε μας έτσι μια περιγραφική αναφορά με τις δράσεις της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.
3: Καλησπέρα σας. Εγώ θα. Για τις δράσεις και αναλυτικά θα σας τα πει η κυρία Καραγιάννη και η κυρία Ξύπα. Mm-hmm. Εγώ θέλω να επισημάνω το τι είναι η κοινωνική πολιτική. Για τη δημοτική αρχή, όταν μιλάμε κοινωνική πολιτική, δεν μιλάμε απλώς για υπηρεσίες του Δήμου.
2: Ναι.
3: Μιλάμε για τον άνθρωπο που χτύπησε την πόρτα μας επειδή δεν ήξερε που αλλού να απευθυνθεί. Μιλάμε για βοήθεια. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε κάνει μία επιλογή να είναι αυτή η δική μας εφετηρία, γιατί κοινωνικός δήμος δεν είναι ο δήμος που απλώς διαθέτει κοινωνικές δομές. Είναι ο δήμος που ξέρει ποιος χρειάζεται βοήθεια, πού βρίσκεται και τι βοήθεια χρειάζεται.
2: Αυτό είναι πολύ βασικό.
3: Ναι. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Και αυτό απαιτεί παρουσία. Απαιτεί σχέδιο, συνεργασίες και κυρίως ανθρώπους. Εγώ θέλω να σας πω ότι σήμερα έχουμε ένα κέντρο κοινότητας που εξυπηρέτησε σε χιλιάδες συμπολίτες μας, συγγνώμη. Ένα βοήθεια στο σπίτι που ενισχύθηκε με νέο προσωπικό και νέο εξοπλισμό. Αγοράστηκαν 7 αυτοκίνητα για πρώτη φορά. Όταν λέμε ότι θέλουμε κοινωνικό δήμο, πρέπει να δίνουμε στους ανθρώπους που υπηρετούν την κοινωνία και τα εργαλεία για να το κάνουν. Αλλιώς δεν γίνεται.
2: Το βασικότερο νομίζω, βέβαια. Γιατί εντάξει, μπορεί στη σκέψη του ο καθένας να σχεδιάζει και να θέλει τα καλύτερα, αλλά χρειάζεται ο στρατηγικός
3: σχεδιασμός
2: και προγραμματισμός.
3: Δεν αρκεί να ζητάς από έναν εργαζόμενο να φτάσει στο απομακρυσμένο χωριό.
2: Ακριβώς.
3: Χωρίς όχημα, πρέπει να του προσφέρεις ένα όχημα. Μετά έχουμε και το στέγαση και εργασία το πρόγραμμα.
2: Αυτό.
3: Το στέγαση και εργασία δίνει σε ανθρώπους που βρέθηκαν στον δρόμο κάτι πολύ περισσότερο από μια προσωρινή βοήθεια, να ξέρετε. Δίνει τη δυνατότητα να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.
2: Μάλιστα. Είναι αυτό που αναφέραμε, που ανέφερε και στην εισαγωγή.
3: Ναι.
2: Αυτό το έχετε επικοινωνήσει, αυτό το πρόγραμμα, το γνωρίζουν οι συμπολίτες μας.
3: Και
2: αν χρειαστούν βοήθεια, ξέρουν που θα
3: απευθυνθούν. Ναι, ξέρουν.
2: Υπάρχει δηλαδή συμμετοχή.
3: Υπάρχει συμμετοχή. Και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε. Είναι όταν ένας άνθρωπος χάνει το σπίτι του ή δεν έχει που να μείνει για οποιοδήποτε λόγο, ξέρει ότι θα μας βρει εκεί και θα τον βοηθήσουμε και θα τον στηρίξουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
2: Θέλετε, κυρία Αντιδήμαρχε, να το κάνουμε λίγο με παραδείγματα, έτσι να το κάνουμε πιο αναλυτικό για να το καταλάβουν πάρα πολύ και οι συμπολίτες
3: μας.
2: Γιατί μπορεί να μείνει κάποιο άνθρωπο. Ποιο απευθύνεται σε αυτό το πρόγραμμα, ποια κριτήρια πρέπει να πληρεί και ποιε προϋποθέσει.
3: Αυτό γιατί θα σαφέστατε, το
2: ναι.
3: Η κυρία Χριστίνα που ασχολείται με αυτό.
2: Ωραία, θα το αναλύσουμε.
3: Απλά να ξέρετε ότι όποιος έρθει και ζητήσει βοήθεια από την υπηρεσία μας, υπάρχει ένα γραφείο το οποίο θα τον εξυπηρετήσει και ένας άνθρωπος, ένας συνεργάτης, ο οποίος είναι εκεί για να τον καθοδηγήσει και να του εξηγήσει τι πρέπει να κάνει.
2: Μάλιστα.
3: Θα σας εξηγήσει και η κυρία Καραγιάννη τις διαδικασίες. Επίσης, έχουμε ένα κλικ ζωής που δείχνει πως η τεχνολογία μπορεί να αποκτήσει ανθρώπινο πρόσωπο και να υπηρετήσει έναν άνθρωπο. Το πρόγραμμα αυτό, το Κλικ Ζωής,
2: Ναι.
3: ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και ήδη έχει προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες τηλεφροντίδας σε 100 μοναχικούς ηλικιωμένους. Να ξέρετε.
2: Αυτό δηλαδή...
3: αυτό είναι...
2: Αγαπητέ, το γνωρίζεις, αυτά τα προγράμματα, γι' αυτό σας λέω, δεν τα γνωρίζω.
3: Δεν τα γνωρίζω. Γι' αυτό είπα εγώ να σας πω,
2: γιατί
3: κάτι έχει κοινωνική πολύ. Είναι το βραχιόλι. Είναι ένα βραχιόλι, το οποίο το φοράνε ηλικιωμένοι και όταν χρειαστούν κάτι, οτιδήποτε, πατάνε το κουμπί,
2: Υπάρχει ένα κουμπί πάνω στο βραχιόλι, και ποιες ενεργοποιούνται, ποιες υπηρεσίες.
3: Η αστυνομία. Η αστυνομία κατά κυρία βάση και επικοινωνούν με τον ωφελούμενο και από εκεί και πέρα αναλόγως τι χρειάζεται ο κάθε ηλικιωμένος ή ο κάθε άνθρωπος που θα φορέσει αυτό το βραχιόλι.
2: Συμμετέχουν οι ηλικιωμένοι,
3: Έχουμε δώσει, όπως σας είπα, 100. Έχουμε δώσει ήδη 100.
2: 100 τέτοια βραχιόλια.
3: 100,
2: μάλιστα, πολύ σημαντικό.
3: Και να ξέρετε ότι έχει πάρει το πρώτο βραβείο καινοτομίας Μιχάλης Χριστάκης. Όλο αυτό.
2: Ναι. Αυτό το πρόγραμμα εκπονήθηκε μέσα από τις υπηρεσίες σας. Μέσα από τις υπηρεσίες σας.
3: Ναι.
2: Προτεργάτης κυρία Καραγιάννη.
3: Πάντα. Και όλοι οι συνεργάτες. Και θέλω να σας πω επίσης ότι η κοινωνική πολιτική σημαίνει προστασία. Προστασία της γυναίκας, προστασία του παιδιού, προστασία του ηλικιωμένου, προστασία του ανθρώπου που βρίσκεται σε ευάλωτη θέση. Υπάρχει επίσης το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, Ξενώνας Φιλοξενίας.
2: Για δώστε μας έτσι μια εικόνα εκεί, σπάνε τη σιωπή τους οι γυναίκες ή το πρόβλημα μπαίνει κάτω από το χαλί. Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό πολλές φορές.
3: Υπάρχει Προσπαθούν. Έχουμε βοηθήσει, έχουν έρθει πολλές γυναίκες στο Συμβουλευτικό μας Κέντρο, οι οποίες θέλουν να μιλήσουν, μιλάνε και θέλουν βοήθεια. Και οι συνεργάτες στο Συμβουλευτικό κάνουν πάρα πολύ αξιόλογη δουλειά. Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και ευαίσθητο και αξίζουν και σε αυτές συγχαρητήρια. Αλλά εδώ στη Ρόδο έχουμε αρκετά. Έχουμε αρκετές γυναίκες.
2: Υπάρχουν αρκετά κρούσματα. Υπάρχουν και αυτή τη στιγμή γυναίκες που φιλοξενούνται στο ξενώνα.
3: Ναι, και βέβαια.
2: Που δεν αποκαλύπτουμε ποτέ.
3: Όχι, ποτέ.
2: Αυτός ο ξενώνας,
3: Υπάρχει ο ξενώνας, υπάρχουν και οι χώροι που είναι ασφαλείς και όταν θα έρθει η κάθε γυναίκα η οποία φοβάται ή όπως καταλαβαίνετε φοβάται και τον κόσμο τι θα πει.
2: Και την κοινωνική, και τον κοινωνικό περίγυρο, την κατακραυγή.
3: Και ζητήσει βοήθεια, ξέρει ότι θα την βοηθήσουν χωρίς να εκτεθεί και θα τη στηρίξουν έτσι ώστε να βρει τη δύναμη να μιλήσει για όλα όσα την προβληματίζουν.
2: Προστατεύεται αυτή η γυναίκα από τον κακοποιητή της.
3: Ναι, προστατεύεται.
2: Προστατεύεται. Μάλιστα.
3: Προστατεύεται. Αυτό είναι. Εγώ θέλω να πω επίσης ότι όποιος υπηρετεί την κοινωνική πολιτική είναι ένα μεγάλο κομμάτι του Δήμου το οποίο πρέπει να ασχολείται και να, πώς να το πω, ότι πρέπει να συνεργάζεται. Δεν μπορεί, πρέπει όλοι να συνεργάζονται, γιατί δεν μπορεί κανένας μόνος του να το
2: δει.
3: Δηλαδή το ένα κομμάτι συμπληρώνει το άλλο, το συμβουλευτικό είναι εκεί, μετά πρέπει να πάει στο ξενώνα. Πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες, υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι κάνουν τρομερή δουλειά.
2: Είναι πλήρως έτσι στελεχωμένες
3: από τις και με δικηγόρους και με κοινωνικούς λειτουργούς, τα πάντα, είναι, τα πάντα.
2: Μάλιστα. Άρα έχουμε μία διεύθυνση που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις όσον αφορά το στελέχωσή της και τις υποδομές της.
3: Η αλήθεια είναι ότι...
5: Η έδρα, πού σας βρίσκουμε?
3: Η έδρα είναι...
2: Τα γραφεία
3: είναι... Μου διαφεύγει
2: είναι
3: η διεύθυνση.
2: Ναι, εντάξει,
3: είναι
2: υπάρχει διεύθυνση.
3: Απλά εγώ να πω ότι είναι στελεχωμένο, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να στελεχωθεί καλύτερα αν μπορούσαμε να πάρουμε και άλλο προσωπικό.
2: Γιατί... Αυτό είναι το μόνιμο και διαρκές πρόβλημα όλων των υπηρεσιών.
3: Αλλά οι συνεργάτες κάνουν φοβερή δουλειά και θέλω και να τους ευχαριστήσω γιατί δίνουν αγάπη και πάθος αυτό που κάνουν και τα δύο τελευταία χρόνια όσο είμαστε εμείς σαν με τον Δήμαρχο τον Αλέξανδρο Κολιάδη, υπάρχουν προγράμματα τα οποία μπορώ να πω ότι είναι πρώτη φορά που έχουν τρέξει και θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί δίνουν πολύ χρόνο και ασχολούνται και το αγαπάνε αυτό που κάνουν και φαίνεται.
2: Μάλιστα. Κυρία Καραγιάννη, πράγματι, αγαπητέ, είπε εδώ η Αντιδήμαρχος, είπε 2-3 προγράμματα τα οποία εμείς δεν τα εγώ προσωπικά ούτε και εσύ τα γνωρίζεις, έτσι. Τώρα οι τηλεθεατές τα γνωρίζουν, μπορεί να τα γνωρίζουν, μπορεί και όχι, αλλά πρέπει έτσι να μας τα αναλύσετε, κυρία Καραγιάννη, γιατί πραγματικά αυτό το κλικ ζωή ξεμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, που πραγματικά νομίζω ότι είναι πολλοί οι συμπολίτες μας που μπορεί και να το έχουν ανάγκη και θέλω να αναλύσουμε αυτές τις δύο δομές που έδωσε η κυρία Παπαγεωργίου όσον αφορά τι κριτήρια, τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται, ποιους σε ποιους απευθύνεται και πότε μπορεί ένας άνθρωπος να απευθυνθεί στις υπηρεσίες σας.
4: Μάλιστα. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής τα τελευταία χρόνια αυτό που κάνει είναι να εφαρμόζει εξειδικευμένες πολιτικές ανάλογα με την ομάδα στόχου στην οποία απευθυνόμαστε. Το κλικ ζωής δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την κοινωνική πολιτική. Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπήρχε το πρόγραμμα της Έξυπνης Πόλης. Οπότε την ώρα που δημιουργόταν η Έξυπνη Πόλη, μας ήρθε η ιδέα ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα βραχιόλι που θα το φορούσε ο ηλικιωμένος που είναι μοναχικός, μόνος του, είναι άρρωστος και ενδεχομένως να θέλει δύο πράγματα. Ενδεχομένως να θέλει με κάποιον να μιλήσει, οπότε πατώντας ένα μπουτόν ανοίγεται μία γραμμή σε ένα κέντρο που είναι στελεχωμένο με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους 24/24 και μπορεί και μιλάει μαζί τους. Και το δεύτερο είναι σε περίπτωση, επειδή είναι έξυπνο το βραχιόλι, καταλαβαίνει τους βιορυθμούς του ηλικιωμένου. Σε περίπτωση που έχουμε πτώση, τότε ανοίγει αυτόματα η γραμμή και μπορεί και επικοινωνεί μαζί του. Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί κάποιο συγγενικό πρόσωπο, γείτονας που ειδοποιείται, μπορεί και ειδοποιείται μέσω της εισαγγελία για να στείλει ασθενοφόρο. Να ξέρετε ότι το βραχιόλι αυτό έχει σώσει γυναίκα η οποία έπεσε βράδυ στον ύπνο της από το κρεβάτι της, ειδοποιήθηκε ο γιος της με αποτέλεσμα να πάει στο σπίτι και να την πάρει. Ήταν μια
2: πολύ
4: ιδέα,
2: σημαντικό αυτό.
4: Πολύ σημαντικό γιατί...
2: Απαραίτητο.
4: Κυρία Νεκταρία, εγώ Νεκταρία. Έτσι, Νεκταρία μου, έτσι έχασα τη γιαγιά μου. Οπότε για μένα όταν ήρθε αυτή η ιδέα ήταν, η γιαγιά μου έμεινε στο πάτωμα, στο μπάνιο από τις 10 το βράδυ μέχρι την επόμενη μέρα το μεσημέρι που πήγε η θεία μου. Αυτό λοιπόν ήταν μια, η αιτία η οποία ξεκίνησε αυτή η ιδέα για να μπορέσουμε να μην υπάρχει αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όποιος θέλει να κάνει αίτηση μπορεί να το κάνει στην κεντρική σελίδα του Δήμου της Ρόδου, μπαίνει στο Δήμο, ακριβώς κάτω από τη φωτογραφία του Δημάρχου μας, του κ. Αλέξανδρου Κολιάδη, υπάρχει ένα μικρό μπλοκάκι που λέει τρίτη ηλικία, μπαίνει εκεί, το κάνει το παιδί, ο γείτονας, κάποιος τέλος πάντων την αίτηση, φτάνει στα κεντρικά του βραχιολιού, γιατί αυτό είναι μια εταιρεία η οποία είναι Θεσσαλονίκη και Αθήνα και ενεργοποιείται, ξεκινάει ο μηχανισμός για να μπορεί να μπει το βραχιόλι στο σπίτι.
2: Μάλιστα, πολύ εξαιρετικά έτσι προηγμένο μέτρο αυτό, έτσι.
4: Ναι,
2: και εργαλείο δηλαδή για έναν ηλικιωμένο ο οποίος είναι μόνος και δεν είναι απαραίτητα μόνος οικογενειακά, αυτό που λες εσύ.
4: Όχι, ότι μπορεί να μένει ο άνθρωπος, με προβλήματα υγείας που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
2: Επίσης, ξέρω, να μιλήσουμε και λίγο, γιατί μας μίλησε τώρα η Αντιδήμαρχος για τη διεύρυνση και την εξέλιξη του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, που απασχολεί πολύ κόσμο και μάλιστα επεκτείνεται σε όλη την.
4: Σε όλο το νησί.
2: Ναι, είχαμε, ναι.
4: Το πρόγραμμα
2: ήταν μια θετική έκβαση, μπορώ να πούμε, η μονιμοποίηση των εργαζομένων. Αυτό να το πιστώσουμε στην κυβέρνηση.
4: Βέβαια, έτσι, πολύ μεγάλη και όχι μονάχα αυτό, αλλά και ότι δόθηκε και ένα ποσοστό με αποτέλεσμα εκεί που είχαμε γύρω στα 24 άτομα, σήμερα το Βοήθεια στο Σπίτι είναι αριθμοί 32.
2: 32
4: έχουμε 32 άτομα. Στελέχη, κοινωνικούς φροντιστές, νοσηλεύτριες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο, κοινωνιολόγο. Έχει δηλαδή. Έχει μια πλήρη έτσι σύνθεση. Νομίζω ότι είναι και το πιο μεγάλο κομμάτι μέσα στη διεύθυνσή μας. Να πω ότι σήμερα η διεύθυνση έχει 98 άτομα. Τα 59 είναι ορισμένου χρόνου, δηλαδή έχονται όλα από προγράμματα. Και η επόμενη μεγάλη μερίδα είναι τα 32 δύο άτομα από το Βοήθεια στο Σπίτι. Είχαμε τα άτομα αυτά μαζί με την πρόσληψή τους, τη μονιμοποίησή τους, είχαν αυτοκίνητα τα οποία ήταν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από το 2004, αφού είχαν χρησιμοποιηθεί εκεί, η κυβέρνηση τους είχε μοιράσει. Με απόφαση του Δημάρχου μας, από τις πρώτες αποφάσεις μάλιστα νομίζω ότι ήταν, είπε ότι αυτό θα πρέπει να σταματήσει και έτσι με τη δική του μεσολάβηση αγοραστήκανε 7 καινούρια οχήματα. Σήμερα δηλαδή, για να μην ξεχνάμε, το Βοήθεια στο Σπίτι, το γραφείο τους είναι το αυτοκίνητο, γιατί πάνε στα σπίτια των ηλικιωμένων, κάνουν ψώνια, κάνουν καθαριώτες, παίρνει η νοσηλεύτρια, κάνει μετρήσεις, ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνει και αιμολυψίες, να πρέπει να μετακινηθεί, να βοηθήσει ιατρικά. Οπότε όλο αυτό υπάρχει σήμερα στήριξη και πηγαίνουν 7 συνεργεία σε ολόκληρο
2: το πόσα αυτοκίνητα,
4: πόσα αυτοκίνητα,
2: 7 και τα προηγούμενα των Ολυμπιακών Αγώνων αποσύρθηκαν.
4: Δεν είχαν ανταλλακτικά στο τέλος.
2: Αν είναι δυνατόν, τώρα από το 2004,
4: πριν το 3 τα αγοράσαμε.
2: Άρα είναι δηλαδή 24 χρόνια είναι αυτό που λένε η γη μου χρέπια πλέον.
4: Ακριβώς,
2: γιατί μιλάμε για την ασφάλεια των εργαζομένων.
4: Και των εργαζομένων. Οπότε αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Όπως σημαντικές είναι και οι κινήσεις που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στο ΚΑΠΗ. Μετά από το 2019 για πρώτη φορά έχουμε ξανά γιατρό. Έχουμε τον Νικόλαο τον Ψαρά, ο οποίος δωρεάν παρέχει τις υπηρεσίες του στα μέλη του ΚΑΠΗ. Δεν θα μπω πριν.
2: Δηλαδή πώς, ο γιατρός κανονίζει μία φορά την εβδομάδα και όποιος θέλει έλεγχο.
4: Ακριβώς,
2: εξετάσεις, πάει και τον εξετάζει.
4: Ναι, και τον εξετάζει. Υπάρχει ιατρείο στο ΚΑΠΗ, υπάρχει νοσηλεύτρια.
2: Ναι.
4: Οπότε μπορεί και κάνει τις εξετάσεις του εκεί δωρεάν και στο ΚΑΠΗ της του Αγίου Γιαννιού και στο ΚΑΠΗ της Μεσσονικής Πόλης.
2: Πάντως υπάρχει μεγάλη συμμετοχή στα ΚΑΠΗ.
4: Ναι.
2: Αγαπητέ, μιλάμε για μεγάλη συμμετοχή και μεγάλες δράσεις. Δηλαδή, εγώ ζηλεύω καμιά φορά, λέω.
4: Εδώ εγώ ζηλεύω.
2: Αν δεν ήμουν εργαζόμενη αυτή τη στιγμή, το πρωί θα ήμουν στα ΚΑΠΗ.
4: Επίσης, αυτό που θέλω να πω, ότι η διεύθυνση έχοντας μια μακροχρόνια πορεία πάνω στα προγράμματα και πάλι το 2024 με την υποστήριξη του Δημάρχου μας, για πρώτη φορά, βλέποντας τις ανάγκες, κάνοντας έρευνα, μπορέσαμε και προτείναμε ένα δικό μας πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή υλοποιούμε ένα δικό μας πρόγραμμα, το νοιάζομαι και προσφέρω στο παιδί, το οποίο έχει να κάνει με παιδιά που έρχονται από... Θέλουμε να κατοπολεμήσουμε τα παιδιά που βρίσκονται στη φτώχεια και να ακολουθήσουμε την οδηγία που λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το κάθε παιδί πρέπει να έχει ίσα δικαιώματα στην υγεία και στην εκπαίδευση. Από εκεί λοιπόν, μαζί με τους δείκτες που είχαμε και την έρευνα που κάναμε, γεννήθηκε η ιδέα να, αφού έχουμε φτάνει ένα παιδί είτε από μισαγγελική παραγγελία, είτε γιατί ξέρουμε ότι ζει κάτω από καταστάσεις μη σωστές συνθήκες, από τις κοινωνικές υπηρεσίες διαπιστώνεται αυτό, τότε παίρνουμε το παιδί, φτιάχνουμε ένα εξωτευμικευμένο σχέδιο παρέμβασης για το πώς μπορεί να βελτιωθεί και αρχίζουν να δίνουμε κοινωνικές επιταγές. Οι κοινωνικές επιταγές μπορεί να είναι σε θέματα υγείας, να πληρώσουμε παιδοψυχίατρο, παιδοψυχολόγο, να πληρώσουμε εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, το υπόλοιπο που μένει. Είναι σε θέματα εκπαίδευσης, να πληρώσουμε φροντιστήρια, ρομποτική, ξένες γλώσσες. Και το τελευταίο που για μένα είναι και το πιο σημαντικό είναι των δημιουργικών δραστηριοτήτων, να μπορεί το παιδί αυτό να γραφτεί είτε σε ομάδα θεάτρου, σε ομάδα μπαλέτου, είτε να συμμετέχει

0: τρόπο να έχει, γιατί φτάνουν τέτοια
1: λοιπόν,
0: παιδιά.
1: Πολύ σύντομα, επειδή προσπαθούσα να θυμηθώ το ένα από τα δύο που ανέφερε η αντιδήμαρχος προηγουμένως, το άλλο ήταν αυτό, η ενίσχυση ατόμων πραγματικά που βρίσκονται σε ένδυα. Πώς γίνεται αυτό, ποιοι απευθύνονται σε εσάς, γιατί δέχομαι λοιπόν, και μηνύματα.
0: Εκεί υπάρχει το κέντρο κοινότητας με το παράρτημα Ρωμά. Το κέντρο κοινότητας, να πούμε ότι έχει μεταστεγαστεί σε καινούρια εξαιρετικά γραφεία. Είναι στη Γεωργίου Σεφέρη, εκεί που ήταν παλιά ο Βερόπουλος, πάνω στον πρώτο όροφο, πάνω από την Παπουτσοθήκη. Όποιος θέλει, λειτουργούν από τις 8 μέχρι τις 3 η ώρα, δέχονται δηλαδή τα αιτήματα. Εκεί υπάρχει όλη η προνοιακή, είναι η καρδιά της κοινωνικής πολιτικής και υπάρχουν όλα τα προνοιακά μας επιδόματα. Είτε αυτά είναι τα διατροφικά, είτε είναι τα παραπληγικά, είτε είναι τη στέγαση, επιδότηση ενοικίου. Ουσιαστικά εκεί πήγανε και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, γιατί να ξέρετε ότι υπάρχουν ειδικά προγράμματα που δίνουν συντάξεις ανθρώπους που δεν έχουν ασφαλιστεί. Επίσης υπάρχουν προγράμματα ενοικίασης για όσους είναι από 67 χρονών και άνω και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, το κράτος τους νοικιάζει διαμέρισμα εφόρου ζωής, πάλι με υποχρεώσεις, με συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Μπορούν να απευθύνονται εκεί και για όσοι θέλουν για τα λιμενακία, για αποφάσεις απαλλαγής από τροφεία. Ουσιαστικά τα μεταφέραμε σε ένα συγκεκριμένο και ενιαίο χώρο.
1: Ναι.
0: Τα τηλέφωνα είναι Γεωργίου Σεφέρη,
1: Γεωργίου Σεφέρη
0: 108 και τα τηλέφωνα είναι το 2241-072020 μέχρι 72039.
1: Μάλιστα. Κυρία Ξύπα, εσείς είσαστε, αγαπητή Ειρήνη, είσαι στα θέματα της τρίτης ηλικίας.
2: Στην
1: προστασία της τρίτης ηλικίας. Είναι μέσα σε αυτά που αναφέρει η κυρία η Χριστίνα Καραγιάννη.
2: Ο Δήμος Ρόδου, έχοντας ως μία από τις προτεραιότητες του τους ανθρώπους της μεγαλύτερης ηλικίας, έχει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την τρίτη ηλικία γενικότερα, ξεκινώντας από τα ενεργά μέλη του ΚΑΠΗ και πολύ δραστήρια.
1: Μα τι γίνεται εκεί, κάθε μέρα έχει και μία καινούρια έτσι δράση έτσι.
2: Πραγματικά.
3: Και έχουμε και πολλά προγράμματα καθημερινά.
0: Μας τα πει τώρα.
1: Ναι.
2: Προσπαθούμε να έχουμε ένα ΚΑΠΗ σύγχρονο, ανοιχτό προς την κοινωνία. Ενισχύοντας την διαγενειακή σύνδεση. Πολύ σημαντικό και αυτό. Για το λόγο αυτό είχε βγει και ένα δελτίο τύπου όπου ζητούσαμε συνεργασία έτσι, και με φορείς και την έχουμε επιτύχει κιόλας και με ιδιώτες διαφόρων ειδικοτήτων και πραγματικά έχουμε συνεργασία τόσο με την Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου, με τη ΧΕΝ, Aegean Skills, Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Παρικιακών Σωματείων, την Πανάκια.
1: Θα βάλετε άνω τελεία. Άνω τελεία θα πάμε. Πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί περάσαμε από την ώρα μας και ξέρετε, οι διαφημίσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Θα επανέλθουμε, θα σας δώσω απευθείας το. Θα πάρουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Θα προσθεθούν και δύο άλλα στελέχη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής να μας μιλήσουν για τις αρμοδιότητές τους, γιατί τα θέματα της έμφυλης βίας, ενδοοικογενειακής βίας. Των αστέγων, Χριστίνα. Ναι, αυτά θα τα συζητήσουμε στο αμέσως επόμενο ημίρο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.
4: Κόσμος 938.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις.
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
7: Χώρο?
6: Ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον

0: Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
6: Ακού, Κόσμος 938.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Μας ακούτε από, και από εκεί όσοι είσαστε καθοδόν, και νομίζω ότι παρόλο που είστε και καθοδόν είναι μεγάλη η συμμετοχή σας έτσι στην εκπομπή μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας για τα κοινωνικά θέματα και μάλιστα σήμερα είναι μια ιδιαίτερη συζήτηση. Αφορά γενικότερα τον άνθρωπο, αφορά τους ανθρώπους εκείνους που δεν ακούγονται. Εδώ λοιπόν με τον συνεργάτη μου, αγαπητό Ξάνθη, φιλοξενούμε την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, την κυρία Σαβίνα Παπαγεωργίου, την προϊσταμένη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, την αγαπητή κυρία Χριστίνα Καραγιάννη, και βεβαίως την προϊσταμένη του τμήματος Τρίτης Ηλικίας, την κυρία Ειρήνη Ξύπα. Λοιπόν, αγαπητά, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ξύπα, γιατί την διακόψαμε προηγουμένως. Πάτε λοιπόν το νήμα από εκεί που το αφήσατε, κυρία αγαπητή Ειρήνη.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πότε γραφόμαστε στο ΚΑΠΗ, από ποια ηλικία και μετά, υπάρχει ειδικό ηλικιακό βάρος που οφείλουμε να το πούμε στον κόσμο?
0: Ακριβώς, ναι, δώστε μας, ναι, ποιος μπορεί να συμμετέχει, ποιος έρχεται να γραφτεί στο ΚΑΠΗ.
1: Να καταλάβουμε και πώς γινόμαστε μέλη του ΚΑΠΗ.
2: Βεβαίως, από 60 ετών και άνω μπορεί κάποιος να εγγραφεί στο ΚΑΠΗ και να συμμετέχει ενεργά στις δράσεις. Με πολύ απλή διαδικασία, με μια ταυτότητα έρχεται σε μας και μας γνωρίζει καταρχάς, γνωρίζει έτσι τις δράσεις μας και σαν δεύτερο βήμα δηλώνει που θέλει να συμμετέχει. Για να συνεχίσω λοιπόν από εκεί που είχα ξεκινήσει, πέρα από τις υπηρεσίες και τους φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, υπάρχει συνεργασία και με ιδιώτες διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και με τα ίδια τα μέλη μας. Όλοι οι συνεργάτες μας λοιπόν αυτοί διαθέτουν χρόνο, γνώσεις και μεταδίδουν τις δεξιότητές τους, βοηθώντας τα μέλη του ΚΑΠΗ να παραμένουν ενεργά, να συμμετέχουν, να επικοινωνούν ουσιαστικά, να δημιουργούν, να μαθαίνουν. Διότι η τρίτη ηλικία δεν είναι μια ηλικία που πλέον μένει στο περιθώριο. Είναι άνθρωποι που ακόμη έχουν όρεξη και ανάγκη να συνεχίσουν να προσφέρουν, να συνεχίσουν να μαθαίνουν, να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία μας.
0: Καλά, 60 χρονών άνθρωπος είναι νεότατος.
2: Νεότατος, ναι. Και όσο,
0: όλη η ζωή είναι μπροστά τώρα, μην
2: τελειώσουμε. Ναι, γυρνάει. Δηλαδή έχει αυξηθεί αρκετά το προσδόκιμο ζωής.
0: Ακριβώς. Και η ποιότητα ζωής του ανθρώπου, νομίζω.
2: Και όσο η κοινωνία εξελίσσεται, αλλάζουν και οι ανάγκες. Οπότε εμείς, αφού κραζόμενοι τις ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντά τους, προσαρμόζουμε και τις δραστηριότητες του ΚΑΠΗ σε αυτά που...
0: Δώστε μας έτσι λίγες από τις δραστηριότητες που κάνετε αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Εγώ βλέπω κάθε πρωί, εκεί γίνεται χαμός.
2: Μέσα από σχεδιασμό. Έχει πάρα πολλές δράσεις. Μέσα από σχεδιασμό, οργάνωση και σωστό συντονισμό, έχουμε αναπτύξει, έχουμε σαν βάση 5 πυλώνες. Την σωματική υγεία, την ψυχική υγεία, τη διατήρηση της καλής λειτουργίας του νου, τη μάθηση, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό μας. Μέσα από αυτούς τους πυλώνες λοιπόν έχουμε αναπτύξει προγράμματα που έχουν να κάνουν όπως είναι η γυμναστική στο πρώτο πυλώνα, που είναι η γυμναστική, η εργοθεραπεία, η φυσικοθεραπεία, και ενισχύουν την σωματική.
0: Όταν λέμε εργοθεραπεία,
2: κάνουν ένα δίωρο, τώρα έχει μείνει ένα δίωρο εργοθεραπείας, το οποίο κάνουν ασκήσεις είτε για τη διατήρηση της μνήμης, είτε για τη διατήρηση της λεπτής κινητικότητας. Mm-hmm. Σας είπα και πριν, τώρα ξεκινήσαμε την χρονιά για το ΚΑΠΗ, αφού γραζόμενοι τις ανάγκες τους, θα προχωρήσουμε, όλα είναι προσαρμόζονται στις ανάγκες και, και τα ενδιαφέροντά τους, όλα μας τα προγράμματα. Οπότε ας προχωρήσουμε στην ψυχική υγεία, όπου συνεργασία με ψυχολόγους, υπάρχουν προγράμματα όπως το «Ό,τι νιώθω θέλει χώρο», «Νους εν δράση», ή ακόμη και η ομάδα αυτοβοήθησης και στήριξης φροντιστών ανθρώπων με άνοια. Μετά η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, έχουμε ομάδες, τη θεατρική μας ομάδα, γεωγραφία, ζωγραφική, ψηφιδωτό, χειροτεχνία, κόσμημα, χορούς όπως παραδοσιακούς, ευρωπαϊκούς. αλλά και δράσεις όπως είναι το μεγαλώνοντας με τέχνη. Προχωράμε στην μάθηση και νοητική ενεργοποίηση με την εκμάθηση γαλλικής και ιταλικής γλώσσας. Και το ας διαβάσουμε παρέα.
0: Γλωσσών, δηλαδή.
2: Βεβαίως. Και έχουμε και μεγάλη συμμετοχή.
0: Τι ωραία.
2: Και μετά περνάμε στην παράδοση και στην πολιτιστική μας ταυτότητα με την ανάλυση δωδεκανησιακών δημοτικών τραγουδιών, μέσα από την οποία προσεγγίζουμε τις αρχές, τις αξίες και τις παραδόσεις του τόπου μας για εκείνη την εποχή.
0: Αυτό. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και με τους παραδοσιακούς χορούς. Ξεσηκώνεται η περιοχή κάθε πρωί.
2: Υπάρχει.
0: Όχι, τις μέρες αυτές που γίνονται. Και κάνετε και τις εκδηλώσεις σας, έτσι, κατά καιρούς.
2: Ναι. Και η συμμετοχή
0: μάλιστα.
2: Μεγάλη.
0: Κύριε Καλμπακίδη, βάλτε και τις άλλες φίλες μέσα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Γιατί εδώ ο αγαπητός τώρα ξέρω, πιάνω την επόμενη ερώτηση του αγαπητού για τους πόρους και τα προγράμματα. Έτσι, ποιος θα εκπονεί. Έχουμε εδώ την υπεύθυνη προϊσταμένη. Ποια είναι η κυρία
1: Θεμέλιο.
0: Η Παπα-Νικολάου Μαρία.
3: Καλησπέρα και από μένα.
0: Να χαιρετήσουμε την κυρία, την αγαπητή Μαρία Παπα-Νικολάου που είναι για τους πόρους, έτσι. Πόρους, προγράμματα, είστε υπεύθυνοι.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας, κυρία Παπα-Νικολάου, και σας δίνουμε ευθύς αμέσως το λόγο. Όλα αυτά εδώ, μην μιλάμε τώρα με καταιγισμό. Πήραμε καταιγιστικές πληροφορίες για τη δράση της κοινωνικής πολιτικής και ο συνεργάτης μου, ο αγαπητός Ξάνθης, λέει αυτοί οι πόροι, αυτά τα προγράμματα, πώς εκπομονούνται, από πού διοχετεύονται.
3: Από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Επιτοπλίστων, μιλάμε για κάτι λιγότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ λειτουργία των δομών. Από ό,τι άκουσα νωρίτερα, η Αντιδήμαρχος παρουσίασε το σύνολο των δομών, μιλώντας για τις δομές υποστήριξης γυναικών, το Συμβουλευτικό Κέντρο και τον Ξενώνα Φιλοξενίας των Γυναικών. Έχουμε την ευτυχία μέσα από τη δουλειά βέβαια της Διεύθυνσης και κυρίως της Χριστίνας της Καραγιάννη, τα 5 προγράμματα που λειτουργούσαν κατά την τελευταία διετία να έχουν γίνει 8, οπότε μιλάμε για μια διεύρυνση των προγραμμάτων, άρα αρτιότερη προσέγγιση των ευάλωτων ομάδων και μεγαλύτερη προσέγγιση σε ευπαθείς ομάδες που ίσως πρώτη φορά αγγίζουμε, ξεκινώντας για τα παιδιά και το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, το «Νοιάζομαι και προσφέρω», το οποίο σήμερα ήταν η μέρα που υπέγραψαν τα παιδιά τη σύμβασή τους και από Τετάρτη, από το Θεός, ξεκινάνε ένα πολύ στοχευμένο πρόγραμμα, το οποίο γράφτηκε αφού γράστηκαν όλοι οι κοινωνικοί επιστήμονες στις ανάγκες των παιδιών, κυρίως προερχόμενα από εισαγγελικές παραγγελίες και αποτυπώνοντας ποια θα ήταν τα κλειδιά εκείνα που θα τους έδιναν μία προοπτική, ένα καλύτερο μέλλον, δίνοντας τους την ευκαιρία να άρουν όλα αυτά τα εμπόδια που θα τους επιτρέψουν να μην είναι, πώς να το πω, ακόμα ένας κρίκος στην αλυσίδα είτε της βίας, είτε της κακοποίησης, είτε της παραμονής σε στερεότυπες καταστάσεις που δυστυχώς βλέπουμε να αποτυπώνονται διαγενειακά αν δεν υπάρξει ολοκληρωμένη παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό το πρόγραμμα.
0: Αυτά βέβαια, τα προγράμματα αυτά για να επιτευχθούν και να εξασφαλιστούν οι πόροι, κάποιος πρέπει να τα παρακολουθεί, έτσι δεν είναι? Είναι εσείς είστε μέσα από την υπηρεσία, παρακολουθείτε τα διάφορα είδους προγράμματα, είτε ευρωπαϊκά είτε από διάφορα χώρια, έτσι?
4: Δεν τα παρακολουθούμε μονάχα, τα γράφουμε.
0: Τα γράφετε δηλαδή?
4: Δηλαδή καταθέτουμε την αίτηση, τεκμηριώνουμε την αναγκαιότητα.
0: Με πρόταση,
4: με πρόταση ολοκληρωμένη, καταθέτουμε την πρόταση και αφού εγκριθεί την υλοποιούμε σε όλα τα στάδια. Δηλαδή, παρακολουθούμε όχι μονάχα το πρόγραμμα, αλλά υλοποιούμε και όλο το πρόγραμμα.
0: Και όλη την δράση, και από ό,τι φαίνεται το κάνετε με μεγάλη επιτυχία, γιατί δεν έχετε χάσει πρόγραμμα. Από όλα όσα μας έχετε κατονομάσει και καταμετρήσει αυτή τη στιγμή, δεν έχετε χάσει και κάποιο πρόγραμμα.
4: Μέχρι σήμερα
3: αυτό
4: όχι.
3: Που είναι σημαντικό. Ναι, ναι,
4: μέχρι σαφώς.
0: Όχι, δεν το τονίζω για να. Το λέω για την επιτυχία του Δημήτρη. Γιατί διάφορα, πολλά άλλα προγράμματα μπορεί να χαθούν στην πορεία του. Ένα λάθος, μια ολιγορία, οτιδήποτε. Η κοινωνική πολιτική τα πάει καλά. Είναι γουρλού η κυρία Παπαγεωργίου. Ναι. Ελάτε.
3: Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ακολουθείτε μία προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, όλοι οι κοινωνικοί επιστήμονες της διεύθυνσης, αφού γραζόμενοι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, ουσιαστικά μετατρέπουμε τα προβλήματα, μετασχηματίζονται σε λύσεις. Και αυτά τα προγράμματα έρχονται ως λύσεις, όσο το δυνατόν γίνεται βέβαια, στο να απευθυνθούμε και να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα, με σεβασμό, με επιστημοσύνη, στον κόσμο που μας έχει ανάγκη.
0: Μπράβο, μπράβο, κορίτσια, άξιες, άξιες. Πάμε λοιπόν και στην κυρία Χατζή Χρυσάνθη, προϊσταμένη του τμήματος. Πείτε μας, κυρία Χατζή.
5: Ναι, καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα.
5: Εμείς, σαν τμήμα, φροντίζουμε ώστε κάθε άνθρωπος μέσα από τη δημόσια υγεία, ότι κάθε άνθρωπος δεν είναι απλά ένας αριθμός ή μία υπηρεσία που θα δώσουμε εμείς ή μία διαδικασία. Είναι ένας άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια όταν υπάρχει κάποια ανάγκη, όταν κάποιος βρεθεί σε κάποιο επίγον περιστατικό. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε να στείλουμε το Μητρό Ευπαθών Ομάδων, που στόχος μας είναι σε μια δύσκολη στιγμή να γνωρίζουμε ποιοι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια και να μπορούμε να κινηθούμε έγκαιρα. Το Μητρό αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο πρόληψης και καλύτερου συντονισμού των υπηρεσιών σε συνεργασία με την πολιτική προστασία. Γιατί θεωρούμε ότι η πρόληψη μιας καταστροφής δεν είναι μόνο να ξέρουμε πώς θα προστατευτούμε, είναι να ξέρουμε και ποιον πρέπει να προστατεύσουμε περισσότερο. Σε δεύτερη φάση, αυτό που προσπαθήσαμε και ξεκινήσαμε να κάνουμε μέσα από το τμήμα, σαν δεύτερη σημαντική πρωτοβουλία, είναι η εκπαίδευση των ίδιων των εργαζομένων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας σε πρώτες βοήθειες, σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αυτό το ξεκινήσαμε μέσα από μια συνεργασία με τους διασώστες Ρόδου. Γιατί θεωρούμε ότι η παρέμβασή μας, η άμεση παρέμβασή μας σε ένα περιστατικό που θα συμβεί δίπλα μας, είναι πάρα πολύ σημαντική και καθοριστική, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο ή οι πρώτες βοήθειες από οπουδήποτε αλλού. Τέλος, κάτι άλλο που έχουμε έτσι στήσει δυναμικά μέσα από το τμήμα αυτό είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε διάφορα θέματα υγείας. Θέλουμε να μιλάμε νωρίτερα από το να προκύψει, από τον κίνδυνο που ενδεχομένως να προκύψει. Και για τον λόγο αυτό μπήκαμε στη διαδικασία να αξιοποιούμε τις παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες ως αφορμή για να αναδεικνύουμε σημαντικά ζητήματα δημόσιας υγείας.
0: Το ίδιο κάνουμε και εμείς εδώ στην εκπομπή μας.
5: Τέλεια, ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Ώστε να φέρνουμε πιο κοντά την κοινωνία και ακόμη και σε θέματα που θεωρούνται πολύ σκληρά ή που είναι και λίγο ταμπού, εμείς είμαστε εκεί να ενημερώσουμε, να δώσουμε στοιχεία, να φέρουμε τον κόσμο κοντά.
0: Μάλιστα.
5: Σε γενικές γραμμές αυτό.
0: Αγαπητέ, άκουσες τις κυρίες, η κάθε μία κατέθεσε τις αρμοδιότητες της και το πρόγραμμα της υπηρεσίας. Ο λόγος σε σένα. Στις παραδίδω.
1: Να γενικεύσω τη συζήτηση, πόσο ποσοστό υπάρχει σε ένα πλούσιο νομό, σε ένα πλούσιο νησί, η κοινωνική πρόνοια, πώς επηρεάζει τη ροή της κοινωνίας. Δεν ξέρω, η κυρία Καραγιάννη νομίζω ότι είχε μια απόσταση έτσι να ξέρει ο ροδιακός λαός αυτή η κρυφή κοινωνία, η ταλαιπωρημένη κοινωνία, πώς επηρεάζει ή πώς επηρεάζεται από το αστικό πλαίσιο της Ρόδου.
0: Ναι,
1: έτσι μια γενική.
0: Ναι, γιατί καμιά φορά οι αριθμοί μπορεί να αποκρύπτουν πράγματα. Αν ακούμε από τη μία ευμάρεια, αλλά από την άλλη, αυτό που λέει ο αγαπητός, υπάρχει και το σκοτεινό κομμάτι.
1: Ναι. Εμείς στον τουρισμό λέμε 32 εκατομμύρια 6 εκατομμύρια πτήσεις, ξέρω εγώ, η άλλη Ρόδος ποια είναι.
0: Είναι η φωτεινή πλευρά του φεγγαριού και η σκοτεινή, πλευρά του φεγγαριού. Έλατε.
1: Οι δύο όψεις.
4: Σαν κοινωνία είμαστε μια κοινωνία που έχει φοβερές ανισότητες. Οι ανισότητες αυτές έχουν να κάνουν με ένα περιβάλλον, αυτό όπως έτσι ακριβώς το είπατε, που δείχνει ότι υπάρχει ευμάρεια, αλλά πίσω από εκεί, πίσω από τα φώτα, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ανέχεια, ναι, μια άλλη Ρόδος. Μεγάλο κομμάτι, προβληματικό κομμάτι τώρα που τελευταία έχει ξεκινήσει, είναι οι πληστηριασμοί. Έχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οικογενειάρχες, χάσει τα διασπίτια τους μέσα από τους πληστηριασμούς. Ξαφνικά βρίσκονται από τη μια στιγμή στο δρόμο, την άλλη στιγμή στο δρόμο, και εκεί έχει ξεκινήσει. Και εκεί, ξέρετε, ακόμα δεν έχουμε αναπτύξει πολιτικές, γιατί είναι κάτι πολύ καινούριο. Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα στην τοπική μας κοινωνία είναι η κακοποίηση και η παραμέληση παιδιών των ανηλίκων. Γι' αυτό και οδηγηθήκαμε και φτιάξαμε και το Νοιάζομαι και Προσφέρω. Γιατί δεν είναι λίγες οι 150 ή 140 εισαγγελικές παραγγελίες ανά έτος.
0: Όχι, βέβαια.
4: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι σαν κράτος, σαν κοινωνία, δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε εργαλεία στα χέρια μας. Είχαμε έναν δήμαρχο ο οποίος είπε: αγοράζω τα 7 αυτοκίνητα, γιατί το κατάλαβε την ανάγκη. Αλλά όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με παιδιά καθημερινά, δεν υπάρχουν εργαλεία, δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα. Όπως επίσης δεν έχουμε αναπτύξει το κομμάτι της ψυχικής υγείας στην τοπική μας κοινωνία. Και εδώ υπάρχουν πολύ μεγάλοι αριθμοί και χρειάζονται να γίνουν περισσότερα προστατευόμενα διαμερίσματα, ώστε να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να μείνουν κάπου, να υπάρχει μια στέγη, μια εξασφάλιση για αυτούς. Θεωρώ ότι όμως απ' την άλλη, το έχω πει και τις προάλλες, το έλεγα και τώρα το λέω, έχεις μια κοινωνία που είναι πάρα πολύ κατατρέχει, νοιάζεται, και με το που ζητήσουμε κάτι ή κοινοποιήσουμε μια ανάγκη, τότε πολλοίς κόσμος στέκεται δίπλα μας με χορηγίες, με προσφορά, με θελοντική εργασία. Οπότε κάπου εκεί υπάρχει μια ισορροπία, γίνεται κάποια ισορρόπηση. Δεν μπορεί ο Δήμος να τα προλάβει όλα.
1: Αυτή η πλευρά, θέλω να τονίσω, την αλληλεγγύη των ρόδιτων.
4: Πολύ, πολύ.
1: Αυτή η λέξη αλληλεγγύη, που δεν φαίνεται πολύ εύκολα.
4: Είναι ιδιοτέλεια.
1: Εντάξει, ανδιοτέλεια και αλληλεγγύη είναι δύο λέξεις οι οποίες είναι πάρα πολύ συνδεδεμένες. Εγώ, και ναι, νομίζω ότι είναι η άλλη πλευρά της Ρόδου. Και
0: εννοείται,
1: ότι αυτή η πλευρά της Ρόδου δεν τονίζεται αρκετά. Νομίζω, κυρία Καραγιάννη, κυρία Αντιδήμαρχος, οφείλει έτσι να δείξουμε αυτή την πλευρά της Ρόδου. Της Ρόδου που αγαπάει, που μιλάει, που συμπεριφέρεται αλληλέγγυα και συμπαθητικά σε αυτή τη δύσκολη.
4: Και με αγάπη.
1: Με αγάπη, βέβαια.
4: Θα σας πω τώρα ένα συγγνώμη, θα κάνω μια παρένθεση.
1: Αυτή παραδείγματα τα οποία νομίζω ότι είναι αρκετά ικανοποιητικά.
4: Μια παρένθεση, παραδείγματος χάρη, η Ρόταρη με την Βεατρίκη της Σέρβου μας βοηθάει αυτή τη στιγμή και φτιάχνουμε τα γραφεία της συμβουλευτικής υποστήριξης με το πολύ πιο, αυτό που θέλει η καινούρια μεθοδολογία, ο καινούριος τρόπος. Δηλαδή θα υπάρχουν καθίσματα, θα είναι τελείως διαφορετικά, θα είναι ένα γραφείο που θα μπαίνει ο άλλος δημοσίων υπαλλήλων. Επίσης η κυρία Εύη Μουστάκη από του Inner Will, κατευθείαν όταν άκουσε το Νοιάζομαι και Προσφέρω στο Παιδί μαζί με το Δικηγορικό Σύλλογο, δραστηριοποιήθηκε, ευαισθητοποιήθηκε, έκανε μια καταπληκτική βραδιά με μια ταινία, έχει μαζευτεί ένα ποσό και εκεί που θα στηθεί το Νοιάζομαι και Προσφέρω θα υπάρχει ένα δωμάτιο στο οποίο θα υπάρχουν γωνιές για τα παιδιά, η γωνιά παράδειγμα χάρη των συναισθημάτων, η γωνιά του παιχνιδιού, μέσα από το οποίο το παιδί με εξειδικευμένα και επιστημονικά παιχνίδια θα μπορεί ο κοινωνικός λειτουργός, του ψυχολόγος, να καταλάβει το παιδί τι έχει περάσει ή τι τραβάει, τι κουβαλάει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το επόμενο διάστημα θα το δείτε. Θέλουμε να ξεφύγουμε από το συγκεκριμένο, από μια κοινωνική πολιτική που είναι ένα γραφείο, γιατί όπως είπε και η αντιδήμαρχός μας, για μας σημασία και επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και το πώς μπορείς να ακούσεις τον άνθρωπο, να τον καταλάβεις και να από εκεί και πέρα να τον πάρεις και να τον οθήσεις σιγά σιγά, να τον ενδυναμώσεις για να μπορεί να ενταχθεί ξανά στην κοινωνική του ζωή.
0: Εγώ αυτά όλα είναι πολύ καλά ακούγονται, δηλαδή το θέμα αυτό που μας είπε η Παπα-Νικολάου, η Μαρία Παπα-Νικολάου, ότι όλα αυτά εκπονούνται μέσα από προγράμματα και χρηματοδοτήσεις και γίνεται ένας προγραμματισμός από την κοινωνική πολιτική. Πολύ ωραία είναι η αλληλεγγύη που υπάρχει και οι μονάδες του εθελοντισμού πάντα συντρέχουν και προσφέρουν. Υπάρχουν όμως κρατικές προεκτάσεις όλων αυτών, ώστε να μην πάει στράφη όλη η προσπάθεια.
4: κρατικές προεκτάσεις.
0: Όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια του κράτους, σε πάση περιπτώσει, όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις, τις υποδομές που πρέπει να δημιουργούνται με χρηματοδοτήσεις από τον κεντρικό κορβανά, υπάρχει μια αλληλένδετη έτσι δράση μεταξύ των δύο.
4: Νομίζω ότι η κοινωνική πολιτική έχει δοθεί στους Δήμους, έχει δοθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού.
0: Ναι, επιχορηγήσεις όμως, εντάξει, έχουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα ή έχουμε ένα πεπερασμένο πρόγραμμα. Μετά τη δράση αυτού και μετά τις επιχορηγήσεις, υπάρχει μακρόπνοη έτσι πολιτική.
4: Αν πάρω παράδειγμα, το βοήθεια στο σπίτι που ήταν τόσα χρόνια προγράμματα, ναι, έγινε αυτή τη στιγμή μόνιμη. Ακολουθούν τώρα οι παιδικοί δημοτικοί σταθμοί.
0: Ακριβώς.
4: Στα χαρτιά που μας έχουν φέρει, ακολουθούν τα ΚΙΦΗ, τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων το 30. Το κράτος προσπαθεί η αλήθεια να. Και ακολουθούν και οι δομές υποστήριξης γυναικών, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και το Ξενώνας Φιλοξενίας, μόνο που αυτά δεν τα αφήνουν στους Δήμους, αλλά θα τα πάρουν κάτω από την στέγη του ΚΕΘΗ, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, και του ΕΚΑ, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
1: Υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας.
4: Θα υπάγονται.
1: Πού υπάγονται?
4: Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εδώ έχω εγώ προσωπικά μια ένσταση ότι δεν μπορείς μια δομή την οποία την έχεις φέρει από το 2013, την δημιουργήσες, τη δημιούργησες, τη δούλεψες, την έφερες σε ένα σημείο το 27 ή το 30, γιατί αυτό όλο θα γίνει το 30, δηλαδή μετά μου ενηλικιώνεται η δομή μου, να μου την παίρνουν μέσα από τα χέρια μου, είναι σαν να μου παίρνουν ένα παιδί μου, όταν αρχίζει το παιδί και φτιάχνεται. Νομίζω ότι οι Δήμοι έχουν αποκτήσει τις εμπειρίες, ξέρουν έχουν την τεχνογνωσία και θα μπορούσαν αυτές οι δομές να μείνουν.
0: Μάλιστα.
4: Βέβαια, αλλάζει το κέντρο κοινότητας, γίνεται υπερδομή, το κέντρο κοινότητας στο κράτος το συνενώνει με το συσίτιο και το κοινωνικό φαρμακείο, και για μένα καλώς το κάνει αυτό, γιατί ουσιαστικά σε ένα σημείο πια ο ωφελούμενος θα βρίσκει τα πάντα, θα γίνουν one stop shop, αυτό προσπαθούμε και εμείς μέσα στο Δήμο, ώστε σε έναν χώρο να υπάρχει και η συμβουλευτική και το συσίτιο και τα επιδόματα
1: και το φαρμακείο.
4: Εμείς βέβαια δίνουμε και μια προστιθέμενη αξία, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στο πολιτιστικό κεφάλαιο και στο χώρο αυτό έχουμε δημιουργήσει, θα το δείτε όταν θα τελειοδιπηθεί, έχουμε δημιουργήσει και ένα χώρο πολιτισμού που μπορούν να γίνονται ομιλίες, ημερίδες, ομαδικές συναντήσεις, γιατί αν δεν τα έχεις αυτά, δεν μπορείς να έχεις και σωστή ένταξη.
0: Μάλιστα, είστε σαφείς.
1: Ναι. Η κεντρική κυβέρνηση σας ρωτάει για τον επανασχεδιασμό όλων των δομών?
4: Όχι, εμείς λογοδοτούμε.
1: Μια σχετική διαμαρτυρία εκφράζεται τώρα, ότι σας παίρνουν αντί να γίνεται αποκέντρωση, γίνεται συγκέντρωση. Όπως και το νερό.
4: Εμείς λογοδοτούμε. Εμείς λογοδοτούμε στον Δήμαρχο. Εμείς λογοδοτούμε στον Δήμαρχο και ο Δήμαρχος είναι αυτός ο οποίος ασκεί. Δηλαδή, όλα αυτά που σας είπα ως σχεδιασμός είναι μαζί με την Αντιδήμαρχο και τον Δήμαρχο. Δεν κάνουμε πράγματα από μόνοι μας.
0: Ναι, το κράτος, ρε παιδί μου, το κράτος λέει ότι διευρύνει. Όχι, έχει χωρίς αρμοδιότητες. Υπάρχει αποκέντρωση. Αυτό είπε η κυρία Καραγιάννη. Υπάρχει αποκέντρωση.
4: Όπως τώρα παίρνει στα θέματα ισότητας.
1: Παίρνει αρμοδιότητες τώρα, κυρία Μπίλη.
4: Στα θέματα ισότητας.
0: Οκ, ωστόσο. Εγώ αυτό που κατάλαβα από την κυρία Καραγιάννη ότι υπάρχει μια έτσι ικανοποιητική και καλή δράση τόσο του κρατικού έτσι.
4: Ναι, προσπαθούν να μονιμοποιήσουν τις δομές.
0: Ναι.
4: Το πώς μονιμοποιούνται. Ωραία. Και πώς γίνεται η κάθε δομή είναι τραβάει δικό της.
0: Επειδή θα αποδεσμεύσω, έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος μας, να αποδεσμεύσω την κυρία Παπανικολάου. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι, αγαπητή Μαρία.
3: Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δώσατε να παρουσιάσουμε το έργο. Είναι κάθε περίπτωση, και αυτό το ξέρουν καλύτερα οι συνάδελφοι που είναι στο πεδίο, κάθε άνθρωπος που εξυπηρετείται είναι μοναδικός και έτσι χρήζεται για μοναδικής προσέγγισης. Πάλι θα το τονίσω εγώ με μεγάλο σεβασμό και μεγάλο επίπεδο, υψηλό επίπεδο επιστημοσύνης των συναδέλφων, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε και μια δημοτική αρχή που είναι στο πλευρό μας.
0: Αυτό είναι το βασικότερο. Αυτό είναι το βασικότερο. Όταν η τοπική αυτοδιοίκηση επενδύει στα θέματα της κοινωνικής πολιτικής και στην παιδεία, αυτό σημαίνει ένα μεγάλο βήμα για το αύριο. Προς το αύριο, μάλλον.
3: Σαφώς.
0: Κυρία Παπανικολάου, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας.
3: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Η κυρία Χατζή. Μας ακούτε? Αγαπητή κυρία Χατζή Χρυσάνθη. Χάσαμε τη σύνδεση, Πατριώτη. Λοιπόν, πάμε στο επίλογο, κυρία Ξύπα.
2: Θα ήθελα να προσθέσω, αν με επιτρέπετε, ότι πέρα από τα ενεργά μέλη του ΚΑΠΗ, ο Δήμος φροντίζει και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρόνιες παθήσεις, ώστε να απασχολούνται δημιουργικά σε ένα ασφαλές και ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον με εξειδικευμένους επαγγελματίες, όπως είναι τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, τις ώρες που η οικογένειά τους εργάζεται. Και σε επόμενο επίπεδο, σε ανθρώπους που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε διάφορους φορείς και υπηρεσίες υγείας, έρχεται το Βοήθεια στο Σπίτι να προσφέρει τις υπηρεσίες, όπως προαναφέρθηκε, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αποφορτίζοντας και τη δευτεροβάθμια.
0: Μάλιστα. Κυρία Καραγιάννη.
4: Εγώ θα ήθελα να, από δημόσια εδώ, να ευχαριστήσω πρώτα την αντιδήμαρχό μας και την κυρία Σαβίνα Παπαγεωργίου και τον δήμαρχό μας, γιατί είναι η πρώτη φορά που η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής έχει στελεχωθεί με κοινωνικούς επιστήμονες στα τμήματά της.
0: Ήταν άκτια στελέχωση.
4: Ήταν ένα κουπί που τραβούσα πάρα πολλά χρόνια μόνη μου. Νομίζω τώρα ότι έχουν μπει οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Είναι αξιόλογα. Νομίζω ότι είμαστε η Dream Team και θα δείτε το έργο που θα αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα.
0: Είστε και είναι προς τιμή, αγαπητέ, τώρα τις διευθύντριες, γιατί εγώ κάλεσα την. Όπου υπάρχει γυναίκα, υπάρχει μεγαλύτερη. Λοιπόν, κάλεσα την κυρία Καραγιάννη, την αντιδήμαρχο, και η κυρία Καραγιάννη μου λέει όλα τα στελέχη προϊστάμενες των τμήματων για να πει κάθε μία τη δράση της και κάθε μία την κοπιώδη προσπάθειά της. Την τιμά. Είναι αρχή που χαρακτηρίζει τον ηγέτη. Λοιπόν, κυρία αντιδήμαρχε, ο επίλογος δικό σας.
6: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δώσατε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε ένα κομμάτι από το έργο της κοινωνικής πολιτικής, γιατί είναι τόσο μεγάλο που η αλήθεια είναι θα χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου για αυτό όλο που ακούσατε, που, και σας ξαναλέω, είναι ένα κομμάτι από αυτό που κάνουν. Και ότι θέλουμε μια κοινωνική πολιτική που θα δημιουργεί ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική. Δεν μετράμε τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, μετράμε για ποιον το κάναμε. Και εμείς θέλουμε να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο, να τον βοηθάμε και να του προσφέρουμε μια καλύτερη ζωή, όσο και αυτό είναι εφικτό μέσα από την υπηρεσία μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ, βλέπουμε σήμερα τι καταλάβαμε, ότι οι κοινωνικές δομές του Δήμου υπάρχουν, να μας στηρίζουν, να προστατεύουν και να ανοίγουν ένα δρόμο για την καλύτερη καθημερινότητα. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας, ο καθής από εμάς, είναι ότι η βοήθεια υπάρχει και δεν πρέπει να φοβόμαστε να την ζητήσουμε. Αυτό επίσης, ένα άλλο μήνυμα που πρέπει να μείνει, είναι ότι όταν έχει κάποιος άνθρωπος ανάγκη, δεν πρέπει να το αντιμετωπίζει μόνο τους. Υπάρχουν οι κοινωνικές δομές, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι εδώ να σας ακούσουν, είναι εδώ να καταγράψουν το πρόβλημα, είναι εδώ για να συνδράμουν στο πρόβλημά σας. Κυρίες μου, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη δουλειά και το λειτουργήμα που επιτελείτε τις περισσότερες φορές πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Εμείς, αγαπητέ, εδώ. Εμείς εδώ θα έχουμε πάντα τέτοια θέματα που αφορούν την κοινωνία, γιατί όπως είπα και στην αρχή, μέρος της ενημέρωσης είναι να γνωρίζει ο κόσμος τα δικαιώματά του, είναι να γνωρίζετε εσείς, αγαπητές φίλοι και φίλοι, τι χρειάζεστε και πού πρέπει να απευθυνθείτε. Αγαπητέ, το δικό σου επίλογο για να κλείσουμε.
1: Τίποτα. Το ευσύν στην πράξη.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Ξεκινάτε ειδησιογραφικά την εκπομπή σας μαζί μας. Να έχετε μια όμορφη, γόνιμη, δημιουργική εβδομάδα. Να προσέχετε και εμείς εδώ την Παρασκευή την ίδια ώρα. Και πού? Επειδή σας είπαμε, τιμάμε έτσι τις παγκόσμιες ημέρες. Και επειδή ο Οκτώβριος, μια μέρα του Οκτωβρίου, είναι αφιερωμένο στην κατοικία. Και επειδή η κυβέρνηση έλαβε μέτρα στις τελευταίες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τους servers, που ξέρετε είναι αυτές τις πρακτικές εταιρείες που εμείς εδώ θα σας έχουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή την Παρασκευή, πώς μπορεί να προστατευτεί ένας δανειολήπτης, τι πρέπει να κάνει όταν αυτές τις πρακτικές γίνονται δυνάστης και πού πρέπει να προσφύγει όταν τα δάνειά του ήρθαν στα κόκκινα. Θα είναι μια πολύ ουσιαστική εκπομπή, γι' αυτό λοιπόν σας περιμένουμε εδώ την Παρασκευή. Γεια και χαρά σας.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
8: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου έγινε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο για την ανέγερση και τον εξοπλισμό της νέας μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Το έργο αφορά την κατασκευή νέας πτέρυγας στο νοσοκομείο που θα στεγαστεί το ακτινοθεραπευτικό τμήμα. Υποδομή που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στα 12 Άνισα. Με αφορμή την εξέλιξη, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε τη σημασία της δημιουργίας της μονάδας για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, καθώς θα τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες ακτινοθεραπείας στον τόπο τους, περιορίζοντας τις αναγκαστικές μετακινήσεις εκτός 12 Άνισου. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και ΔΕΙΑΡ για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά, με την Περιφέρεια να δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την ίσπραξη των οφειλών. Η Περιφέρεια υποστηρίζει ότι η ΔΕΙΑΡ εξακολουθεί να εξοφλεί σε δόσεις παλαιότερες λειτουργικές δαπάνες, ενώ απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί κρατικής χρηματοδότησης, επικαλούμενη σχετική διάψευση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παράλληλα, απαντά στις αναφορές της ΔΕΙΑΡ για τις κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, σημειώνοντας ότι πρόκειται για νόμιμες διαδικασίες και ότι οι ξενοδόχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις σχετικές υποχρεώσεις. Ξεκαθαρίζει δε ότι θα συνεχίσει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά. Στη μεγάλη προοπτική που δημιουργείται για τη Ρόδο και συνολικά το Νότιο Αιγαίο από την ανάπτυξη σχέσεων με την τουριστική αγορά της Ινδίας, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας σε Έλληνες και Ινδούς δημοσιογράφους, με αφορμή το TAFI Convention 2026 στη Ρόδο. Περισσότεροι από 400 Ινδοί επαγγελματίες του τουρισμού και ταξιδιωτικοί πράκτορες βρέθηκαν στο νησί για το συνέδριο, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν τη Ρόδο και τις δυνατότητες που προσφέρει. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων με την Ινδική αγορά, με τον τουρισμό να αποτελεί τη βάση για τη συνεργασία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενίσχυσης των αεροπορικών συνδέσεων, ακόμη και μελλοντικά μέσω απευθείας πτήσεων, καθώς και στην προσαρμογή του τουριστικού προϊόντος στις ανάγκες των Ινδών επισκεπτών. Για την πορεία της τουριστικής περίοδου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ξενοδοχειακός κλάδος αλλά και τις προοπτικές της Λέρου, μίλησε στο Κόσμος ο Θεόδωρος Ασβεστάς, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και Λειψών. Όπως ανέφερε, οι ξενοδόχοι παραμένουν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα υψηλό φορολογικό βάρος, ενώ παράλληλα καλούνται να ανταγωνιστούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ο κ. Ασβεστάς έκανε λόγο για θέμητο ανταγωνισμό από τα Airbnb, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εφαρμόζονται αντίστοιχοι έλεγχοι με αυτούς που πραγματοποιούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αναφερόμενος στην τουριστική κίνηση, σημείωσε ότι ο Μάιος δεν κινήθηκε στα αναμενόμενα επίπεδα. Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε σημαντικά από τα μέσα Ιουνίου και μετά, καθώς, όπως είπε, η κίνηση ήταν εξαιρετική. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμβολή του Γιώτινγκ, το οποίο, σύμφωνα με τον κύριο Ασβεστά, ενισχύει σημαντικά την τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή. Σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εκτίμησε ότι η τουριστική περίοδος θα ολοκληρωθεί με θετικό πρόσημο, επισημένοντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα κρίθει και από το ύψος των εισπράξεων. Στην ανάγκη να επιταχυνθούν διαδικασίες που εδώ και χρόνια ταλαιπωρούν ιδιοκτήτες και πολίτες της Ρόδου αλλά και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του νησιού, επικεντρώθηκε η τεχνική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ρόδου στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος και ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Στο επίκεντρο, όπως επισήμανε στο Κόσμος ο κύριος Μάγκος, βρέθηκαν οι πολυοδομικές υποθέσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα, μεταξύ των οποίων τροποποίηση σχεδίων πόλης και διαδικασίες άρσης ρημοτομικών απαλλατριώσεων. Πρόκειται για ζητήματα με σημαντικές τεχνικές και νομικές παραμέτρους, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν ανοιχτά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σημαντικές αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου έλαβε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων κατά τη συνεδρίασή της, με βασικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ΠΕΔ αποφάσισε ομόφωνα να καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ προσφυγές αναμένεται να καταθέσουν ξεχωριστά και δήμοι της περιοχής. Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Δήλωσε ότι η Περιφέρεια θα στήριξει τους δήμους στις νομικές τους ενέργειες. Η Ρόδος ετοιμάζεται να ενώσει ξανά τις δυνάμεις της για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η φετινή δράση Ρόδος για τη Ζωή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, με στόχο την ενίσχυση τριών σημαντικών ιατρικών αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Κόσμο, η Νάντα Ροχάνη, αντιπρόεδρος της ΣΑΜΚΕ Ρόδος για τη Ζωή, οι φετινοί στόχοι αφορούν την προμήθεια συστήματος διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, σύγχρονου υπερηχοκαρδιογράφου για την καρδιολογική κλινική και εξειδικευμένου λογισμικού για τη μευτική γυναικολογική κλινική. Νεφώσει στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 από φόρο, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
9: Κόσμος 938.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
9: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το βερμούθ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σε λάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Center Shop.
10: Τα Super Market Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
11: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
10: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
11: Πάριζα το στάκι Farmers Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
10: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
11: Στριφτή τυρόπιτα ελαιόλαδο. Μας 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
10: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
11: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
10: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
11: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
14: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
13: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Ακού Κόσμος 938.
15: Κόσμος ειδήσεις.
16: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου έγινε από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο για την ανέγερση και τον εξοπλισμό της νέας μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Ροδού. Η αντιπαράθεση Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και ΔΕΙΑΡ για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση του φράγματος Γαδουρά συνεχίζεται με τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Κώστα Ταρασλιά να δηλώνει στον κόσμο ότι θα διεκδικηθούν με κάθε νόμιμο μέσο οι οφειλές. Παράλληλα, πέριψε τους ισχυρισμούς περί κρατικής χρηματοδότησης και διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υδροδότηση της Ρόδου. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και Λιψών, Θεοδόρος Ασβεστάς, εκτίμησε μιλώντας στον κόσμο ότι η τουριστική περίοδος εξελίσσεται θετικά, παρά το υποτονικό ξεκίνημα, επισημένοντας τη σημαντική συμβολή του γιότινγκ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υψηλή φορολογία, τον ανταγωνισμό από τα Airbnb και τη μείωση της εστίασης κατά 10 με 15%, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για την ανάκαμψη της Λέρου μέσα στην επόμενη διετία με την υλοποίηση σημαντικών έργων. Στην επιτάχυνση χρόνιων πολεοδομικών εκκρεμωτήτων στη Ρόδο επικεντρώθηκε η τεχνική σύσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκου με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη. Στο επικεντρό, όπως έκανε γνωστό στο κόσμο, ο κ. Μάγκος, βρέθηκαν οι τροποποίησεις σχεδίων πόλης και οι άρσεις ρημοτομικών απαλωτριώσεων με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών και την ταχύτερη επίλυση υποθέσεων που επηρεάζουν την περιουσία των πολιτών. Η Ρόδος ετοιμάζεται να στηρίξει για ακόμα μία χρονιά το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μέσω της δράσης Ρόδος για τη Ζωή που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου του 2026. Όπως ανέφερε στο κόσμο, η πρόεδρος της ΣΑΜΚΕ, Νάντια Ροχάνη, τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
17: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στη μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου έγινε από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο για την ανέγερση και τον εξοπλισμό της νέας μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Η αντιπαράθεση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΔΕΙΑΡ για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση του φράγματος Γαδουρά συνεχίζεται. Με τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Κώστα Ταρασλιά να δηλώνει στο Κόσμος ότι θα διεκδικηθούν με κάθε νόμιμο μέσο οι οφειλές. Παράλληλα, πέριψε τους ισχυρισμούς περί κρατικής χρηματοδότησης και διαβεβαίωσε ότι θα διασφαλιστεί απρόσκοπτη υδροδότηση της Ρόδου. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και Ελλειψών Θεόδωρος Ασβεστάς εκτίμησε μιλώντας στο Κόσμος ότι η τουριστική περίοδος εξελίσσεται θετικά παρά το υποτονικό ξεκίνημα, επισημένοντας παράλληλα τη σημαντική συμβολή του Γιώτινγκ. Εξέφρασε αισιοδοξία για την ανάκαμψη της Λέρου μέσα στην επόμενη διετία με την υλοποίηση σημαντικών έργων. Στην επιτάχυνση χρόνιων πολεοδομικών εκκρεμωτήτων στη Ρόδο, επικεντρώθηκε η τεχνική σύσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκου με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη. Στο επίκεντρο, όπως έκανε γνωστό στο Κόσμος ο κ. Μάγκος, βρέθηκαν οι τροποποιήσεις σχεδίων πόλης και οι άρσεις ρημοτομικών απαλωτριώσεων. Στόχος ο συντονισμός των υπηρεσιών και η ταχύτερη επίλυση υποθέσεων. Η Ρόδος ετοιμάζεται να στηρίξει για ακόμη μια χρονιά το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μέσω της δράσης Ρόδος για τη Ζωή, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε στο Κόσμος η αντιπρόεδρος της ΣΑΜΚΕ, Νάντα Ροχάνη, τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
10: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κόσμος 938.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα Special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
13: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου έγινε από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο για την ανέγερση και τον εξοπλισμό της νέας μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Η αντιπαράθεση περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και ΔΕΙΑΡ για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση του φράγματος Γαδουρά συνεχίζεται, με τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Κώστα Ταρασλιά να δηλώνει στον κόσμο ότι θα διεκδικηθούν με κάθε νόμιμο μέσο οι οφειλές. Παράλληλα, πέρυψε τους ισχυρισμούς περί κρατικής χρηματοδότησης και διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υδροδότηση της Ρόδου. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και Λειψών, Θεοδόρος Ασβεστάς, εκτίμησε μιλώντας στον κόσμο ότι η τουριστική περίοδος εξελίσσεται θετικά, παρά το υποτονικό ξεκίνημα, επισημένοντας τη σημαντική συμβολή του γιότινγκ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υψηλή φορολογία, τον ανταγωνισμό από τα Airbnb και τη μείωση της εστίασης κατά 10-15%, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για την ανάκαμψη της Λέρου μέσα στην επόμενη διετία με την υλοποίηση σημαντικών έργων. Στην επιτάχυνση χρόνιων πολεοδομικών εκκρεμωτήτων στη Ρόδο επικεντρώθηκε η τεχνική σύσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκου με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη. Στο επικεντρό, όπως έκανε γνωστό στον κόσμο, ο κ. Μάγκος, βρέθηκαν οι τροποποίησεις σχεδίων πόλης και οι άρσεις ρημοτομικών απαλωτριώσεων με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών και την ταχύτερη επίλυση υποθέσεων που επηρεάζουν την περιουσία των πολιτών. Η Ρόδος ετοιμάζεται να στηρίξει για ακόμα μία χρονιά το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μέσω της δράσης Ρόδος για τη Ζωή που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου του 2026. Όπως ανέφερε στο κόσμο, η πρόεδρος της ΣΑΜΚΕ, Νάντια Ροχάνη, τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
16: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Not go me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
7: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου έγινε από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο για την ανέγερση και τον εξοπλισμό της νέας μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Η αντιπαράθεση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΔΕΙΑΡ για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση του φράγματος Γαδουρά συνεχίζεται. Με τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Κώστα Ταρασλιά να δηλώνει στο Κόσμος ότι θα διεκδικηθούν με κάθε νόμιμο μέσο οι οφειλές. Παράλληλα, πέριψε τους ισχυρισμούς περί κρατικής χρηματοδότησης και διαβεβαίωσε ότι θα διασφαλιστεί απρόσκοπτη υδροδότηση της Ρόδου. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και Ελλειψών Θεόδωρος Ασβεστάς εκτίμησε μιλώντας στο Κόσμος ότι η τουριστική περίοδος εξελίσσεται θετικά παρά το υποτονικό ξεκίνημα, επισημένοντας παράλληλα τη σημαντική συμβολή του Γιώτινγκ. Εξέφρασε αισιοδοξία για την ανάκαμψη της Λέρου μέσα στην επόμενη διετία με την υλοποίηση σημαντικών έργων. Στην επιτάχυνση χρόνιων πολεοδομικών εκκρεμωτήτων στη Ρόδο, επικεντρώθηκε η τεχνική σύσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκου με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη. Στο επίκεντρο, όπως έκανε γνωστό στο Κόσμος ο κ. Μάγκος, βρέθηκαν οι τροποποιήσεις σχεδίων πόλης και οι άρσεις ρημοτομικών απαλωτριώσεων. Στόχος ο συντονισμός των υπηρεσιών και η ταχύτερη επίλυση υποθέσεων. Η Ρόδος ετοιμάζεται να στηρίξει για ακόμη μια χρονιά το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μέσω της δράσης Ρόδος για τη Ζωή, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε στο Κόσμο, η αντιπρόεδρος της ΣΑΜΚΕ, Νάντα Ροχάνη, τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2-24-10-033-33.
2: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
3: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
2: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το!
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστρά φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
8: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
7: Χώρο.
8: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας, αγάπη μου?
8: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου έγινε από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο για την ανέγερση και τον εξοπλισμό της νέας μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. η αντιπαράθεση περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και ΔΕΙΑΡ για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση του φράγματος Γαδουρά συνεχίζεται με τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Κώστα Ταρασλιά να δηλώνει στο κόσμο ότι θα διεκδικηθούν με κάθε νόμιμο μέσο οι οφειλές. Παράλληλα, πέριψε τους ισχυρισμούς περί κρατικής χρηματοδότησης και διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υδροδότηση της Ρόδου. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και Λειψών, Θεοδόρος Ασβεστάς, εκτίμησε μιλώντας στον κόσμο ότι η τουριστική περίοδος εξελίσσεται θετικά, παρά το υποτονικό ξεκίνημα, επισημένοντας τη σημαντική συμβολή του γιότινγκ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υψηλή φορολογία, τον ανταγωνισμό από τα Airbnb και τη μείωση της εστίασης κατά 10-15%, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για την ανάκαμψη της Λέρου μέσα στην επόμενη διετία με την υλοποίηση σημαντικών έργων. Στην επιτάχυνση χρόνιων πολεοδομικών εκκρεμωτήτων στη Ρόδο επικεντρώθηκε η τεχνική σύσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκου με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη. Στο επικεντρό, όπως έκανε γνωστό στο κόσμο, ο κ. Μάγκος βρέθηκαν οι τροποποίησεις σχεδίων πόλης και οι άρσεις ρημοτομικών απαλωτριώσεων με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών και την ταχύτερη επίλυση υποθέσεων που επηρεάζουν την περιουσία των πολιτών. Η Ρόδος ετοιμάζεται να στηρίξει για ακόμα μία χρονιά το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μέσω της δράσης Ρόδος για τη Ζωή που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου του 2026. Όπως ανέφερε στο κόσμο, η πρόεδρος της ΣΑΜ και Νάντια Ροχάνη, τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
1: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
0: Καλώς τους!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
6: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
5: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
6: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
5: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
6: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Fruits, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
5: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
5: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
8: Παιδότοπος.
7: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
8: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
7: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών.
7: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
8: Μα πού είναι όλα αυτά?
7: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
8: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
7: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
5: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου έγινε από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο για την ανέγερση και τον εξοπλισμό της νέας μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Η αντιπαράθεση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΔΕΗ για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση του φράγματος Γαδουρά συνεχίζεται. Με τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Κώστα Ταρασλιά να δηλώνει στο Κόσμος ότι θα διεκδικηθούν με κάθε νόμιμο μέσο οι οφειλές. Παράλληλα, πέριψε τους ισχυρισμούς περί κρατικής χρηματοδότησης και διαβεβαίωσε ότι θα διασφαλιστεί απρόσκοπτη υδροδότηση της Ρόδου. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και Λειψών Θεόδωρος Ασβεστάς εκτίμησε μιλώντας στο Κόσμος ότι η τουριστική περίοδος εξελίσσεται θετικά παρά το υποτονικό ξεκίνημα, επισημένοντας παράλληλα τη σημαντική συμβολή του Γιώτινγκ. Εξέφρασε αισιοδοξία για την ανάκαμψη της Λέρου μέσα στην επόμενη διετία με την υλοποίηση σημαντικών έργων. στην επιτάχυνση χρόνιων πολυοδομικών εκκρεμωτήτων στη Ρόδο. Επικεντρώθηκε η τεχνική σύσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκου με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη. Στο επίκεντρο, όπως έκανε γνωστό στο κόσμο ο κ. Μάγκος, βρέθηκαν οι τροποποιήσεις σχεδίων πόλης και οι άρσεις ρημοτομικών απαλωτριώσεων. Στόχος ο συντονισμός των υπηρεσιών και η ταχύτερη επίλυση υποθέσεων. Η Ρόδος ετοιμάζεται να στηρίξει για ακόμη μια χρονιά το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μέσω της δράσης Ρόδος για τη Ζωή, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε στο κόσμο ο αντιπρόεδρος της ΑΜΚΕ, Νάντα Ροχάνη, τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Dust and snow, everybody. Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Πάθος από την ΚΑΙΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
5: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΙΡ.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-170.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρινό ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου έγινε από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο για την ανέγερση και τον εξοπλισμό της νέας μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Η αντιπαράθεση Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και ΔΕΙΑΡ για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση του φράγματος Γαδουρά συνεχίζεται, με τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Κώστα Ταρασλιά να δηλώνει στον κόσμο ότι θα διεκδικηθούν με κάθε νόμιμο μέσο οι οφειλές. Παράλληλα, πέριψε τους ισχυρισμούς περί κρατικής χρηματοδότησης και διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υδροδότηση της Ρόδου. Ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και Λειψών, Θεοδόρος Ασβεστάς, εκτίμησε μιλώντας στον κόσμο ότι η τουριστική περίοδος εξελίσσεται θετικά, παρά το υποτονικό ξεκίνημα, επισημένοντας τη σημαντική συμβολή του γιότινγκ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υψηλή φορολογία, τον ανταγωνισμό από τα Airbnb και τη μείωση της εστίασης κατά 10-15%, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για την ανάκαμψη της Λέρου μέσα στην επόμενη διετία με την υλοποίηση σημαντικών έργων. Στην επιτάχυνση χρόνιων πολεοδομικών εκκρεμωτήτων στη Ρόδο επικεντρώθηκε η τεχνική σύσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκου με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη. Στο επικεντρό, όπως έκανε γνωστό στον κόσμο, ο κ. Μάγκος, βρέθηκαν οι τροποποίησεις σχεδίων πόλης και οι άρσεις ρημοτομικών απαλωτριώσεων με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών και την ταχύτερη επίλυση υποθέσεων που επηρεάζουν την περιουσία των πολιτών. Η Ρόδος ετοιμάζεται να στηρίξει για ακόμα μία χρονιά το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μέσω της δράσης Ρόδος για τη Ζωή που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου του 2026. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, η πρόεδρος της ΣΑΜΚΕ, Νάντια Ροχάνη, τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σε λάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
4: και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου έγινε από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού και ανέδειξε προσωρινό άδοχο για την ανέγερση και τον εξοπλισμό της νέας μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Η αντιπαράθεση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΔΕΗ για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση του φράγματος Γαδουρά συνεχίζεται. Με τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Κώστα Ταρασλιά να δηλώνει στο Κόσμος ότι θα διεκδικηθούν με κάθε νόμιμο μέσο οι οφειλές. Παράλληλα, πέριψε τους ισχυρισμούς περί κρατικής χρηματοδότησης και διαβεβαίωσε ότι θα διασφαλιστεί απρόσκοπτη υδροδότηση της Ρόδου. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και Λειψών Θεόδωρος Ασβεστάς εκτίμησε μιλώντας στο Κόσμος ότι η τουριστική περίοδος εξελίσσεται θετικά παρά το υποτονικό ξεκίνημα, επισημένοντας παράλληλα τη σημαντική συμβολή του Γιώτινγκ. Εξέφρασε αισιοδοξία για την ανάκαμψη της Λέρου μέσα στην επόμενη διετία με την υλοποίηση σημαντικών έργων. Στην επιτάχυνση χρόνιων πολεοδομικών εκκρεμωτήτων στη Ρόδο, επικεντρώθηκε η τεχνική σύσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκου με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη. Στο επίκεντρο, όπως έκανε γνωστό στο κόσμο ο κ. Μάγκος, βρέθηκαν οι τροποποιήσεις σχεδίων πόλης και οι άρσεις ρημοτομικών απαλωτριώσεων. Στόχος ο συντονισμός των υπηρεσιών και η ταχύτερη επίλυση υποθέσεων. Η Ρόδος ετοιμάζεται να στηρίξει για ακόμη μια χρονιά το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μέσω της δράσης Ρόδος για τη Ζωή που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε στο κόσμο η αντιπρόεδρος της ΑΜΚΕΝ, Νάντα Ροχάνη, τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.